ακολουθία του τυπικού ή ακολουθία των τυπικών. Πρόκειται ακολουθία του τυπικού ή ακολουθία των τυπικών. Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία.

του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπον δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέπνη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 οικουμενικές συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν άνθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία, ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης, διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή ή αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη Θεία και την ανθρώπινη, όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατή σας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του.

Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της Βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της Βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

Κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη μακάριος, λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη μακάριος προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη μάκος, που σημαίνει μήκος, δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης μακάριος. Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο, αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους. Και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. Μακάριος ανήρ είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Επομένως η λέξη μακάριος στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μια άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψαλμού, ο ψαλμοδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». «Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του». «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απε μου, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμού αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών που με την Ανάστασή του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε» και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός, τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

Ας πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλουμε στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι διημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ιγάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. Μακάρι η πραής ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος. Για να καταλήξει όσπερο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύος σου, την πραότητα και την επιείκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέστην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή, με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ούκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώση και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πείετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται», μας λέει ο επόμενος μακαρισμός. Η ελεημοσύνη είναι κατάσταση. Αυτό μας λέει η διατύπωση αυτού του μακαρισμού. Δεν μας λέει «μακάρι οι ελεούντες». Η ελεημοσύνη είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, όχι μόνο στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και στην ενδοτριαδική σχέση. Κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Θεός. Και μάλιστα στα βιβλικά κείμενα η ελεημοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του. Κατά το πρότυπο του Θεού, κατ' εικόνα του Θεού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η έκπτωσή του από αυτή την κατάσταση του ελεήμονος τρόπου υπάρξεως εισάγει στην ιστορία το αντίστροφό της, τη σκληροκαρδία. Ο ίδιος ο Χριστός ανάγκη την ελεημοσύνη σε σχέση μαζί του. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη δεν αποτελεί μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά εκφράζει την υπερφυσική θεία οικονομία. Οι φτωχοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα σε μια αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό που εισάγει μια χριστιανική ελεημοσύνη είναι η αναφορά της στην αγάπη του Θεού.
μια αγάπη που αποκαλύφθηκε στο πάθος και στο θάνατο του Χριστού. Οι ελεήμονες στους οποίους αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός δεν είναι τόσο αυτοί που ενεργούν την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά αυτοί που έχουν φτάσει στην κατάσταση της ελεήμονος καρδίας. Η διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ελεημοσύνη» και «είμαι ελεήμον» είναι τεράστια. Το «κάνω ελεημοσύνη» είναι άσκηση. Είναι η άσκηση. Το «είμαι ελεήμον» είναι το κατόρθωμα.

Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Γι' αυτό η αναφορά στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναφέρεται ως λειτουργία στον τόπο της καρδιάς. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινή», καινούρια. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια των ανθρώπων. Χρειάζεται η παρουσία θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαριεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπερματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις εσύ». Για να ζήσεις χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να ενεργήσει περικαθαίροντας την καρδιά σου, καθαρεύοντας δηλαδή την καρδιά σου, όπως διαβάζουμε στις γραφές του Μωυσή. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης λοιπόν η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην». Πώς ανακαινίζεται αυτή η λίθινη καρδιά? Πώς καινουργείται η καρδιά που ορίζεται και κατέχεται από την αμαρτία? Πώς γίνεται καθαρή? Ο Απόστολος Παύλος αφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Για να γίνομαι παιδιά του δηλαδή. «Ότι δε εστέ Υιή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών». Επειδή ακριβώς είσαστε τώρα μετά το βάφτισμά σας Υιή του ουρανίου Πατρός, γι' αυτό εξαπέστειλε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές. «Κράζον αβάω πατήρ». Το πνεύμα κράζει μέσα στην καρδιά, αβά ο πατήρ. Το πνεύμα είναι αυτό που μας αποκαλύπτει τη σχέση πατρότητας και υιότητας. Καρδία λοιπόν καθαρή είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας. Έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θεία Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό. Είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο Αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού. Και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Καρδία καθαρά σημαίνει σχέση με τον Υιό, σχέση με τον Χριστό, κοινωνία μαζί του. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά εντός μας τις ενέργειες, τις άκτισες ενέργειες όπως τις ονομάζουμε, του Θεού
και μας καθαρίζει από κάθε ρόπη προς την αμαρτία.

Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ειρηνοποιός, όχι απλώς ειρηνικός. Δεν αναφέρεται στον άνθρωπο απλώς που έχει μια εσωτερική ειρήνη, αλλά στον άνθρωπο που βγάζει προς τα έξω, που ποιεί την ειρήνη. Ειρήνη συν ποιό. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε και για τη μεγάλη συναπτή που υπάρχει στην αρχή της Ιερλειτουργίας, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η ειρήνη αυτή εγγενιάζεται μετά την ενανθρώπιση του Υιού μέσα στην ιστορία ως παρουσία του Υιού. Η ειρήνη αυτή δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη αυτή είναι πνευματική. Η ειρήνη έρχεται από το μέλλον, αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Χριστός. Δεν έρχεται από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν έχει να μας δώσει τέτοια ειρήνη. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα μικτηρίσει τους συμπατριώτες του που μιλάνε για ειρήνη και αυτή την ειρήνη δεν τη βλέπει πουθενά να πραγματοποιείται. Μιλάτε για ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά εντός του την ειρήνη του Υιού γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας Απόστολος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν αποστέλει ο Χριστός στους μαθητές του τον κόσμο, τους αποστέλει ως ειρηνοποιούς, όχι για να φέρουν την ειρήνη, αλλά για να πραγματοποιήσουν την ειρήνη στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι, οι μαθητές? Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας μέσα στην ιστορία? Είναι ο πόλεμος των αλόγων δυνάμεων, ο πόλεμος που φέρει τις εσωτερικές συγχύσεις και παράγει τις εξωτερικές διαμάχες. Αυτός ο άνθρωπος που έχει εγκαταστήσει μέσα του τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον ειρηνεύει ο ίδιος από αυτές τις αταξίες και τις συγχύσεις του εσωτερικού του κόσμου, αυτές τις υπαρκτικές διαστροφές που έχει εγγενιάσει η αμαρτία μέσα στην ιστορία, και αντί για αυτές εισάγει μια κατάσταση σχέσης. Η ειρήνη εδράζεται πάνω στη σχέση, καταρχήν στη σχέση με το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, κατά δεύτερον στη σχέση με τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι όλοι οι πιστοί. Στην αρχαία εκκλησία είναι χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους αποκαλούνται αδελφοί. Αυτό δεν έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για μια κάστα που τα μέλη στην κάστα αυτή είναι ο ένας αδελφός του άλλου. Δεν έχει την έννοια της συντροφικότητας. Δεν είμαστε σύντροφοι σε μια κοινή πορεία. Είμαστε αδελφοί. Αδελφοί σημαίνει ότι έχει εγγενιαστεί μια νέα αντίληψη σχέσεων. Στις σχέσεις αυτές δεν έχει να κάνει ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα, ούτε η τάξη, ούτε η στενή συγγενική σχέση. Είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο στις υποθήκες που μας άφησε ο Χριστός για την ανέρεση όλων αυτών των δεσμεύσεων, για να φτάσει στην μεγάλη ανατροπή και να πει ότι φίλοι μου είναι όσοι είναι μαζί μου. Μακάρι λοιπόν οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Αυτή η εγκατάσταση μιας εσωτερικής ειρήνης πραγματοποιεί και την Υιότητα, την Υιοθεσία. Μπορούμε να γίνουμε Υιοί του Θεού μόνον όταν έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Μακάρι, μας λέει ο επόμενος μακαρισμός, «Η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αυτό είναι μια περιγραφή, μιας κατάστασης αγιοπνευματικής. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και μια προφητεία για αυτά που έρχονται.
η δικαιοσύνη για την οποία θα διωχθεί ο πιστός χριστιανός είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη και αν εκφράσει αυτή τη δικαιοσύνη, ασφαλώς θα είναι και πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. 22 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

λογικά και τώρα όλα είναι σαν χλαμάρες. Σκέφτηκε ξαφνικά μέσα στην απελπισία του. Ο γέρος, όλη την ώρα που αυτός μίλαγε, κάθονταν ακίνητος και τον παρακολουθούσε με ένα παγωμένο βλέμμα. Τον άφησε να περιμένει κάπου ένα λεπτό και τέλος πρόφερε με τον πιο κατηγορηματικό τόνο. «Μα συγχωρείτε, δεν ασχολούμαστε με τέτοιες υποθέσεις». Ο Μύτια ένιωσε ξαφνικά τα πόδια του να λυγίζουν. «Κι εγώ τώρα, Γκουσμάκος Μίτς», τράβλησε με ένα χλωμό χαμόγελο. «Τώρα είμαι χαμένος, έτσι δεν νομίζετε?» «Μα συγχωρείτε, μα...» Ο Μύτια εξακολουθούσε να στέκεται και να τον κοιτάει στιτά. Ξάφνου παρατήρησε πως κάτι σάλεψε στο πρόσωπο του γέρου. Ανασκύρτησε. «Βλέπετε, κύριε, κάτι τέτοιες υποθέσεις δεν αρμόζουν σε μας», προφερέ αργά ο γέρος. «Θα αρχίσουν δίκες, δικηγόροι, φασαρίες. Αν θέλετε όμως, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος. Πηγαίνετε σε αυτόν. Πηγαίνετε και απευθυνθείτε κατευθείαν σε αυτόν». «Θεέ μου, ποιος είναι λοιπόν? Με ανασταίνετε, Γκουσμάκος Μίτς, μιλήστε μου», είπε ο Μύτια. «Δεν είναι από την πόλη μας αυτός ο άνθρωπος και τώρα δυστυχώς δεν είναι εδώ. Είναι ένας χωρικός, εμπορεύεται ξυλία. Τον αποκαλούν Λιαγκάβη. Είναι ένας χρόνος τώρα που διαπραγματεύεται με το Φίοντορ Παύλοβιτς την ξυλία που έχει, μα δεν συμφωνήσανε ακόμα στην τιμή. Ίσως το έχετε κι εσείς ακουστά αυτό. Τώρα ξαναήρθε και μένει στου παπά του Ηλίνσκι από τον σταθμό Βαλόβια. Θα είναι κάπου 12 βέρτσια στο χωριουδάκι Ηλίνσκι. Μου έγραψε και μένα για αυτή τη δουλειά, για την ξυλία δηλαδή. Ζητούσε τη συμβουλή μου. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έχει σκοπό να πάει να τον βρει. Αν λοιπόν πηγαίνατε εσείς πριν από τον Φίοντορ Παύλοβιτς και προτείνατε στο Λιαγκάβη αυτό που μου είπατε και μένα, τότε ίσως να...» «Υπέροχη ιδέα», τον διέκοψε ενθουσιασμένος ο Μύτια. «Αυτός είναι ο άνθρωπος που γυρεύω. Αυτουνού θα του έρθει κουτί η πρόταση η δική μου. Κάνει παζάρια, του ζητάνε ακριβά και τσουπ, θα του έρθω εγώ και θα του δώσω τα χαρτιά που θα τον κάνουν ιδιοκτήτη». Και ο Μύτια γέλασε ξάφνου με το σύντομο ξύλινο γέλιο του, εντελώς αναπάντεχα, τόσο που ο Σαμσόνοφ ανατρίχιασε. «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, Γκουσμάκος Μίτς», έλεγε φλογερά ο Μύτια. «Τίποτα», είπε ο Σαμσόνοφ και έσκυψε το κεφάλι. «Μα δεν ξέρετε εσείς, με σώσατε. Έχω ένα προαίσθημα. Αυτό το προαίσθημα με έφερε κοντά σας. Τρέχω λοιπόν σε αυτόν τον παπά. Δεν αξίζει δά τον κόπο να με ευχαριστείτε. Φεύγω, τρέχω. Έκανα κατάχρηση της υγείας σας. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αυτό, Γκουσμάκος Μίτς. Ένας Ρώσος σας το λέει αυτό. Ένας Ρώσος». Ο Μύτια άπλωσε να αρπάξει το χέρι του και να το σφίξει εγκάρδια. Όμως παρατήρησε πως κάτι μοχθηρό άστραψε ξαφνικά στα μάτια του γέρου. Ο Μύτια αποτράβηξε το χέρι του, μα την ίδια κιόλα στιγμή μέμφθηκε τον εαυτό του για τη δική του δυσπιστία. «Είναι που κουράστηκε», σκέφτηκε για μια στιγμή. Για αυτήν, Γκουσμάκος Μίτς. Το καταλαβαίνετε πως είναι για αυτήν», ξεφώνησε ξαφνικά, έτσι που αντίχησε η σάλα. Υποκλήθηκε, έκανε μεταβολή και προχώρησε με τα ίδια γρήγορα βήματα προς την έξοδο, χωρίς να ξανακοιτάξει πίσω του. Έπαλε
ολόκληρο.

ολόκληρος από ενθουσιασμό. Νόμιζα πως όλα πια είχαν χαθεί. Μα να που ο φύλακας άγγελός μου με έσωσε, σκέφτονταν. Και μια και ένας τέτοιος επιχειρηματίας όπως αυτός ο γέρος, ευγενέστατος γέρος, και τι εμφάνιση, μου έδειξε αυτόν τον δρόμο, θα πει πως θα πετύχω. Τώρα αμέσως πρέπει να τρέξω. Θα γυρίσω το βράδυ. Ας γυρίσω και τη νύχτα. Δεν με νοιάζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σπουδαίο είναι πως θα καταφέρω τη δουλειά. Είναι τάχα δυνατό να με κορόιδεψε ο γέρος. Άμπα! Αυτά ξεφώνιζε ο Μύτια πηγαίνοντας στο σπίτι του. Δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί άλλη περίπτωση από αυτές τις δύο. Ή ο γέρος, και ήταν καταφερτζής αυτός, του έδωσε μια σοβαρή συμβουλή ξέροντας καλά την υπόθεση και εκείνον τον λιαγκάβη. Παράξενο επίθετο αυτό. Ή ο γέρος τον κορόιδεψε. Αλίμονο. Η τελευταία τούτη σκέψη ήταν η μόνη σωστή. Αργότερα, ύστερα από πολύ καιρό, όταν είχε γίνει πια όλη η καταστροφή, ο γερό Σασμάνοφ παραδέχονταν και ο ίδιος γελώντας πως κορόιδεψε τότε το λοχαγό. Ήταν μοχθηρός, παγερός και επιπλέον με νοσηρές αντιπάθειες. Να ήταν τάχα ο ενθουσιασμός του λοχαγού, η ανόητη πεποίθηση αυτουνού του άσωτου και σπάταλου, πως αυτός ο Σασμάνοφ θα έπαιρνε στα σοβαρά μια τέτοια πρόταση σαν το σχέδιό του, ή μήπως ήταν η ζήλια του για την Κρούσεκνα, που εν ονόματι της κουβαλήθηκε τούτος ο Θεοπάλαβος και θέλησε τάχα για το καλό της να του πάρει λεφτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε το γέρο εκείνη τη στιγμή που ο Μύτια στέκονταν μπροστά του και ένιωθε τα γόνατά του να λυγίζουν και φώναζε ηλίθια πως είναι χαμένος, να αισθανθεί γι' αυτόν τόσο μίσος και να αποφασίσει να τον κοροϊδέψει. Όταν ο Μύτια βγήκε, ο Γκουσμάγκους Μίτς, χλωμός από το θυμό του, γύρισε στο γιο του και πρόσταξε να μην ξαναπατήσει το πόδι του αυτός ο αλητήριος, ούτε καν στην αυλή, γιατί αλλιώς δεν αποτελείωσε τη φοβέρα του. Μα και ο γιος του ακόμα, που τον είχε δει πολλές φορές τιμωμένο, ανατρίχιασε από τον τρόμο του. Ολόκληρη ώρα ύστερα από αυτό, ο γέρος έτρεμε από το κακό του και προς το βράδυ αρρώστησε και έστειλε να φωνάξουν το γιατρό. Έπρεπε λοιπόν να τρέξει. Όμως λεφτά για αμάξι δεν είχε καθόλου. Και μάλλον είχε 2 20 άρικα. Και αυτά ήταν όλα κιόλα που του είχαν απομείνει από την παλιά του ευημερία. Είχε όμως στο σπίτι ένα παλιό ασημένιο ρολόι που ήταν από καιρό χαλασμένο. Το άρπαξε και πήγε στον Εβραίο ρολογά που είχε το μαγαζάκι του στην αγορά. Αυτός του έδωσε 6 ρούβλια. «Ούτε αυτά δεν τα περίμενα», αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Μύτια. Ο ενθουσιασμός του εξακολουθούσε. Άρπαξε τα 6 ρούβλια του και έτρεξε στο σπίτι του. Εκεί συμπλήρωσε το ποσό, παίρνοντας 3 ρούβλια δανεικά από τους νοικοκυραίους του, που του τα δώσανε πρόθυμα, αν και αυτά ήταν τα τελευταία τους λεφτά. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν. Ο Μύτια, όντας ακόμα ενθουσιασμένος, τους αποκάλυψε αμέσως πως τούτη τη στιγμή κρίνεται η τύχη του και τους διηγήθηκε, πολύ βιαστικά εννοείται, όλο σχεδόν το σχέδιό του που είχε μόλις εκθέσει στον Σασμάνοφ. Ύστερα τη συμβουλή του Σασμάνοφ, τις μελλοντικές του ελπίδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι νοικοκυραίοι του ήξεραν και από πρώτα πολλά μυστικά του και γι' αυτό τον είχαν σαν δικό τους άνθρωπο.
σαν έναν καταδεκτικό κύριο. Αφού μάζεψε έτσι 9 ρούβλια, ο Μύτια έστειλε να φωνάξουν τα ταχυδρομικά άλογα που θα τον πήγαιναν ως τον σταθμό της Βαλόβια. Όλα αυτά έγιναν αιτία να μαθευτεί και να προσεχτεί το γεγονός ότι την παραμονή κάποιου συμβάντος το μεσημέρι ο Μύτια δεν είχε δεκάρα τσακιστεί στην τσέπη του και πως για να βρει χρήματα πούλησε το ρολόι του και δανείστηκε 3 ρούβλια από τους νοικοκυρέους του και όλα αυτά μπροστά σε μάρτυρες. Σημειώνω από τα τώρα τούτο το γεγονός. Αργότερα θα εξηγηθεί γιατί το κάνω αυτό.

καθώς καλπάζανε τα άλογα πηγαίνοντάς τον στο σταθμό, ο Μίτια ακτινοβολούσε ολάκερος στην ιδέα πως θα μπορούσε επιτέλους να τακτοποιήσει και να λύσει όλα αυτά. Ωστόσο, έτρεμε από ανησυχία στη σκέψη. Τι θα γίνει τώρα με την Κρούσεκνα όσο θα λείπει αυτός? Κι αν αποφάσιζε σήμερα ίσα ίσα να πάει στο Φιόντορ Παύλοβιτς? Να, γιατί έφυγε χωρίς να της πει τίποτα και παράγγειλε στους νοικοκυραίους του να μην μπουν σε κανέναν που πάει, αν τυχόν και έρχονταν και τον ζητούσε κάποιος. Πρέπει το δίχως άλλο να γυρίσω πίσω απόψε, έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, καθώς τον ταρακουνούσε το αμάξι. Και αυτόν τον λιαγκάβι, πως τον λένε, πρέπει να τον κουβαλήσω εδώ πέρα, για να συνταχθεί η πράξη δηλαδή. Αυτά ονειρεύονταν με την ψυχή στο στόμα ο Μίτια. Όμως αλίμονο, τα όνειρά του δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το σχέδιό του. Πρώτα-πρώτα, γιατί άργησε έτσι, καθώς πήρε φεύγοντας από την Βαλόβια τον καρόδρομο και έκανε 18 βέρτσια αντί 12 που του είχαν πει. Δεύτερον, γιατί τον παπά Ηλίνσκι δεν τον βρήκε στο σπίτι του. Είχε πάει στο γειτονικό χωριό. Ώσπου να τον βρει σε αυτό το γειτονικό χωριό, όπου πήγε με τα ίδια κατατσακισμένα από το δρόμο άλογα, είχε πια σχεδόν νυχτώσει. Ο παπάς, ένας συνεσταλμένος και αγαθός στην όψη ανθρωπάκος, του εξήγησε αμέσως πως αυτός ο Λιαγκάβη είχε μείνει στην αρχή στο σπίτι του, μα τώρα βρισκότανε κάπου αλλού, στο Σουχόι. Σήμερα θα κοιμόταν στο σπίτι του δασοφύλακα, γιατί και εκεί διαπραγματεύονταν να αγοράσει ξυλία. Ο Μίτια θερμοπαρακάλεσε να τον οδηγήσει τώρα αμέσως σε τούτη την καλύβα, γιατί έτσι, μπορώ να πω, θα με σώσετε, είπε. Ο παπάς δεν το αποφάσιζε. Μετά όμως δέχτηκε να το συνοδεύσει, καθώς φαίνεται από περιέργεια. Είχε όμως την κακή έμπνευση να συμβουλέψει να πάνε με τα πόδια, μιας και η απόσταση ήταν ένα βέρτσι και κάτι. Εννοείται πως ο Μίτια δέχτηκε και άρχισε να περπατάει με τα μεγάλα του βήματα, τόσο που ο καημένος ο παπάς αναγκαζότανε να τρέχει σχεδόν ξοπίσω του. Δεν ήταν πολύ γέρος ακόμα, ωστόσο ήταν όλο περίσκεψη. Ο Μίτια άρχισε αμέσως να του μιλάει. Του έλεγε για τα σχέδιά του και ζητούσε, απαιτούσε μάλιστα νευρικά, συμβουλές και πληροφορίες για τον Λιαγκάβη. Μιλούσε συνεχώς σε όλο το δρόμο. Ο παπάς άκουγε προσεκτικά, μα οι συμβουλές του βγαίνανε με το τσιγκέλι. Στις ερωτήσεις του Μίτια απαντούσε με υπεκφυγές. «Δεν ξέρω», «δεν ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε. «Πού να τα ξέρω τώρα εγώ αυτά?» Όταν ο Μίτια του έκανε λόγο για τις φιλονικίες του με τον πατέρα του για την κληρονομιά, ο παπάς τρόμαξε σχεδόν, γιατί είχε με τον Φίοντορ Παύλοβιτς κάποιες σχέσεις εξάρτησης. Ρώτησε πάντως με απορία γιατί ο Μίτια αποκαλεί αυτόν τον έμπορο χωρικό Λιαγκάβη, ενώ το όνομά του είναι Γκόρσκιν. Εξήγησε ακόμα σε τόνο νουθεσίας πως αυτός, αν και είναι όνομα και πράγμα Λιαγκάβη, ωστόσο το όνομά του είναι Γκόρσκιν και το Λιαγκάβη το θεωρεί σαν βαριά προσβολή και πως πρέπει το δίχως άλλο να τον λέει Γκόρσκιν. Αλλιώς δεν θα καταφέρει τίποτα μαζί του, ούτε και να σας ακούσει να του λέτε τέτοια πράγματα, ούτε και να σας μιλήσει δεν θα θελήσει. Ο Μίτια απόρρισε κάπως και εξήγησε πως έτσι τον ονόμαζε ο ίδιος ο Σαμσάνοφ. Ακούγοντάς το ο παπάς άλλαξε αμέσως κουβέντα. Αν
και καλά-καλά θα έκανε να πει αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς τις υποψίες του. Πως δηλαδή, ακόμα κι αυτός ο ίδιος τον έστειλε σε αυτό το μουζίκο ονομάζοντάς τον Λιαγκάβη, ίσως να το έκανε για να τον κοροϊδέψει και πως γενικά κάποιο λάκκο έχει η Φάβα. Μα ο Μύτια δεν είχε καιρό να προσέξει κάτι τέτοια μικροπράγματα. Βιαζόταν. Βημάτισε γρήγορα και μονάχα όταν φτάσανε στο Σουχόι. Κατάλαβε πως δεν είχαν κάνει ένα βέρτσι, ούτε ενάμιση, μα σίγουρα τρία. Αυτό του χάλασε το κέφι, μα δεν είπε τίποτα. Μπήκανε στην ίσμπα. Ο δασοφύλακας, που ήταν γνωστός του παπά, έμενε στο πρώτο μισό της ίσμπας και στο άλλο μισό, το καθαρό, είχε βολευτεί ο Γκόρσκιν. Μπήκανε σε αυτό το καθαρό δωμάτιο και άναψαν ένα σπαρματσέτο. Η κάμαρα ήταν πολύ θερμασμένη. Πάνω στο ξύλινο τραπέζι ήταν σβηστό το σαμοβάρι. Δίπλα ένας δίσκος με φλιτζάνια, ένα άδειο μπουκάλι ρούμι, μια καράφα που είχε μέσα λίγη βότκα και κάτι κομμάτια σταρένιο ψωμί. Ο ξένος ήταν ξαπλωμένος στον μπάγκο. Είχε βάλει το πανοφόρι του κάτω από το κεφάλι του, αντί για μαξιλάρι, και ροχάλιζε βαριά. Ο Μύτια τα έχασε. «Πρέπει βέβαια να τον ξυπνήσω. Η υπόθεσή μου είναι πολύ σπουδαία. Βιαζόμουν τόσο πολύ άλλωστε. Βιάζομαι και τώρα για να γυρίσω πίσω», είπε ανήσυχα. Μα ο παπάς και ο φύλακας στέκονταν σιωπηλοί και δεν εκφράζανε καθόλου τη σκέψη τους. Ο Μύτια τον πλησίασε και άρχισε να τον σκουντάει μοναχός του. Μα ο κοιμισμένος δεν ξυπνούσε με τίποτα. «Είναι μεθυσμένος», σκέφτηκε ο Μύτια. «Μα τι να κάνω λοιπόν, Θεέ μου, τι να κάνω». Και ξαφνικά, με τρομερή ανυπομονησία, άρχισε να τραβάει τον κοιμισμένο από τα χέρια, από τα πόδια, να τον ταρακουνάει από το κεφάλι, πασχίζοντας να τον ανασηκώσει και να τον καθίσει στον μπάγκο. Μα και πάλι, ύστερα από πολλές προσπάθειες, το μόνο που κατάφερε ήταν να αρχίσει ο άλλος να γριλίζει ακατάληπτα. Έλεγε και τι δεν έλεγε, γερές βρισχές. «Όχι, καλύτερα να περιμένετε λιγάκι», είπε επιτέλους ο παπάς, «γιατί καθώς φαίνεται δεν είναι σε θέση». «Όλη τη μέρα έπινε», πρόσθεσε ο φύλακας. «Ο Θεέ μου», φώναξε ο Μύτια, «αν ξέρατε μονάχα πόσο μεγάλη ανάγκη είναι, πόσο απελπισμένος είμαι». «Όχι, καλύτερα να περιμένετε έως το πρωί», ξαναείπε ο παπάς. «Ως το πρωί? Προς Θεού, αυτό είναι αδύνατον». Μες στην απελπισία του ήταν έτοιμος να ξαναορμήσει και να ξυπνήσει το μεθύστακα. Μα μετάνιωσε αμέσως, καταλαβαίνοντας πως θα ήταν χαμένος κόπος. Ο παπάς σώπαινε. Ο φύλακας ήταν νισταγμένος και σκυθροπός. «Τι φοβερές τραγωδίες καρώνει στους ανθρώπους η πραγματικότητα», πρόφερε ο Μύτια με μεγάλη απόγνωση. Το πρόσωπό του ήταν καταϊδρωμένο. Ο παπάς, βρίσκοντας κατάλληλη την ευκαιρία, του εξήγησε πολύ λογικά πως αν ακόμα κατάφερνε να τον ξυπνήσει, τον κοιμισμένο δηλαδή, αυτός όντας μεθυσμένος δεν θα μπορούσε καν να συζητήσει μαζί του. «Και εσείς έχετε να του μιλήσετε για μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Καλύτερα λοιπόν να περιμένετε να ξυπνήσει πρώτα. Περιμένετε έως το πρωί». Ο Μύτια ανασήκωσε τα χέρια του, τα ξανακατέβασε άτονα και συμφώνησε. «Θα μείνω εδώ πέρα. Θα μείνω εδώ πέρα και θα περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Αυτό θα κάνω, Δέσποτα. Μόλις ξυπνήσει, τότε θα του μιλήσω. Το κερί θα σου το πληρώσω», είπε γυρίζοντας το φύλακα.
θα σου δώσω ακόμα και κάτι παραπάνω για τη διανυκτέρευση. Έτσι που πάντα θα θυμάσαι τον Δημήτρη Καραμαζόφ. Μονάχα με σας, δεσποτά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πού να πάω? Εσείς πού θα πλαγιάσετε? Δεν θα μείνω εγώ. Θα γυρίσω στο σπίτι. Θα πάρω τη φοραδίτσα του και θα πάω, είπε δείχνοντας το φύλακα. Χαίρετε λοιπόν. Σας εύχομαι καλήν επιτυχία. Έτσι και έγινε. Ο παπάς έφυγε με το άλογο, ευχαριστημένος που ξεμπέρδεψε επιτέλους. Μα κουνούσε το κεφάλι του ανήσυχος και σκεπτικός και αναρωτιόνταν αν θα έπρεπε αύριο κιόλας να ειδοποιήσει τον προστάτη του, το Φίοντορ Παύλοβιτς, για αυτό το περίεργο περιστατικό. Αλλιώς, πού ξέρεις τι γίνεται? Μπορεί να το μάθει, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να χάσω την υποστήριξή του. Ο φύλακας έξισε το σβέρκο του και τράβηξε σιωπηλός για την κάμαρά του. Και ο Μύτια κάθισε στον μπάγκο να περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όπως εκφράστηκε και ο ίδιος. Μια βαθιά αγωνία σαν πυκνή ομίχλη τύλιξε την ψυχή του. Μια βαθιά φρικτή αγωνία. Κάθονταν και σκέπτονταν, μα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει καμία του σκέψη. Το κερί κάπνιζε. Ένα τριζόνι τραγουδούσε. Πνίγονταν μέσα στην παραθερμασμένη κάμαρα. Ξάφνου παρουσιάστηκε μπροστά του ο κήπος. Έβλεπε καθαρά την είσοδο στο πίσω μέρος. Η πόρτα του πατέρα του ανοίγει μυστηριωδώς και μπαίνει μέσα τρέχοντας η Κρούσεκνα. Πετάχτηκε όρθιος. «Τραγωδία!» πρόφερε τρίζοντας τα δόντια του. Πλησίασε μηχανικά τον κοιμισμένο και άρχισε να παρατηρεί το πρόσωπό του. Ήταν ένας ξερακιανός, όχι γέρος ακόμα, μουζίκος, με μακρουλό μούτρο, με ξανθά κατσαρά μαλλιά, με μακρύ λεπτό κοκκινοπό γενάκι. Φορούσε τσίτινη πουκαμίσα και μαύρο γυλαίκο. Από το τσεπάκι του έβγαινε η αλυσίδα του ασημένιου ρολογιού του. Ο Μύτια περιεργάζονταν αυτή την φυσιογνωμία με τρομερό μίσος. Για κάποια άγνωστη αιτία, αυτό που δε χώνευε περισσότερο απ' όλα είναι που είχε κατσαρά μαλλιά. Εκείνο όμως που του ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό ήταν που τώρα αυτός, ο Μύτια, στέκονταν μπροστά σε εκείνον τον άνθρωπο έχοντας να κανονίσει μια δουλειά που δεν επιδέχεται καμία αναβολή, που θυσίασε τόσα για αυτήν, που για αυτήν τα είχε παρατήσει όλα και βασανίστηκε τόσο πολύ για να έρθει εδώ πέρα, και αυτό τώρα το παράσιτο που κρατάει στο χέρι του την τύχη μου ροχαλίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λες και έχει έρθει από άλλον πλανήτη. «Ω, ηρωνία της τύχης», αναφώνησε ο Μύτια, και ξαφνικά, χάνοντας ολότελα τα λογικά του, άρχισε πάλι να τραντάζει το μεθυσμένο μουσικό. Τον σκουντούσε με λύσα, τον τραβούσε, τον χτυπούσε. Παιδεύτηκε έτσι κάπου 5 λεπτά. Μα και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Εξουθενωμένος και απελπισμένος, γύρισε και ξανακάθισε στον πάγκο του. «Ανοησίες! Ανοησίες!» αναφωνούσε ο Μύτια. «Και πόσο άτιμα είναι όλα αυτά!» πρόσθεσε ξάφνου, έτσι, χωρίς λόγο. Άρχισε να του πονάει τρομερά το κεφάλι του. «Μήπως είναι καλύτερα να τα παρατήσω όλα? Να φύγω εντελώς», σκέφτηκε για μια στιγμή. «Όχι, όχι, θα μείνω πια ως το πρωί. Επίτηδες, θα μείνω έτσι, έτσι από γυνάτη. Γι' αυτό ήρθα στο κάτω-κάτω, γι' αυτό δεν ήρθα. Μα
και ούτε μπορώ να φύγω με τα μάξι. Τι ηλίθια που ήρθαν όλα.

όμως το κεφάλι του άρχισε να πονάει όλο και περισσότερο. Κάθονταν ακίνητος και σιγά σιγά άρχισε να νιστάζει και αποκοιμήθηκε έτσι όπως ήταν. Φαίνεται πως κοιμήθηκε 2 ώρες ή και περισσότερο. Ξύπνησε από έναν αβάσταχτο πονοκέφαλο, έναν τρομερό πόνο που λίγο ακόμα και θα τον έκανε να φωνάζει. Τα μελίγκια του χτυπούσαν, ο σβέρκος του πονούσε. Έμεινε κάμποσο έτσι, χωρίς να μπορεί να συνέλθει και να νιώσει τι του έχει συμβεί. Επιτέλους, κατάλαβε πως τον είχε πειράξει η σόμπα και πως αν εξακολουθούσε να μένει εκεί μέσα, μπορούσε και να πεθάνει. Ο μεθυσμένος ροχάλιζε πάντα. Το κερί είχε καεί σχεδόν, όλο και κόντευε να σβήσει. Ο Μύτια άρχισε να φωνάζει και έτρεξε παραπατώντας στο δωμάτιο του φύλακα. Αυτός ξύπνησε αμέσως, μα όταν άκουσε πως στην άλλη κάμαρα αναθυμιάζει η σόμπα, έμεινε εντελώς αδιάφορος. Σηκώθηκε όμως και πήγε μαζί με το Μύτια στο δωμάτιο όπου κοιμόνταν ο μεθυσμένος. Μα αυτός πέθανε. Πέθανε. Και τότε, τι θα γίνει τότε? Φώναξε ο Μύτια. Τα είχε τελείως χαμένα. Άνοιξαν διάπλατα την πόρτα. Άνοιξαν το παράθυρο και το μπουρί της σόμπας. Ο Μύτια κουβάλισε από τον προθάλαμο ένα κουβά νερό και έβρεξε πρώτα το κεφάλι του και ύστερα βρήκε κάποιο κουρέλι, το μούσκεψε και το έβαλε στο κούτελο του λιαγκάβι. Ο φύλακας εξακολουθούσε να βλέπει το γεγονός με έναν κάποιο περιφρονητικό τρόπο. Και καθώς άνοιγε το παράθυρο, πρόφερε σκυθροπά «Εντάξει». Ύστερα πήγε πάλι να κοιμηθεί, αφήνοντας στο Μύτια ένα αναμένο σιδερένιο φανάρι. Ο Μύτια εξακολουθούσε κάπου μισή ώρα ακόμα να περιποιείται το μεθυσμένο, βρέχοντάς του συνεχώς το κεφάλι, και πήρε την απόφαση να μην κοιμηθεί πια έως το πρωί. Όμως έτσι που ήταν κατακουρασμένος, κάθισε για μια στιγμή να ξαποστάσει. Τα μάτια του κλείσανε και χωρίς να το καταλάβει, ξάπλωσε στον πάγκο και βυθίστηκε στον ύπνο, σαν σκοτωμένος. Ξύπνησε πολύ αργά. Θα ήταν κάπου 9 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος έφεγγε ζωηρά μέσα από τα 2 παραθυράκια της μικρής κάμαρας. Ο κατσαρομάλης μουζίκος είχε ντυθεί και κάθονταν στον μπάγκο. Μπροστά του ένα σαμοβάρι αναμένο και μια καινούρια καράφα βότκα. Η χθεσινή ήταν άδεια και η άλλη ήταν κιόλας κάτω από τη μέση. Ο Μύτια τεινάχτηκε όρθιος και κατάλαβε στη στιγμή πως ο καταραμένος μουζίκος είναι και πάλι μεθυσμένος. Μεθυσμένος βαθιά και ανεπανόρθωτα. Τον κοίταξε για λίγο, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. Ο μουζίκος τον κοίταξε σιωπηλά και πονηρά, με μια προσβλητική ηρεμία και όπως φάνηκε του Μύτια, με κάποια περιφρονητική υπεροψία. Ο Μύτια ρίχτηκε προς το μέρος του. «Με συγχωρείτε, ξέρετε, εγώ, θα σας είπε βέβαια ο δασοφύλακας, είμαι ο υπολοχαγός Δημήτρη Καραμαζόφ, γιος του γέρου Καραμαζόφ, που θέλετε, που με αυτόν διαπραγματεύεστε την αγορά του δάσους». «Ψευτιές», είπε ξαφνικά και σταθερά ο μουζίκος. «Πώς ψευτιές? Το Φίοντορ Παύλοβιτς δεν το ξέρετε?» «Όχι, δεν το ξέρω το Φίοντορ τον Παύλοβιτς.
πρόφερε ο Μουζίκος, κουνώντας με κόπο τη γλώσσα του. Παζαρεύεται ξυλία. Μα ξυπνήστε λοιπόν, ελάτε στα συγκαλά σας. Ο πάτερ Πάβελ του Ιλίνσκι με έφερε εδώ πέρα. Γράψατε στο Σαμσόνοφ και αυτός με έστειλε σε εσάς, έλεγε λαχανιάζοντας ομίτια. Ψέματα, είπε κοφτά και πάλι ο Λιαγκάβη. Ο Μίτια ένιωσε τα πόδια του να παγώνουν. Προς Θεού, δεν είναι αστεία αυτά που σας λέω. Είσαστε ίσως λίγο πιωμένος, μα μπορείτε ωστόσο να καταλάβετε, μπορείτε να μιλήσετε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είσαι Μπογιατζής. Προς Θεού, όχι. Είμαι ο Καραμαζόφ, ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Έχω να σας κάνω μία πρόταση, μία συμφερτική πρόταση, πολύ συμφερτική, ακριβώς για το ζήτημα της ξυλίας, καταλαβαίνετε. Ο Μουζίκος χάιδευε σοβαρό-σοβαρό στα γένια του. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είχες πάρει μια εργολαβία και φέρθηκες άτιμα. Είσαι κανάλιας. Σας βεβαιώνω, κάνετε λάθος, έλεγε απελπισμένος ο Μίτια. Ο Μουζίκος όλο και χάιδευε τα γένια του και ξάφνου μισόκλεισε πονηρά τα μάτια του. Όχι, εσύ να μου πεις καλύτερα, να μου δείξεις ποιος νόμος επιτρέπει τις ματσακανιές σου. Μ' ακούς, είσαι κανάλιας. Με καταλαβαίνεις? Ο Μίτια οπισθοχώρησε και ξαφνικά λες και κάτι τον χτύπησε στο μέτωπο. Όπως είπε αργότερα ο ίδιος, ξάφνου το μυαλό του φωτίστηκε. Άναψε ένα φως και τα κατάλαβα όλα, σκέφτηκε. Στεκότανε εκεί σαν μαρμαρωμένος και αναρωτιόνταν πώς μπόρεσε αυτός που ήταν, όσο να πεις, έξυπνος άνθρωπος, να παρασυρθεί από μια τέτοια ηλιθιότητα, να μπλεχτεί σε μια τέτοια περιπέτεια, να χάσει ένα ολάκερο 24ωρο και να κάθεται να βάζει κομπρέσες στο κεφάλι του Λιαγκάβη. Είναι μεθυσμένος, είναι στουπί και θα πίνει ακόμα μια βδομάδα συνέχεια. Τι να περιμένεις λοιπόν από δάφτον? Μήπως ο Σαμσόνοβ με έστειλε επίτηδες εδώ πέρα? Και τι θα γίνει τώρα αν αυτή... Ω Θεέ μου, τι έκανα! Ο Μουζίκος καθότανε, τον κοίταζε και χαμογελούσε ηρωνικά. Σε άλλη περίπτωση ο Μίτια ίσως και να τον σκότωνε αυτό το βλάκα, να τον σκότωνε από το θυμό του. Μα τώρα είχε χάσει κάθε δύναμη. Ήταν σαν ένα μικρό παιδάκι. Πλησίασε αργά στον πάγκο. Πήρε το παλτό του, το φόρεσε σιωπηλά και βγήκε από το δωμάτιο. Το φύλακα δεν τον βρήκε. Είχε φύγει. Έβγαλε από την τσέπη του 50 καπίκια και τα έβαλε στο τραπέζι για τη διανυκτέρευση, για το κερί και για την ανησυχία που του είχε προκαλέσει. Όταν βγήκε έξω, είδε πως βρίσκονταν μέσα στο δάσος. Προχώρησε στην τύχη, γιατί δεν θυμόταν αν έπρεπε να στρίψει δεξιά ή αριστερά. Χτες το βράδυ, έτσι βιαστικά που ήρθε με τον παπά, δεν είχε προσέξει το δρόμο. Στην ψυχή του δεν υπήρχε αίσθημα εκδίκησης για κανέναν, ούτε και για το Σαμσόνοφ. Δημάτιζε στο στενό μονοπάτι του δάσους, ανόητα, άσκοπα, έχοντάς τα χαμένα, χωρίς να τον νοιάζει καθόλου που πάει. Αν τον συναντούσε ένα παιδί, θα μπορούσε να τον νικήσει. Τόσο ήταν εξαντλημένος ψυχικά και σωματικά. Τέλος, τα κατάφερε. Κατάφερε να βγει από το δάσος. Είδε ξαφνικά μπροστά του
τα θερισμένα χωράφια, ως εκεί που έφτανε η ματιά του. Τι απόγνωση, τι νέκρα τριγύρω, έλεγε και ξανάλεγε, και όλο προχωρούσε. Τον σώσανε κάτι περαστική. Ένας αμαξάς που είχε στο αμάξι του έναν γεροντάκο έμπορα. Όταν το αμάξι τον πλησίασε, ο Μύτια ρώτησε για το δρόμο και του είπαν πως και αυτοί πάνε στη Βαλόβια. Άρχισαν τις συζητήσεις και στο τέλος τον βάλανε και τον Μύτια στο αμάξι. Σε 3 ώρες πάνω κάτω είχαν φτάσει. Στη Βαλόβια ο Μύτια παράγγειλε αμέσως ένα αμάξι για την πολιτεία. Τότε ξαφνικά κατάλαβε πως πεινάει τρομερά. Όσο ζεύανε τα άλογα, του φτιάχνανε στα γρήγορα μια ομελέτα. Την καταβρόχθησε όλη αμέσως. Έφαγε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, όσο σαλάμι είχε βρεθεί, ήπιε και 3 ποτηράκια βότκα. Συνήλθε έτσι και πήρε κουράγιο και η ψυχή του ξαστέρωσε πάλι. Στο δρόμο έλεγε συνέχεια στον αμαξά να τρέξει γρηγορότερα και ξαφνικά σκαρφίστηκε ένα καινούριο, σίγουρο πια σχέδιο. Με αυτό, σήμερα κιόλας, θα έβρισκε εκείνα τα καταραμένα χρήματα. Και να σκεφτεί κανείς πως για αυτές τις 3 ψωροχιλιάδες μπορεί να χαθεί ένας άνθρωπος, έλεγε περιφρονητικά. Σήμερα κιόλας θα ξεμπερδέψω. Κι αν δεν ήταν η ακατάπαυστη σκέψη του για την Κρούσεκνα και για το μη τυχόν τι συνέβαινε τίποτα, ίσως να ξανάβρισκε και πάλι εντελώς το κέφι του. Μα η σκέψη τούτη καρφωνόταν στην ψυχή του κάθε στιγμή σαν κοφτερό μαχαίρι. Τέλος φτάσανε και ο Μύτια έτρεξε αμέσως στο σπίτι της.

Αυτή ήταν εκείνη ακριβώς η επίσκεψη που με τόση φρίκη τη διηγόνταν η Κρούσεκνά στον Ρακίτιν. Περίμενε τότε το μαντατοφόρο της και ήταν πολύ ευχαριστημένη που ο Μίτια δεν ήρθε ούτε χθες ούτε σήμερα. Άρχισε πια να ελπίζει πως ίσως να μην έρχονταν καθόλου και θα πρόφτενε έτσι να φύγει χωρίς φασαρίες. Όμως ο Μίτια παρουσιάστηκε. Τα παρακάτω τα ξέρουμε. Για να τον ξεφορτωθεί, τον έπεισε αμέσως να την συνοδεύσει στον Κουσμά Σαμσόνοφ, όπου τάχα ήταν απόλυτη ανάγκη να πάει για να μετρήσει τα λεφτά. Ο Μίτια τη συνόδεψε και εκείνη, αποχαιρετώντας τον στην είσοδο, τον έβαλε να της υποσχεθεί πως θα ξαναέρχονταν κατά τις 12 για να την ξαναπάει φυσικά στο σπίτι. Ο Μίτια χάρηκε σαν το άκουσε. «Α, θα μείνει στον Κουσμά. Θα πει λοιπόν πως δεν θα πάει στον Φιόντορ Παύλοβιτς. Εκτός κι αν λέει ψέματα», πρόσθεσε αμέσως. Μα του φαινόταν πως δεν έλεγε ψέματα. Ήταν από εκείνους τους ζηλιάριδες που όταν βρίσκονται μακριά από την αγαπημένη τους βάζουν ένα σωρό φοβερά πράγματα με το νου τους για τις απιστίες της. Μα όταν ξανάρχονται κοντά της εξουθενωμένοι, βέβαιοι πια πως εκείνη πρόφτασε και τους απάτησε, τα ξεχνάνε όλα. Έτσι και ο Μίτια, με την πρώτη ματιά που έριχνε στο πρόσωπό της, στο χαρούμενο και γελαστό προσωπάκι αυτής της γυναίκας, έπαιρνε αμέσως κουράγιο. Έχανε αμέσως κάθε υποψία και με χαρούμενη ντροπή έβριζε τον εαυτό του για τη ζήλια του. Μόλις συνόδευσε την Κρούσεκνά, έτρεξε στο σπίτι του. Ω, έπρεπε τόσα πολλά να προφτάσει να κάνει. Όμως, τουλάχιστον, μπορούσε πια να είναι ήσυχος. Μονάχα που πρέπει να μάθω τώρα αμέσως, μήπως συνέβη και τίποτα εκεί πέρα χθες το βράδυ. Μη τυχόν και πήγε στο Φιόντορ Παύλοβιτς, που ξέρεις, όλα μπορούν να γίνουν. Αυτή η σκέψη πέρασε σαν σύφουνας από το κεφάλι του. Και έτσι, πριν φτάσει καλά-καλά στο σπίτι του, η ζήλια είχε αρχίσει να σαλεύει πάλι στην πάντα ανήσυχη καρδιά του. Η ζήλια. Ο θέλος δεν είναι ζηλιάρης, είναι εύπιστος, είπε ο Πούσκιν, και μονάχα αυτή του η παρατήρηση φανερώνει το βάθος του μεγάλου μας ποιητή. Η ψυχή του Οθέλου έχει στραγγίξει και όλη του η θεώρηση δηλαδή όλου του κόσμου του, έχει θολώσει, γιατί χάθηκε το ιδανικό του. Μα ο Οθέλος ποτέ δεν θα κρύβονταν πίσω από τις πόρτες για να κατασκοπεύσει, να κρυφακούσει. Είναι εύπιστος. Απεναντίας χρειάστηκε να του κάνουν υποδείξεις, να τον εξαιρεθήσουν με τρομερές προσπάθειες για να βάλει στο νου του επιτέλους πως τον απατούν. Ο πραγματικός ζηλιάρης δεν είναι τέτοιος. Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς όλη την κατέσχηνη και την ηθική κατάπτωση που μπορεί να σηκώσει ο ζηλιάρης χωρίς καμία τύψη συνείδησης. Και αυτό δεν είναι γιατί όλοι τους είναι τυποτένιες και βρώμικες ψυχές. Απεναντίας, μπορείς να είσαι μεγάλη καρδιά, να νιώθεις τον πιο αγνό έρωτα, γεμάτο αυτοθυσία, και ωστόσο να κρύβεσαι κάτω από τα τραπέζια, να δωροδοκείς τους χειρότερους παλιανθρώπους και να υπομένεις τη χειρότερη βρωμιά της πιουνιάς και της κατασκοπίας. Ο θέλος ποτέ
δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με την απάτη. Όχι πως δεν θα μπορούσε να τη συγχωρέσει, μα δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτήν. Αν και η ψυχή του ήταν άκακη και αθώα, σαν την ψυχή μικρού παιδιού. Με το πραγματικό ζηλιάρι όμως είναι όλα αλλιώτικα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσα μπορεί να υποφέρει, σε πόσα να υποταχτεί και πόσα να συγχωρέσει ένα ζηλιάρης. Οι ζηλιάριδες συγχωρούν πιο γρήγορα από κάθε άλλον και αυτό το ξέρουν καλά όλες οι γυναίκες. Ο ζηλιάρης μπορεί πολύ γρήγορα, ύστερα φυσικά από μια τρομερή σκηνή στην αρχή, να συγχωρέσει μια σχεδόν αποδεδειγμένη πια απάτη. Λόγου χάρη αγκαλιάσματα και φιλιά που τάδε με τα ίδια του τα μάτια. Φτάνει να πιστεί κατά κάποιον τρόπο πως αυτό έγινε για τελευταία φορά και πως ο αντίζηλός του δεν θα υπάρχει πια από εδώ και μπρος. Θα φύγει. Θα φύγει για την άκρη του κόσμου. Ή πως αυτός θα πάρει την αγαπημένη του και θα την πάει σε μέρος όπου δεν θα μπορέσει να τους βρει αυτός ο τρομερός αντίζηλος. Εννοείται πως η συμφιλίωση θα κρατήσει μονάχα μια ώρα. Γιατί κι αν ακόμα εξαφανιστεί ο αντίζηλος αυτός, θα εφεύρει άλλον και θα αρχίσει και πάλι να ζηλεύει. Θα νόμιζε κανείς πως μια τέτοια αγάπη που χρειάζεται επιτήρηση δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει να το καταλάβει ένας πραγματικός ζηλιάρης, αν και είναι αλήθεια πως ανάμεσά τους απαντιούνται και μεγαλόκαρδοι άνθρωποι. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως οι ίδιοι αυτοί μεγαλόκαρδοι άνθρωποι, όταν κρυφακούν και κατασκοπεύουν, νιώθουν πολύ καλά με τη μεγάλη τους καρδιά όλο το έσχος όπου βουτύχτηκαν θεληματικά. Όμως εκείνοι τουλάχιστον τη στιγμή που κρυφακούν, ποτέ δεν νιώθουν τύψεις.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός. Ο ιερέας, μόλις έμαθε για τη σύλληψη του Πανσέλινου, είπε στους δύο αστυνομικούς: «Θα έρθω μαζί σας να δω τον Πανσέλινο και να τον ρωτήσω σε τι μπορώ να τον βοηθήσω. Μου επιτρέπετε να έρθω μαζί σας στην πόλη? Ο καημένος ο Πανσέλινος δεν έχει κανέναν στον κόσμο. Πρέπει να του προσφέρουμε την αδύναμη βοήθειά μας». «Αδύνατον», λέει ο αστυνόμος Στρατιδάτ. «Ο Πανσέλινος κατηγορείται για 4 φόνους και 7 ληστείες τραπεζών. Βρίσκεται σε προανάκριση. Κανείς δεν μπορεί να του μιλήσει. Ούτε και οι δικηγόροι». Ο ιερέας γυρίζει προς την Ανατολή και κάνει το σημείο του Σταυρού λέγοντας: «Ήθε οι άγγελοι και η Αγία Μητέρα του Θεού να τον προστατεύουν και να του δώσουν τη βοήθεια που εμείς, οι φτωχοί του αδελφοί, δεν μπορούμε να του προσφέρουμε». Η προσευχή του ιερέα είναι πολύ σύντομη, αλλά τόσο θερμή που γεμίζει το δωμάτιο. Και όταν ο πατήρ Μολυφτά γυρνάει στους αστυνομικούς, τα μάτια του είναι γεμάτα δάκρυα. Οι αστυνομικοί είναι και εκείνοι, παρά τη θέλησή τους, συγκινημένοι. «Πάτερ, ήρθαμε εδώ να ψάξουμε για τη Λία και τους συνεργάτες του Πανσέλινου. Είσαστε βέβαιος πως ο Πανσέλινος δεν έχει ξανάρθει στο χωριό εδώ και 2 χρόνια? «Ποτέ. Ούτε αυτός, ούτε ο πατέρας του». «Μα αφού έχουν γεννηθεί εδώ, δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχουν συγγενείς». «Δεν είναι από εδώ», απαντά ο ιερέας. «Ο δάσκαλος ήταν τσιγκάνος. Ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ήταν από το χωριό. Έμεινε μαζί μας επί...» «Ο δάσκαλος ήταν τσιγκάνος. Ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ήταν από το χωριό. Έμεινε μαζί μας έπειτα από μια μεγάλη συμφορά που του έλεγε».

τον υποχρέωσε να κλέψει και να σκοτώσει για να τον σώσει. Και την πρώτη κλοπή ακολούθησαν άλλες. Εγώ είμαι ο αληθινός ένοχος. Αν δεν είχε λάβει το γράμμα μου, δεν θα είχε κλέψει ποτέ. Οι ηθικές ευθύνες δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Λέτε πως ο πατέρας του Πανσέλινου είναι τσιγκάνος. Αυτό σημαίνει πως η οικογένειά του υπάρχει κάπου, σε κάποιο καταβλισμό τσιγκάνων. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες? Δεν έχει οικογένεια. Γι' αυτό τον λόγο έμεινε μαζί μας στο χωριό. Η φυλή του. Ολόκληρο το καραβάνι του σφάχτηκε στην όχθη του ποταμού. Στο σημείο ακριβώς όπου ευλογήσαμε τα τσόφλια των αυγών που στείλαμε στους αγαθούς. Να πως έγιναν τα πράγματα. Ήμουν νέος μοναχός. Μόλις είχα φτάσει στη Ροντίνα. Πάνε 40 χρόνια και βάλε από τότε. Μια μέρα σταμάτησε στο χωριό ένα καραβάνι από τσιγκάνους που δούλευαν το σίδερο. Τσιγκάνοι γανοτίδες, χρυσορύχοι, κλειδαράδες. Πολύ καλοί μαστόροι. Τους ζήτησαν να γανώσουν την κολυμπήθρα του βαπτιστηρίου. Δούλεψαν θαυμάσια. Επαργύρωσαν ξανά τους κυροστάτες, τους σταυρούς, τα ιερά σκεύη. Δεν θέλησαν να δεχτούν χρήματα για τη δουλειά τους, αλλά μου ζήτησαν σε αντάλλαγμα να τους μάθω το Πάτερ ημών, το πιστεύω, και να τους βαφτίσω. Το έκανα. Μέσα σε μία και μόνη νύχτα τα μάθαν όλα, όλες τις προσευχές που οι κατηχούμενοι κάνουν χρόνια να μάθουν. Και μάλιστα χωρίς να ξέρουν ούτε να διαβάζουν, ούτε να γράφουν. Έμαθαν τη λειτουργική μουσική και μετά το βάπτισμα έψαλαν ολόκληρη τη λειτουργία. Μου ζήτησαν να τους παντρέψω και έφυγαν τρεις ευτυχισμένοι επειδή είχαν γίνει χριστιανοί. Οι τσιγκάνοι πάνω στη γη, ξέρετε, είναι σαν την εκκλησία, σαν τους χριστιανούς. Γιατί η εκκλησία δημιουργήθηκε μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και οι Απόστολοι, αμέσως μόλις έλαβαν τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ, δηλαδή την επίγεια πολιτεία, και έφυγαν προς κάθε κατεύθυνση, προς την ουράνια Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ουράνια πολιτεία. Η Εκκλησία, με όλους τους χριστιανούς που φέρει στο κήτος της, έχει αποκοπεί από τη γήινη πολιτεία και δεν έχει φτάσει ακόμα στην ουράνια πολιτεία. Η Εκκλησία βρίσκεται καθοδόν ανάμεσα στην πολιτεία της γης και την πολιτεία του ουρανού. Είναι σαν τα καραβάνια των τσιγκάνων που φεύγουν από κάπου και δεν έχουν ακόμα φτάσει πουθενά. Και αν σταματούν σε ορισμένα μέρη, είναι μόνο για να κάνουν στάση. Γιατί στόχος των τσιγκάνων είναι ο ορίζοντας. Η γραμμή εκείνη στην οποία γη και ουρανός συναντιούνται. Τώρα, οι δικοί μας τσιγκάνοι ήταν δύο φορές νομάδες. Μια φορά σαν τσιγκάνοι και μία σαν χριστιανοί. Ήταν δύο φορές φευγάτοι από τη γη. Τους αγαπώ πιο πολύ από όλους τους άλλους χριστιανούς. Και αγαπούσαν την Εκκλησία. Γιατί μόνο μέσα στην Εκκλησία ήταν γη του Θεού, κληρονόμη του ουρανού, κύριοι της δημιουργίας και του σύμπαντος. Συνακόλουθα αυτοί που γεννιούνται, που γεννούν, που δουλεύουν και πεθαίνουν πάντα στο δρόμο, ένιωθαν σαν το σπίτι τους μέσα στην Εκκλησία. Όπως θα ένιωθε κανείς μέσα σε ένα πλοίο που τον πηγαίνει στον ουρανό. Βρίσκονταν με μεγαλύτερο και καλύτερο τρόπο μέσα στην Εκκλησία από τους μη νομάδες, γιατί δεν βλέπανε την Εκκλησία σαν κάτι το σταθερό και το γήινο, όπως νομίζουν όλοι όσοι δεν αλλάζουν θέση. Ένιωθαν πως η Εκκλησία κλειστράει πάνω στη γη μαζί τους και κατευθύνεται στον ουρανό, όπως ένα πλοίο γλιστράει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Και κάθε χρόνο η ενορία μου από τους τσιγκάνους σιδηρουργούς έβρισκε κατάλημα στο χωριό μου. Ο Θεός και όλοι οι Άγιοι του ουρανού κατέβαιναν με στρατιές αγγέλων, χερουβίμ και σεραφίμ, για να τους ακούσουν να ψέλνουν μέσα στην Εκκλησία. Μια νύχτα

οι άντρες της φυλής του φαναριώτη Σατράπη Ξανθόπουλου, έπειτα από κρασοκατάνυξη, κατέβηκαν στον καταβλισμό των τσιγκάνων για να πάρουν τις γυναίκες. Οι τσιγκάνοι αντιστάθηκαν. Οι άνθρωποι του πύργου υποχώρησαν, αλλά ξαναγύρισαν με όπλα και με συνοδείο χωροφυλάκων. Το τουφεκίδι κράτησε αρκετές ώρες. Το πρωί, όταν έφτασε ο εισαγγελέας, κοίτονταν στην όχθη του ποταμού τα πτώματα των γυναικών, των ανδρών, των παιδιών, των αλόγων και των σκύλων και τα απομεινάρια από τις άμαξες. Συντάχθηκε ένα πρακτικό που ανέφερε πως οι τσιγκάνοι είχαν κλέψει άλογα και πως μόλις παρουσιάστηκαν οι χωροφύλακες άρχισαν να ρίχνουν κατά πάνω στις δυνάμεις της τάξης που φυσικά αμύνθηκαν. Δεν ξανάγινε ποτέ λόγος γι' αυτό. Από όλη την τσιγκάνικη ενορία μου έμεινε μονάχα ένας ζωντανός. Ένα γόρι 10 χρονών. Ο Τρυφάν Πανσέλινος. Ο μόνος που γλίτωσε. Τον πήρα στο πρεσβυτέριο. Του έμαθα να διαβάζει και να γράφει. Τον έστειλα στο διδασκαλείο. Έγινε δάσκαλος. Παντρεύτηκε μια χωρική που πέθανε μετά τη γέννηση του Ρολάνδου, του μοναδικού τους παιδιού. Είναι αλήθεια πως ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ξέχασε ποτέ την ομαδική του φύση. Έμεινε πάντα τσιγκάνος. Δεν γνώριζε τους περιορισμούς που θέτουν οι μην ομάδες. Και γι' αυτό τον λόγο άρχισε να κλέβει χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα της πράξης του. Στη διάρκεια μιας ζωής δεν μπορεί κανείς να περάσει από την ομαδική ζωή στη μην ομαδική και να γίνει άριστο μέλος αυτής της δεύτερης. Και το γιο του εγώ τον ανέθρεψα. Τον έστειλα να σπουδάσει. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχω λάβει νέα του. Σας είπα όσα είχα να σας πω. Ελπίζαμε να βρούμε εδώ το κρυσφύγετο και τους συνεργάτες του Πανσέλινου. Σε ποιον ανήκει ο πύργος? Ιδιοκτήτης του πύργου είναι ο στρατηγός Ξανθόπουλος. Τον έδωσε πρίκα στην κόρη του, Δέσποινα Ξανθοπούλου, που παντρεύτηκε τον κυβερνήτη Σκριμπάν. Αλλά δεν έρχεται πια ποτέ εδώ, στον πύργο της Ροντίνα. Ποτέ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Αν κατά τύχη μάθετε που βρίσκεται ο πατέρας του δολοφόνου, ειδοποιήστε μας. Δεν αποκλείεται να έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις τσιγκάνικες φυλές ο Πανσέλινος. Μπορούμε να υπολογίζουμε στη συνεργασία σας? Όχι, κύριε αστυνόμε, λέει ο πατήρ Μολύφτα. Δεν μπορείτε να υπολογίζετε στη συνεργασία μου. Είστε ιερέας. Έχετε καθήκον να συνεργάζεστε με την εξουσία. Η ίδια η Αγία Γραφή σας υποχρεώνει σε αυτό λέγοντας να προσφέρετε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Οφείλετε να συνεργαστείτε μαζί μας για να βρούμε τους άλλους δολοφόνους και τη λία τους. Είστε ιερέας. Ακριβώς επειδή είμαι ιερέας, κάθε συνεργασία με την αστυνομία είναι αδύνατη. Ξέρετε, η αστυνομία ψάχνει να βρει στον κάθε άνθρωπο ένα δολοφόνο. Αυτή είναι η δουλειά της. Εμείς, οι ιερείς, γυρεύουμε αντίθετα σε κάθε δολοφόνο έναν άνθρωπο. Και μέσα σε κάθε άνθρωπο γυρεύουμε το Θεό.

Οι γκάνγστερ είναι πέντε. Ο αστυνόμος Στρατιλάτ επιστρέφει πολύ αποθερημένος από τη Ροντίνα. Κάνει την αναφορά του στο συνταγματάρχη Αβρίλιο Πρετοριάν. Πρέπει να απορρίψουμε την ιδέα ότι ο θησαυρός μπορεί να είναι κρυμμένος στο χωριό είτε στο πρεσβυτέριο. Το ταξίδι ήταν άχρηστο. Δεν απέδωσε τίποτε το θετικό. «Μάθατε πως ο Πανσέλινος είναι τσιγκάνος», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Αυτό είναι κιόλας κάτι το θετικό. Έπειτα διαλευκάνατε και το μυστήριο του μισού εκατομμυρίου». «Θα προτιμούσα να είχα βρει την κρυψώνα των εκατομμυρίων», αποκρίνεται ο μάο αστυνόμος Στρατιλάτ. «Ο σκοπός είναι η Λία. Τα υπόλοιπα είναι φιλολογίες». «Το ταξίδι στο χωριό βοήθησε στην πρόοδο της έρευνας», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Τώρα ξέρουμε τα κίνητρα που οδήγησαν τον Πανσέλινο να γίνει δολοφόνος και γκάνγκστερ. Η συμπεριφορά του έχει λογική εξήγηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικό τεκμήριο για την απαγγελία της κατηγορίας». Μετά την έρευνα στο χωριό, βλέπει κανείς καθαρά πώς και γιατί ο Πανσέλινος, φτωχός φοιτητής, σοβαρός και εργατικός, έγινε φωνιάς και γκάνγκστερ. Δεν είχε παρά μια εναλλακτική λύση. Ή να σκοτώσει και να κλέψει, ή να αφήσει τον πατέρα του να καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα. Και αυτό σε τι μας βοηθάει να προχωρήσουμε? Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη, αγαπητέ μου Στρατιλάτ, να παραδίνει στη δικαιοσύνη δολοφόνους και λογικούς φακέλους, στους οποίους υπάρχει λογικός ιρμός. Τώρα βλέπουμε καθαρά το φάκελο του Πανσέλινου. Ξέρουμε ότι έχει έναν πατέρα κλέφτη που κινδυνεύει να πάει στα κάτεργα. Γνωρίζοντας έπειτα τη βρώμικη υπόθεση του γάμου του και την ατμόσφαιρα στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης, παρακολουθούμε πολύ λογικά την εξέλιξή του. Αυτό το αγόρι έχει εκτός των άλλων και βεβαρημένη κληρονομικότητα. Είναι τσιγκάνος, άρα γεννημένος κλέφτης. Ο φάκελος ενός δολοφόνου πρέπει να παρουσιάζεται στους ενόρκους σαν αλγεβρικό θεώρημα. Έχουμε στο φάκελο του Πανσέλινου τις εξής θέσεις. Πατέρας τσιγκάνος, συνεπώς χωρίς ειδική. Ακοινώνητος και κλέφτης, που το σκάει από το χωριό και ζει μέσα στην κρεπάλη, στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο περίγυρος του γκάνγκστερ Πανσέλινου, το κοινωνικό του περιβάλλον, αποτελείται από ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι και αυτοαποκαλούνται μικρόβια. Αυτά όσον αφορά τις θέσεις. Οι αντιθέσεις είναι οι πράξεις του Πανσέλινου για να ξεφύγει από αυτήν την τανάλια. Η δολοφονία των νυχτοφυλάκων, οι κλοπές στις τράπεζες, τα έξοδα στο Οριάν Παλάς όπου τρώει πεπόνι. Η σύνθεση που επιβάλλεται αυτόματα και την οποία δεν είναι ανάγκη να ψάξουν πολλοί δικαστές, είναι η αγχώνη. Ο φάκελος Πανσέλινος είναι καθαρός, λογικός και επιστημονικός. Πρόκειται για μαθηματικά. Σίγουρα στην αστυνομία απομένει για συμπλήρωμα μια πρωταρχική δουλειά ακόμα. Πρέπει να ξαναβρούμε τη Λία και να συλλάβουμε τους δολοφόνους. Με μια τέτοια ταξιθέτηση ιδεών, τι θα λέγατε να ξαναγυρνούσατε στη Ροντίνα? Τι να κάνω σε αυτό το χωριό? Μια φορά μονάχα πήγα και βρίσκω πως είναι κιόλας πολύ. Πρέπει να αναζητήσουμε τα ίχνη του πατέρα του Πανσέλινου και τα ίχνη των τσιγκάνων. Δεν αποκλείεται ο πατέρας του ο τσιγκάνος να είναι για κάποιο λόγο ανακατεμένος στις κλοπές των τραπεζών. Οι τσιγκάνοι, ξέρετε, είναι καλλιτέχνες στο δούλεμα του σίδερου. Οι τσιγκάνοι του καραβανιού του Πανσέλινου, όπως μου διηγηθήκατε εσείς ο ίδιος πριν από λίγο, είναι χρυσορύχοι, γανοτίδες, σιδηρουργοί, χρυσοχώοι. Δεν αποκλείεται να βρεθούν οι παραβιαστές των χρηματοκιβωτίων ανάμεσα σε εκείνους που ξέρουν να δουλεύουν από παράδοση τα μέταλλα. Ανάμεσα στους τσιγκάνους δηλαδή. Είστε ο αρχηγός της μηχανοκίνητης μονάδας. Καμία άλλη έρευνα δεν ενδείκνυται αυτή τη στιγμή εκτός από εκείνη που θα μας φέρει κοντά στους νομάδες. Είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Και όσο εσείς θα τους ψάχνετε, θα συνεχίσουμε κι εμείς τις έρευνές μας εδώ. Εκείνη τη στιγμή, το ειδικό τηλέφωνο του αρχηγού της αστυνομίας, το τηλέφωνο που τον συνδέει με ιδιαίτερη γραμμή με τα αστυνομικά τμήματα, το Υπουργείο, τις φυλακές και τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, χτυπάει. Ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνει ένα κόκκινο φωτάκι στο γραφείο.
Εδώ ο αρχηγός της κεντρικής αστυνομίας, συνταγματάρχα μου. Έχω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Πριν από 5 λεπτά μας έφεραν ένα δέμα με τρόφιμα για τον Πανσέλινο. Όπως ξέρετε, δεν είναι στην κεντρική αστυνομία, αλλά στο κεντρικό αρχηγείο της αστυνομίας. Όμως δέχτηκα το δέμα σαν να το είχαμε εδώ. Τέλεια. Κάνατε πολύ καλά. Εννοείται πως κρατήσατε και τον κομιστή του δέματος. Ναι, συνταγματάρχα μου, το δέμα το έφερε μια γριά γυναίκα. Την κρατήσαμε εδώ και αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε την ταυτότητά της. Της υποβάλατε σε ερωτήσεις? Όχι, συνταγματάρχα μου, είναι αδύνατον. Η γριά είναι κοφάλαλη. Σίγουρα υποκρίνεται, λέει ο διοικητής. Ρωτήστε τη γραπτός. Είναι αναλφάβητη, συνταγματάρχα μου. Ο γιατρός της αστυνομίας την εξετάζει αυτή τη στιγμή για να διαπιστώσει αν πραγματικά η γριά είναι κοφάλαλη ή υποκρίνεται. Τι περιέχει το δέμα? Ένα χοντρό καρβέλι ψωμί, 5 σφιχτά αυγά, 5 πατάτες και ένα χωνί σταφίδες. Τα στείλαμε όλα στο εργαστήριο για ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Προσέξτε την Αγγελιαφόρο, να μην αυτοκτονήσει και να μην τη συμβεί κακό, διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Αυτή τη γριά μας την έστειλε η Θεία Πρόνοια. Γιατί αυτή η γριά που κρατάτε θα μας οδηγήσει στην κρυψώνα με τα κλεμμένα και στο άντρο των ληστών. Έρχομαι αμέσως να την ανακρίνω ο ίδιος. Καλέστε στο μεταξύ ένα διερμηνέα που να ξέρει τη γλώσσα των κοφαλάλων. Είναι κιόλας εδώ, συνταγματάρχα μου. Ο διερμηνέας είναι εδώ, αλλά δεν μας προσφέρει καμία βοήθεια, γιατί η γριά, ξέρετε, δεν ξέρει κανένα από τα σήματα της γλώσσας των κοφάλαλων. Κρατήστε την καλά, κύριε διευθυντά. Ακόμα κι αν είναι κοφάλαλη, θα μας οδηγήσει στο κρυσφύγετο με το θησαυρό. Γεια σας, έρχομαι. Μην κλείνετε, συνταγματάρχα μου, μην κλείνετε, λέει ο αρχηγός της κεντρικής αστυνομίας. Υπάρχουν νεότερα. Περιμένετε στο ακουστικό σας. Έχω κοντά μου κάποιον από το εργαστήριο που μου φέρνει μια αναφορά. Σας διαβάζω όπως ακριβώς είναι. Έχοντας εξετάσει το περιεχόμενο του δέματος προς το φυλακισμένο Πανσέλινο στην κεντρική αστυνομία, δέμα που περιέχει ένα μεγάλο καρβέλι ψωμί, 5 σφιχτά αυγά, 5 πατάτες και 120 γραμμάρια σταφίδες, βρήκαμε στο ένα αυγό ένα κομματάκι χαρτί, διπλωμένο στο σχήμα και το μέγεθος ενός σπίρτου, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα και με μολύβι το ακόλουθο μήνυμα. Αγαπητέ Πανσέλινε, ξέρεις πως είμαστε 5. Αν μιλήσεις, θα πεθάνουμε και οι 5. Κράτησε τη σιωπή σου, γιατί η σιωπή σου αξίζει 5 ανθρώπινες ζωές. Δείξτε το μήνυμα στη γριά, διατάζει ο διοικητής. Παρατηρήστε με προσοχή τις αντιδράσεις της. Φτάνω αμέσως στην κεντρική αστυνομία. Χαίρετε, κύριε διευθυντά. Νομίζω πως τώρα κρατάμε την άκρη του αληθινού νήματος. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν είναι ενθουσιασμένος. Λέει στον αστυνόμο Στρατιλάτ: «Ίσως να μην χρειάζεται τελικά πια να αναζητήσετε τους συνεργάτες ανάμεσα στους τσιγκάνους. Η γριά που έφερε το μήνυμα θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο άντρο των γκάγκστερ. Προς το παρόν, αυτό το μήνυμα μας δείχνει, χωρίς να αφήνει πλέον περιθώρια αμφιβολίας, πως οι γκάγκστερ είναι 5. Πρόκειται για μια πολύτιμη πληροφορία, ακόμη κι αν δεν βλέπουμε την πρακτική της αξία αυτή τη στιγμή». Ενώ μιλάει στον αστυνόμο Στρατιλάτ, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν παίρνει τηλέφωνο τον κυβερνήτη Ανδρέας Κριμπάν. «Κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ έστειλαν μήνυμα στον Πανσέλινο απαιτώντας από αυτόν να μην μιλήσει. Ελάτε να δείτε τη γυναίκα που έφερε το μήνυμα στην κεντρική αστυνομία. Θα πω να μεταφέρουν εκεί τον Πανσέλινο για να τον φέρω σε αντιπαράσταση με το σύνδεσμο. Νομίζω πως αυτή τη φορά κρατάμε τον κρίκο της αλυσίδας που θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο άντρο των δολοφόνων και στην κρύπτη του θησαυρού».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Ο σύνδεσμος των δολοφόνων. Το γραφείο του διοικητή των κεντρικών φυλακών σε μια παλιά δερμάτινη πολυθρόνα κάθεται ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν. Σε μια άλλη ο αρχηγός της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. Παρόντες στο δωμάτιο είναι και δύο αστυνόμοι που στέκονται όρθιοι. Ο διευθυντής των φυλακών πήγε ο ίδιος να φέρει τη γυναίκα που είχε πάει στο δέμα στο φυλακισμένο Πανσέλινο. Περιμένουν. Σιωπηλά. Στους τοίχους υπάρχουν διαγράμματα, στατιστικές. Τα καθημερινά προγράμματα των φυλακισμένων για τις εργάσιμες ημέρες και τις αργίες. Νιώθει κανείς πολύ άσχημα στο γραφείο του διευθυντή. Βασιλεύει εκεί πέρα μια μυρωδιά ανυπόφορη στους ανθρώπους που έρχονται απ' έξω. Δεν πρόκειται για μυρωδιά που την αισθάνεται κανείς με τη μύτη. Είναι μια δυσοδεία που πνίγει σαν τη δυσοδεία των πτωμάτων, των υπονόμων και των απόπατων. Αλλά δεν προσβάλλει τα ρουθούνια. Είναι μια δυσοδεία ηθικής τάξης. Γιατί και η ψυχή μπορεί και εκείνη σαν το σώμα και σαν τη σάρκα να νιώσει την ασχήμια. Και υπάρχουν ψυχές που βρωμάνε, που μυρίζουν άσχημα, που το πλησίασμα είναι χειρότερο από την άσχημη αναπνοή. Χειρότερο και από τη μυρωδιά του άπλητου σώματος. Νιώθει κανείς άσχημα στο γραφείο των κεντρικών φυλακών. Εξωτερικά όλα είναι καθαρά. Η τύχη, τα έπιπλα, το ταβάνι είναι καθαρά. Αλλά τα λόγια που ακούγονται εδώ, οι βασανισμοί που επιβάλλονται εδώ, οι ταπεινώσεις που γίνονται στον άνθρωπο, τα ψέματα, οι παγίδες που στείνονται στους φυλακισμένους, όλα αποπνέουν μια τρομερή δυσοδεία. Είναι η δυσοδεία της ανθρώπινης ψυχής που είναι αποσυντηθήμενη, εξαγριωμένη, μολυσμένη, ψυριασμένη. Παρόντα είναι όλα τα σκουπίδια της αποσυντεθειμένης ψυχής. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χρησιμοποιεί ακατάπαυστα το μαντίλι του. Αλλά ένα μαντίλι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Θυμάται ένα φίλο του φοιτητή που είχε συλληφθεί και του έστελνε απελπισμένα γράμματα για να του ζητήσει μπουκαλάκια με κολόνια, αρωματικά μαντιλάκια, άρωμα και σαπούνι. Ο Ανδρέας Κρυμπάν πήγε να φέρει αυτά τα πράγματα στο φυλακισμένο συνάδελφό του. Ήταν τότε 18 χρονών. Είδε πως τα πάντα ήταν καθαρά μέσα στη φυλακή. Αλλά ο φυλακισμένος φίλος του πνιγόταν από την ανυπόφορη μυρωδιά της ανθρώπινης ψυχής, της εξαγριωμένης, της αποσυντεθειμένης, όπως το πτώμα. Όπως το πτώμα ήταν που μύριζε τόσο άσχημα η φυλακή. Ευτυχώς η πόρτα ανοίγει, αλλά αυτός που μπαίνει είναι ένας φύλακας και μαζί του μπαίνει στο γραφείο μια ακόμα ψυχική δυσοδεία. Γιατί οι πληγές στη συνείδηση, οι πληγές που έχουν οι φύλακες των φυλακών, μολύνονται και αυτές σαν τις πληγές της σάρκας και μυρίζουν άσχημα. Ο φύλακας της φυλακής έχει μια συνείδηση όλο σπηριά, πληγές που πυροούν, μολυσμένες από ζωήφια. Η συνείδησή του μυρίζει τόσο άσχημα όσο ένα πτώμα σε αποσύνθεση. Ύστερα από αυτό τον πρώτο φύλακα μπαίνει και ο προϊστάμενός του στο γραφείο. Ύστερα φέρνουν και τη γριά γυναίκα, το σύνδεσμο των δολοφόνων. Αυτή μπαίνει με πολύ μικρά βήματα, σαν τα βήματα των σπουργητιών. Έχει πρόσωπο στο χρώμα της ελιάς με αναρρύθμιτες ρητίδες. Πολύ μικρές ρητίδες, σαν τα σημάδια της γραφίδας στις ανατολίτικες μινιατούρες. Με τόσο λεπτές ρητίδες στο πρόσωπο, στο σαγόνι, στο μέτωπο, στο λαιμό, η γριούλα θα πρέπει να έχει ένα εξαιρετικά λεπτό δέρμα, πιο λεπτό και από μετάξι. Οι άνθρωποι που έχουν σκληρό δέρμα έχουν πάντα χοντρές ρητίδες, όμοιες με σχισίματα μαχαιριού. Αλλά οι γυναίκες που υπήρξαν ωραίες, που έχουν δέρμα φίνο σαν το μετάξι όταν γερνούν, κάνουν ρητίδες σαν μια εξαιρετικά λεπτή δαντέλα.
Η γυναίκα σύνδεσμος είναι γερασμένη και πολύ μικρόσωμη. Μόλις μεγαλύτερη από παιδί. Πολύ εύθραυστη. Δεν πρόκειται για ευθραυστότητα που οφείλεται σε αδυναμία, αλλά για εκείνη που χαρακτηρίζει τα μπιμπελό, τις τουλίπες, τα βλαστάρια, τους μίσχους των λουλουδιών. Είναι η ευθραυστότητα της γυναίκας, του λουλουδιού και του παιδιού. Μια ευθραυστότητα που έχει να κάνει με την ιδίτητα της γυναικείας ψυχής. Είναι γριά, αλλά δεν έχει ηλικία. Έχει μεγάλα μαύρα αμυγδαλωτά μάτια και πολύ μικρούς ώμους. Είναι ντυμένη στα μαύρα. Το μόνο που φαίνεται είναι το μεγάλο μαφόριο, το μεγάλο σάλι των γυναικών της Ανατολής που τη σκεπάζει σαν πελερίνα το κεφάλι, το λαιμό, τους ώμους και τα ισχία μέχρι τα γόνατα. Το κάτω μέρος του σώματός της καλύπτεται από μια μαύρη μακριά φούστα που φτάνει ως τους αστραγάλους. Δεν φαίνεται παρά η άκρια των παπουτσιών της που είναι καμωμένα από μαύρο κετσέ. Έχει πολύ λεπτή μύτη, μικρό στόμα με λεπτά χείλη, ξερά, σαν σχισμή από εγχειρίδιο στο μικρό ελαιόδες οβάλ του προσώπου της. Μπαίνοντας στο γραφείο του διοικητή της φυλακής, ανάμεσα στους φύλακες, η γυναίκα κοιτάζει ολόγυρά της τρομαγμένη. Είναι σαν ελαφίνα. Είναι τρομαγμένη, αλλά δεν φοβάται. Μάλλον ανησυχεί. Στα μαύρα της μάτια υπάρχει ένα σπινθυροβόλημα που θυμίζει το τρεμούλιασμα των αυτιών του λαγού όταν ακούει θόρυβο. Έχει το ανήσυχο και προσεκτικό βλέμμα του σκίουρου. Βλέπει τα πάντα. Βλέπει πίσω της, μπροστά της, δεξιά της και αριστερά της. Ταυτόχρονα. Βλέπει ακόμα και τις σκέψεις που οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους. Γιατί οι σκέψεις είναι ορατές εκείνη. «Δεν μπορεί να πει τίποτε, κύριε κυβερνήτα», εξηγεί ο διευθυντής των φυλακών. «Φαίνεται πως είναι πραγματικά κοφάλαλη». Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, ο αρχηγός της αστυνομίας και οι αστυνόμοι εξετάζουν τη γριά από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, με προσοχή, λεπτομεριακά. Όπως εξετάζει κανείς το όργανο ενός εγκλήματος, ένα αντικείμενο. Αλλά δεν βλέπουν παρά το μεγάλο μαύρο σάλι, τριμμένο από τη χρήση, το μαφόριό της, όμοιο με εκείνο της Παναγίας, της μητέρας του Θεού στις εικόνες. «Είστε βέβαιος πως δεν υποκρίνεται», ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Την εξέτασαν οι γιατροί των φυλακών, συνταγματάρχα μου. Οι γιατροί της υπηρεσίας μας είναι άριστοι στην εξακρίβωση της υποκρισίας. Αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα αρκετές φορές την ημέρα. Πιστεύουν πως η γριά είναι όντως κοφάλαλη. Αλλά είναι πολύ επιφυλακτική. Υπάρχουν περιπτώσεις υποκρισίας που ανακαλύφθηκαν έπειτα από χρόνια παρατήρησης. Είναι βέβαιο πως στην περίπτωση των κοφάλαλων η εξακρίβωση είναι δύσκολη. Τα μάτια της γριάς τα καταλαβαίνουν όλα. Ξέρει πως μιλούν για την αναπηρία της, πως αμφιβάλλουν, πως υποψιάζονται ότι υποκρίνεται. Τα περίμενε όλα αυτά πριν περάσει την πόρτα της φυλακής με το δέμα για τον Πανσέλινο. «Δεν έχει κάποια ταυτότητα πάνω της», ρωτάει ο διοικητής. «Κανένα χαρτί, συνταγματάρχα μου. Το μοναδικό πράγμα που νομίζουμε πως ξέρουμε είναι πως ανήκει στο προλεταριάτο. Στο πιο χαμηλό προλεταριάτο. Τα χέρια της είναι χέρια γυναίκας που έχει δουλέψει, που πλένει ρούχα και πιάτα από τότε που ήταν παιδί, συνέχεια. Ακόμα και σήμερα το πρωί. Είναι βέβαιο πως είναι πολύ φτωχή. Έχει συμπτώματα χρόνιου υποσιτισμού, όπως όλοι οι προλετάριοι. Το μόνο πράγμα που φοράει είναι ένα πουκάμισο από λινάρι, μια φούστα και το μαφόριό της, το σάλι της. Εντελώς όμοιο με το μαφόριο της Παρθένου, όπως άλλωστε βλέπετε κι εσείς ο ίδιος. Με το να τη στείλουν να φέρουν το δέμα στη φυλακή, γκάνγκστερ, ήθελα να τη θυσιάσουν», ρωτάει ο κυβερνήτης.
Σίγουρα, κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ, στέλνοντάς την εδώ, τη θυσίασαν. Ήξεραν πως δεν θα την ξαναπάρουν πίσω ποτέ. Ίσως άλλωστε και να μην το επιθυμούν, μια και είναι γριά. Είναι ένα άχρηστο στόμα. Αναρωτιέμαι τι να σκεφτόταν, βλέποντας πως τη στέλνουν σε αποστολή θυσίας. Το δέχτηκε με καλή θέληση ή την ανάγκασαν να το δεχτεί. Ίσως να είναι η μητέρα ή η γιαγιά κάποιου από τους κακοποιούς, κύριε κυβερνήτα, και ήρθε με το δέμα σε μια προσπάθεια να σώσει το γιο της, θυσιάζοντας τον εαυτό της. Να φωτογραφηθεί, να της πάρετε αποτυπώματα και να μοιράσετε το πορτρέτο της σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, διατάσσει ο διοικητής. Αμέσως μετά να δημοσιευτεί η φωτογραφία της σε όλες τις εφημερίδες. Να τυπωθούν μικρές αφίσες και να τυχοκολληθούν παντού με την υπόσχεση αμοιβής σε οποιονδήποτε μας φέρει πληροφορίες για τη γριά. Αν καταφέρουμε να βρούμε την ταυτότητα της κοφάλαλης, θα μας οδηγήσει στο άντρο των δολοφόνων. Και να δουλέψετε με αμύωτο ζήλο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να ανακαλύψετε ποια είναι η γριά, από πού έρχεται, πού κατοικεί και πώς λέγεται. Μετά θα είναι πιο εύκολο να μάθουμε ποιος την έστειλε στη φυλακή με το μήνυμα που ζητάει από τον Πανσέλινο να κρατήσει κλειστό το στόμα του σχετικά με τους 5 συνεργάτες του.

Να μιλήσουν οι μουγκοί. Η εξακρίβωση της ταυτότητας της ηλικιωμένης γυναίκας είναι πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη. Η κοφάλαλη σύνδεσμος των δολοφόνων είναι στα χέρια της αστυνομίας ακριβώς σαν άψυχο αντικείμενο. Η αστυνομία ξέρει να τα βγάζει πέρα πολύ καλά με τα αντικείμενα. Ακόμα και η εξακρίβωση της ταυτότητας των πτωμάτων και η εξέτασή τους είναι πιο εύκολη από την εξακρίβωση της ταυτότητας και την εξέταση της κοφάλαλης γυναίκας που έφερε το μήνυμα στον Πανσέλινο. Και η αστυνομία είναι πολύ δυσαρεστημένη. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν και οι βοηθοί τους ξαναβρίσκονται ύστερα από 2 ώρες, αυτή τη φορά στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας, για να κάνουν τον απολογισμό και να πάρουν αποφάσεις. Ο συνταγματάρχης λέει: «Δείξαμε τη φωτογραφία της Γριάς στον κ. Χριστάκη και στην κόρη του. Δηλώνω ρητός πως δεν την έχουν ξαναδεί. Δεν τη γνωρίζουν. Ύστερα περάσαμε από χέρι σε χέρι τη φωτογραφία της κοφάλαλης σε όλα τα σπίτια του τέταρτου της Σελήνης, στη συνοικία των Πορνών και στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Κανένα μικρόβιο δεν έχει δει ποτέ τη Γριά. Κανένας εργάτης του εργοστασίου. Κανένα από τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Η κοφάλαλη έρχεται απαλού. Γι' αυτόν τον λόγο οι αστυνομικοί γυρνούν τώρα από σπίτι σε σπίτι, σε όλη την πόλη, και δείχνουν τη φωτογραφία στους κατοίκους, ρωτώντας τους αν τη γνωρίζουν. Δεν έχουμε αποτελέσματα. Θα προχωρήσουμε σε γενική αντιπαράθεση. Προσέξτε καλά τις αντιδράσεις όλων». Βάζουν την ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο γραφείο του διοικητή. Μπαίνει με το σπουργητήσιο βήμα της, το σχεδόν αέρινο, μόλις αγγίζοντας τη γη με τα από μαύρο κετσέ παπούτσια της. Το σώμα της το σκεπάζει το μαφόριό της. Δεν φαίνεται παρά το οβάλ του προσώπου της, το ρητιδιασμένο σαν το ξερό σίκο. Τα μάτια της κοιτάζουν, διαβάζουν, ρωτάνε. Γιατί τις χρησιμεύουν και για στόμα και για αυτιά. Η κοφάλαλη μιλάει και ακούει με τα μάτια της. «Φέρτε τον Πανσέλινο», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Οι φύλακες φέρνουν τον Πανσέλινο. Είναι αγνώριστος, ακόμα και για τους αστυνομικούς που τον είδαν το ίδιο απόγευμα. Ούτε τα ρούχα του, ούτε το κεφάλι του, ούτε το κορμί του δεν είναι πια τα ίδια. Γιατί τώρα μόλις τον άφησαν οι βασανιστές του. «Πανσέλινε, την ξέρεις αυτή τη γυναίκα?» ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Όχι, κύριε». «Πήγαινε κοντά της και κοίτα την καλά. Δεν την έχεις δει ποτέ?» Οι φρουροί σπρώχνουν τον Πανσέλινο κοντά στη Γριά. Είναι τώρα πλάι-πλάι. Τα κορμιά τους αγγίζονται. Η Γριά κοιτάζει το ματωμένο, το πρισμένο, το μελανιασμένο πρόσωπο του νέου άντρα. Κατεβάζει τα μάτια και βλέπει τότε τα δεμένα χέρια του Πανσέλινου. Τα κατεβάζει κι άλλο και βλέπει πως τα πόδια του είναι αλυσοδεμένα. Τα μαύρα της μάτια αρχίζουν να λάμπουν. Τα λεπτά της ματόφυλλα αντιδρούν σαν τα φτερά του πουλιού που λαβώθηκε στο πέταγμα από κυνηγό και τα δάκρυα κυλούν στα ρητιδιασμένα της μάγουλα. Η Γριά σηκώνει με το δεξί της χέρι την άκρια του μαφόριου και δίχως να πει τίποτε σφουγγίζει το αίμα που τρέχει από τον αριστερό κρόταφο στο φρύδι του Πανσέλινου, έτσι ώστε το αίμα να μην πέσει μέσα στο μάτι του. «Δεν τη γνωρίζεις?» «Όχι, κυρία», αποκρίνεται ο Πανσέλινος. «Γιατί σου σκουπίζει το αίμα στο πρόσωπο αν δεν σε γνωρίζει?» «Δεν ξέρω, κύριε. Ίσως να υπήρξε στη ζωή της μητέρα. Είναι γυναίκα και οι γυναίκες έχουν έλεος». Το μαφόριο μόλις που άγγιζε τον κρόταφο του Πανσέλινου, αλλά αντί να στεγνώσει, η πληγή ανάβλιζε περισσότερο αίμα. Η Γριά σκουπίζει ακόμα μια φορά το αίμα με μια χειρονομία τρυφερή. Μια χειρονομία που από μόνη της αποτελεί απόλυτη μητρότητα. Σκέφτεται κανείς, βλέποντας με ποιο τρόπο φροντίζει τον γκάνγκστερ,
τη μητέρα του Θεού, όταν κατέβασαν το γιο της από το σταυρό για να τον βάλουν στον τάφο. Γιατί η κοφάλαλη γριά δεν έχει μόνο τις χειρονομίες της Παρθένη, αλλά και την αμφίεσή της. Έχουν και οι δύο το ίδιο μαφόριο. Είναι μια χειρονομία γυναίκας και μητέρας, μια χειρονομία βασιλική, γιατί η κάθε μητέρα είναι κατεξοχήν βασίλισσα. Έχει εκπληρώσει τη βασιλική πράξη που είναι το να δίνει ζωή. «Ρωτήστε τη γριά στη γλώσσα των κοφάλαλων αν τον αναγνωρίζει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Δεν ξέρει τη γλώσσα των κοφάλαλων, συνταγματάρχα μου», εξηγεί ο αστυνόμος αργά. «Προσπαθήσαμε κατ' επανάληψη, δεν μας καταλαβαίνει». Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι απογοητευμένος. Έχει μπροστά του μια γυναίκα ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα πιο νεκρή και από τα άψυχα αντικείμενα. Κλειστή για τον έξω κόσμο. Θωρακισμένη σαν χρηματοκιβώτιο που χάθηκαν τα κλειδιά του. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν της δείχνει το σημείωμα που έφερε στον Πανσέλινο στη φυλακή, κρυμμένο μέσα σε ένα σφιχτό αυγό. «Ποιος σου έδωσε αυτό το μήνυμα για τον κακοποιό?» Η γριά κοιτάζει το μικρό χαρτί. Ανασηκώνει τους ισχνούς της ώμους, τους σκεπασμένους με το σάλι της, σαν να λέει: «Δεν είμαι ενήμερη για τίποτα, καλοί μου άνθρωποι. Δεν είμαι ενήμερη για τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο να κουράζεστε κάνοντάς μου ερωτήσεις». «Ποιος σε έστειλε με το δέμα στη φυλακή?» φωνάζει ο συνταγματάρχης. Αυτή ξανασηκώνει τους ώμους. Ο αστυνόμος αργά επαναλαμβάνει με χειρονομίες την ερώτηση του διοικητή. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι τη ρωτάνε, αλλά κάνει με τους ώμους της μια κίνηση που χωρίς καμία αμφιβολία σημαίνει πως δεν θα πει ποτέ τίποτε. Πως δεν θα αποκαλύψει το όνομα εκείνων που της εμπιστεύτηκαν το δέμα και το μήνυμα για να μεταφέρει στο δολοφόνο. «Ποτέ, καλοί μου άνθρωποι, ποτέ δεν θα σας πω τίποτα από όλα όσα με ρωτάτε», λένε τα όμορφα μαύρα της μάτια, τα γεμάτα δάκρυα. «Θα σε βασανίσουν, γιαγιά, θα σε ανακρίνουν». Ο διοικητής φύγει τις γροθιές του για να της δείξει πως θα χτυπηθεί, πως θα ματώσει σαν τον Πανσέλινο. Η γριά χαμογελά πονεμένα. Αποκρίνεται με ολόκληρο το γερασμένο της κορμί, το ισχνό και κουρασμένο, πως για εκείνη ο θάνατος, δηλαδή το πέρασμα από τη γη στον ουρανό, δεν είναι απειλή, αλλά υπόσχεση απελευθέρωσης. Ο θάνατος για εκείνη είναι ανέβασμα. «Αυτό θα το δεις όταν υποβληθεί σε ανάκριση. Τότε θα μας πεις αν θέλεις να σε σκοτώσουν». «Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να μιλήσει, συνταγματάρχα μου», ρωτάει ο αστυνόμος αργά. «Να την ανακρίνουμε?» «Ναι, αστυνόμη», αποκρίνεται ο συνταγματάρχης. «Πρέπει να μιλήσει και πρέπει να το αποφασίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ή να πεθάνει». Ακολουθεί μια μακριά σιωπή.

Να μην χρησιμοποιήσετε πολύ βαριά μέσα. Είναι πολύ αδύνατη η γριά, λέει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Αυτή η γυναίκα είναι η πιο μεγάλη μας ευκαιρία. Πρέπει να την κάνουμε να μιλήσει το γρηγορότερο. Η γριά δεν έχει πια αμφιβολίες για την τύχη που την περιμένει. Θα βασανιστεί για να ομολογήσει ποιος την έστειλε. Υπάρχουν στιγμές που η αστυνομία έχει καθήκον να κάνει ακόμα και τους κοφάλαλους να μιλήσουν. Και η δική μας αστυνομία δεν πισωγυρίζει μπροστά στα θαύματα. Θα κάνουμε την κοφάλαλη να μιλήσει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και η αστυνομία δεν στερείται θαυμάτων. Κανείς δεν χαμογελάει. Κοιτάζουν με σοβαρό ύφος τη γριά που στέκεται στη μέση του δωματίου. Δεν ξέρουν ούτε το όνομά της, ούτε την ηλικία της, ούτε την κατοικία της. Φαντάζονται μόνο πως υπήρξε μητέρα. Βλέπουν πως είναι ανάπηρη, πως παραδίνεται να θυσιαστεί με τη θέλησή της ή κάτω από πίεση για να σώσει από την κρεμάλα κάποιο γιο ή κάποιο εγγονό της. «Πάρτε τη», διατάζει ο διοικητής. Η γριά φεύγει με τα ίδια μικρά βήματα του σπουργητιού, πάντα στιτή, αλλά πιο μικρή από ό,τι όταν ήρθε, πιο λεπτούλα, πιο αδύνατη, πιο ισχνή και πιο πολύ ακόμα ρητιδιασμένη. Γιατί αν και μπήκε στη φυλακή με το δέμα, ξέροντας πολύ καλά πως θα θυσιαστεί και θα βασανιστεί και θα δώσει τη ζωή της για να σώσει τις άλλες 5 ζωές, τώρα φοβάται. Το σώμα της είναι τρομαγμένο. Ο γερασμένος δερμάτινος χιτώνας, το χρησιμοποιημένο και γερασμένο κορμί, θα υποβληθεί στη σκληρή δοκιμασία του πόνου. Έχει εκπληρώσει την αποστολή της. Έχει φέρει το μήνυμα. Ο Πανσέλινος ειδοποιήθηκε πως πρέπει να κρατήσει τη σιωπή του για να σώσει 5 ζωές. Όσο την αφορά, είναι βέβαιη για τον εαυτό της. Δεν θα μιλήσει ποτέ. Γιατί σε αντίθεση με τους άλλους φυλακισμένους που υποβάλλει η αστυνομία σε ανάκριση, αυτή έχει το πλεονέκτημα να μην μπορεί να μιλήσει, ακόμη και αν ήθελε να το κάνει. Γιατί είναι πραγματικά μουγκή. Αυτό είναι το τυχερό της. Για μια φορά το ότι είναι μουγκή της βγαίνει σε καλό. Θα αφήσει το δερμάτινό της χιτώνα στους βασανιστές, στην αστυνομία, έχοντας κρατήσει μέσα του το μυστικό της αποστολής της, καλά κρυμμένο μέσα στη γλώσσα της, μέσα στο στόμα της. Είναι περήφανη που είναι μουγκή. Αυτό αποτελεί εγγύηση για το μυστικό της. Ρίχνει μια θριαμβευτική ματιά στον κυβερνήτη Ανδρέας Κρυμπάν, σαν να του λέει: «Νομίζεις πως θα είσαι πάντα κυβερνήτης. Όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι δικτάτορες, όλοι οι διοικητές φαντάζονται πως θα είναι πάντα στην κορυφή». Ο κυβερνήτης Κρυμπάν αντιλαμβάνεται την ουθεσία της γριάς και νιώθει φόβο. Λέει: «Όχι, συνταγματάρχα, δεν πρέπει να βασανιστεί η ανάπηρη γριά. Είμαι αντίθετος αυτό. Έχουμε καθήκον να βρούμε τους 5 συνεργάτες του γκάγκστερ και τη Λία, κύριε κυβερνήτα. Κρατάμε μια άκρη, είναι η γριά. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σε βάθος, αποτελεσματικά. Δεν πρέπει να τη βασανίσετε, συνταγματάρχα. Να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την άκρη, αυτό το χρυσορυχείο. Είναι απίστευτο, κύριε κυβερνήτα. Έχουμε καθήκον να κάνουμε τη γριά να μιλήσει, ακόμη και αν είναι μουγκή. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι εκτός από τα βασανιστήρια, συνταγματάρχα», λέει ο κυβερνήτης. «Γέροι, ανάπηροι, φτωχοί έχουν ειδικά προνόμια πάνω στη γη. Πείτε μου έναν άλλο τρόπο για να την κάνω να μιλήσει και δεν θα τη βασανίσω». «Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, κύριε κυβερνήτα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα βασανιστήρια. Αν δεν βλέπουμε άλλο τρόπο για να την κάνουμε να μιλήσει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει πάντα να ψάχνουμε για κάτι καλύτερο, ακόμα και όταν έχουμε την εντύπωση πως καλύτερο δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Να μην κάνει ποτέ το κακό με το αιτιολογικό πως δεν έχει άλλη επιλογή. Το κακό προέρχεται από το διάβολο. Θα μιλήσουμε για την ηθική μετά τη σύλληψη των γκάγκστερ και την ανάκτηση της Λίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε. Είναι η κοινωνία που μας υποχρεώνει. Η κοινωνία μας.
Η κοινωνία μας εμπιστεύτηκε αυτό το καθήκον. Το καθήκον να ανακαλύπτουμε τους δολοφόνους. Πρέπει να το εκπληρώσουμε. Να ακολουθήσουμε τον νόμο της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ακόμα και αν κάποτε αυτό είναι σκληρό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε σκληροί παρά μόνο απέναντι στον εαυτό μας, συνταγματάρχα. Απαγορεύεται να είμαστε σκληροί απέναντι στους κατώτερους, στους φυλακισμένους, στους γέρους, στους ανάπηρους, στους φτωχούς. Όχι. Είμαι αντίθετο στο βασανιστήριο. Και οι φωνιάδες των νυχτοφυλάκων και η Λία, τι θα κάνετε με αυτά? Θα τα αφήσετε να χαθούν, να εξατμιστούν από αγάπη σε μια αρχή? Ναι, από αγάπη σε μια αρχή. Ακούστε, συνταγματάρχα, μη βασανίσετε την ανάπηρη γριά. Αφήστε την ελεύθερη και επιτηρήστε την από πολύ κοντά. Δεν θα μείνει για πολύ στο δρόμο, θα πάει στο σπίτι της. Και έτσι θα μάθετε που μένει, πώς ονομάζεται και ποιος την έστειλε. Θα βρείτε έτσι και εκείνους που την έστειλαν στη φυλακή με το μήνυμα, χρησιμοποιώντας την τη φτωχή για δόλωμα, θυσιάζοντάς την σαν δόλωμα. Εσείς είστε το μεγάλο αφεντικό της πόλης. Ξέρω πως οι γκάγκστερ θα μας ξεπεράσουν σε ταχύτητα εάν ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας, αλλά εγώ εκτελώ τις διαταγές σας. Εσείς θα φέρετε την ευθύνη αν οι γκάγκστερ εξαφανιστούν μαζί με τη Λία. Παίρνω την ευθύνη, συνταγματάρχα. Ελευθερώστε τη γριά. Επιτηρήστε την από κοντά. Στις διαταγές σας, κυβερνήτε. Δεν αποκλείεται ο τρόπος που προτείνετε να είναι ο καλύτερος. Η γριά θα μας μιλήσει με τις πράξεις της, με τις μετακινήσεις της, με τη γλώσσα της. Αν είναι στα αλήθεια μου γκή, δεν είναι σίγουρο πως θα μιλούσε. Ακόμα και αν την υποβάλαμε σε ανάκριση. Με τις πράξεις και τις κινήσεις της θα ομολογήσει ευκολότερα. Ένα λοιπόν, θα την απελευθερώσουμε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Μια παραγωγή του 89,5.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Σμύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον Αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον κριτή και δηλώνει ευθαρσός. «Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη στον Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι, που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη». Οι κριτές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθεν με χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη

του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα σεπτά πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νυφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνωπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρηφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελέητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της Εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς ο

0: μακριά και δολιοπλοκή. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή, ευσεβής κόρη από θεοσεβής γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί, η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά και εμένει στο πιστεύω της. Τιούτο τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυμφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου, της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης, προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε Εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχερτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλαξοπιστώ. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικοί του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος. Στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάραυτα τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Η αγαρινή αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στον Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής. Η πίστη αταλάντευτη. Η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τις φύγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει την ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος Νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτερο το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανό στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ως ο μάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Γίνεται μοναχός και με τον ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει. Η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οπτασία. Στο Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον κάψουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με τον λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον δράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί 3 μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα.
1: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της.
0: Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει, η αγάπη φουντώνει και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορφητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον αφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα τρία αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν.
Κωνσταντίνος, ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων, αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τυχείο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί εν θέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου, αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πυρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

Βοδέως υποφός σου πικών και όσοι άλλαλος σου τα λίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος, ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι επίση Κύριε ήλπισας εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μη ποτέ επί χαρώσει μη εχθροί μου και εν τόσα λευθύνε πόδος μου επ' εμέ εμεγαλωρημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών λοπιών με στήλια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν της ανημίσουντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσε οφρίζω, εντύψησε σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άλξου με εν γη ερήμο και αβάθου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλι αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έμουδε, αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομπέας μερίδες αλλοπέχων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσετε επί το Θεέ, επενεθήσετε πάσο μιονεν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούδων άδικα, εν της όφρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμουδέ αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνοντος εις την δέησήν. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος, αβοήθητος, νεκρής, ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης, έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με εν λάκο γατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επε με. Εμάτινας δωστούς μάκρου μου έθετο με βδέλημα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις στένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προσέ τα σκύρας μου.
δι' της νεκρής ποιήσης θαυμάσια Αγία Τρή αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγόπροσε, Κυρίε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπο σου επέ μου. Το φως είμαι εγώ και εγκόπης εν νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επέ με διήρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν. Εκύκλωσα με ως είδωρο όλη την ημέραν περιέστω με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κυρίε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και ενοιχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνοντος εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον αειδηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκτοράς τη ζωή σου, τον στεφαλούντας εν ελέη και ικτυρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε ως αε του η νεότης σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κλίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα αμηνή, ουκ κατά τες ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτό επί τους φοβημένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκαινα θυμών τες ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σωτήρισε Κυρίως του φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα αντίρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος εκ τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί η ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποι είσαι αυτάς Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου.
Εκάθισεν εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου, εμνίστη διμερών αρχαίων, εμελέτησεν πας της έργης εν ποίμαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γίαν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σε θεμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελός ότι επισύπησα. Γνώρισόν μη, Κυρία, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρία, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε.

Πατέρ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως καλλίτεχνος μύτης τη Τριάδη προσήκαγες, βάσα αθλιφόρε Θεόφρον τους καρπούς της κοιλίας σου, Θεόγνιον αγάπιον πίστον αθλίσαντας το λόγο, τους θεμέτων θείας απολάβουσα καρμονής, σώζε τους εκβόταση, δόξα τον

εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείε

εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σόν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού.

τα δόξης αφάτου προσλαβήν τόσο πνεύμα και μετέστης εν δόξη μη λυπούσα των κόσμων πρεσβείες της Θεοτόκου και πουσα τους υπηρεσίες.

συνόχρανται εν υπαραγέγον εν οδεία σου σαρκωθείς, Χριστός ο Θεός ημών, με τα δόξης απάτου προσλαβεί τόσο πνεύμα και μετέστης εν δόξη μιλιπούσα τον κόσμο, πρεσβείε σου Θεοτόκες και σκέπουσα τους υμνούντασε. Τον αγγέλων τα πλήθη δοξολογούσισε, τον ανθρώπων το γένος πιστός υμνούμενσε, ότι μετέστης απόγειε.

ισόν με ο Θεός και το μεγαλός και με τον πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου, ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου νοπιόν μου εστίδια παντός, Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε επίησα όπως αν δικαιωθήσε της λόγης σου και νικήσε το κρίνο εστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες εν αλήθειν εν αμαρτίες κυσέ με ημίτρη μου ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψες τα άδειλα και τα κρυφία της οποίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαρίστήσω με, πληνείς με και υπέρ και όλων ευθεντήσω με. Ακουθείς με αγαλίασιν και ευθόσιν ειν αγαλιάστε, ώστε τεταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου. Και πάσας τας ανομίας με εξάλληψον κατίαν καθοράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπους και το πνεύμας του Άγιο, μη αντανέλεις από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικός τη διξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι η θέλησα θυσία νέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τε ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει αγάπηνον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης. Αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσι επί το θυσιαστήριό σου μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Θεοτεύτους πλάκας Μωυσής γεγραμμένας το Θείο Πνεύματι εν θυμό συνέτριψε, αλλο τούτου δεσπότης την τεκούσα να συνεί της ουρανής φυλάξας δόμης νυν ισοκίσατο συν αυτοίς κυρτώντες βοόμεν Χριστό ο δε δοξασμένος των πατέρων ημών θε και ημών Θεός ευλογητός ή υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς εν κυμβάλλεις σκύλες συναγνείς μουσικίστε και καρδίας φόρμιγγι, εν ευήχος άλπιγγι υψηλής διανοίας της παρθένου και αγνής εν τη ευσημό πλητή ημέρα της μεταστάσεως, πρακτικές κροτούντες βοόμεν χερσίν, ο δε δοξασμένος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ή. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεόφρον ήθριστε λαός, της γαρδόξης Θεού το σκύλωμα εξιών μεθύσταται προς ουράνιον δόμων, εν θα ήχος καθαρός εορταζόντων, φωνή αφράστου αγκαλιάσεως και νεφροσύνη βόντων Χριστό, ο δε δοξασμένος των Πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ή. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, θρόνοτο του Δεσπότου πάνσοφε θα δε παριστάμενος, φωτισμόν μη παράσκου την φωσφόρον σου μέλψε πανήγυρη. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, άχρονον φως εν χρόνο μεθόν οφθείς, ο υπερούσιος ως ακτίνασε μακάρ πέθηκε, επαφήκε των κόσμων φωτίζουσαν, Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Δύναμην περιζώσασε, ο ενισχύα προσμάχητος του αλάστορος πάσαν την ισχύ να φανίσε ενίσχυσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δέσποινα των απάντων όφθης των κτισμάτων των δεσπόζοντα, απορρίτως τεκούσα Θεοτό και παρθένε πανημητέ,
μάρτυς του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών την σύννεφη μου ντε χαρμονικός πανένοξε μνήμη. Ουρανόθεν μη φωτισμόν δόθηνε δυσόπη μακαρία και ψυχοφθόρων τεσμάτων συγχώρηση. Αγία του Θεού, μάρτυς του Χριστού, πρέσβε υπέρ ημών. Ουκ έφρυξας δόγμα θεοστηγές το φόβο Κυρίου πεφραγμένη σου την ψυχή. Μαστίγων, ποικίλων και κινδύνων διανδρίως, δύο ανδρίως κατετόλμησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, υπέστης βασάνους πολύ δίστρησίσιν ιέσιν, αθνηφόρε καρτερικός με τον αναπλέξου του στεφάνους, της αυθαρσίας τριάδο δοξάζουσα και νυν και αϊκέ στους αιώνας των αιώνων ημί. Συνέλαβες λόγων των του Πατρός άνευθεν οδύνων, Παναγία των μητρικών και τούτων αρήτως υπερλόγων,

Εσύ ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό

Αμήν. Εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη, εφροσύνω σήμεραν, επιτελέσομεν ταύτην, ναι μη γάρ της αυτών πίστια ή τιμώσει, λύτρωσιν αμαρτημάτων καιρό συνθίαν, και γάρ έχει παρησίαν, ως Θείος μίστης Χριστού της χάριτος. Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εφημίσομεν, τον αυτόπτην του λόγου τιμήσομεν σήμερον, ούτως γάρ το κόσμο εκήρυξε το πάνσεπτον Ευαγγέλιον και τα έθνη εις αγινεύσας εκ του βυθού της πλάνης ανοίγαγε την δε οδόν της αληθείας υποδείξας δι' αυτής ανάγει τους πιστούς προς πατρίδα ουράνιον και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάμενος φωτισμόν παρέχει δαψιλός της αυτών εκπόθου γεραίρουση και γάρ έχει παρησίαν ως Θεΐος μίστης Χριστού της χάριτος.

Αποστόλου Θαδαίου. Θαδέ ποιον άλλον σοι πλέξω στέφος ή αυτόπτην λέγινσε και μης την λόγου, η κάδη πρώτη Θαδαίος διότι ο απέμπτη. Η αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, αγαπίου και πιστού. Μητρός μιας κάλλιστα παιδεία τρία, συν μητρή βάση προς το μην ψυχή μία, βάσαν συν το και εσύ τάμε ξύφωση κάδι πρώτη.

με ταυτόν εστί νηστεύειν, όσων χρόνων με θεαυτόν έχουσι των νυμφίων, ου δύναντε νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες.

Ο δεσπότης των απάντων, συνεχώς, Κύριε, δεσπότης των εκουραγής.

καθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φυλακές εξορίες και πικρές δουλείες, των ορφανών, των εν χειρία, των πενθούντων, των εν ανάγκη, θλίψη, δεινή περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της σχολής της κόμης ταύτης, και πάντων, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέση, νηστή Κύριος ο Θεός, ετιδέ και των δούλων Σου, Χρυσοβαλάντης μοναχής και της συνοδείας αυτής, Γεωργίου Νικολάου, Κωνσταντίνου Χρήστου Αθανασίου Ελένης, Μαρίας Βασιλικής Εκατερίνης Τρίφωνος, Ελένης Παναγιώτου, Αθανασίου Βασιλικής Σταυρούλας Σταυρούλας Μαρίας Παναγιώτας και Εκατερίνης, νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων και ανακαινιστών του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και εύκλεως πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πάντων προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης ταύτης αναπαυωμένων αδελφών ημών, και ένα πάση τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, έτι δε και των δούλων Σου Χρυσοστόμ, Παύλου Νικολάου, Αγαθονίκου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίνου Θεοδωρήτου,

Νικολάου Σοφίας Άνης Σταματικής, Ιωάννου Ελευθερίου, Ιωάννου Μαγδαληνής Ευαγγελίας, Στυλιανού Ευαγγέλου, Γεωργίου Χρήστου.

τον μονογέννη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα ομόουσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

δε προμηχυρώνημον δέξας δε κατηξίασας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτεύσαι.

Σε ημερισέβω.

Αμήν. Μεταβαλλών το πνεύμα τη σου, Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέσαι τα λαμβάνω σε εσύ.

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφλίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς τους

Ισχύουν δέσποτα τα προκείμενα, πάσιν μη σ' αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ηγίαν κρύεν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

και ελθέης του αγιάσε ημάς ο άρτο πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος σημών και καταξίωσον την κατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αφράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεήσω.

Κύριος, αλλός ολιστής ομολογώσει, νιέστε τεμο Κύριος.

ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο Αγιασμός ημών και σύ την δόξα να

Σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό, και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού τη αχάρτη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μήτρος, εις την κοίμησιν και την απογείς εις ουρανούς θείαν μετάστασιν εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων θείων αήλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστευτών Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής της Οσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων δε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, προστάτου και εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψη επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, Θαδέου του Αποστόλου, Βάσης Μάρτυρος,

τα έτη να είναι πολλά, καλά και ευλογημένα, με τη βοήθεια των σήμερα εορταζομένων Αγίων, του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Δάσης, η οποία μαζί με τα τρία της παιδιά αγίασαν και είναι Άγιοι ανάμεσα στην Αγία μας Εκκλησία και επιτελούν θαυμαστά γεγονότα, αλλά και στον Όσιο Ιωάννη που εδώ δίπλα του σήμερα όλοι μαζί τελέσαμε αυτή τη Θεία Λειτουργία και παρακαλέσαμε το Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα, να μετουσιώσει τα τίμια δώρα, αλλά και διαμέσου του Οσίου Ιωάννου που οικετεύει καθημερινά στον Κύριό μας, να μεταφέρει εκεί όλων σας τα αιτήματα για τα οποία φτάσατε μέχρι εδώ και να κατεβάσει σε εσάς, τα σπίτια σας και τις οικογένειές σας πλούσια τη χάρη και την ευλογία Του. Γιατί οι Άγιοι μαζί με την Παναγία Μητέρα μας πάντοτε πρεσβεύουν και είναι δίπλα μας και θέλουν να μας βοηθήσουν και θέλουν να μας ενισχύσουν στον αγώνα μας, στις δυσκολίες μας, στις αρρώστιες μας, στα προβλήματά μας, για να μπορούμε κι εμείς να σηκώνουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό και να δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για τις μεγάλες δωρεές τις οποίες καθημερινά μας χαρίζει. Μια κοπέλα από τον Πειραιά πριν από 1,5 μήνα περίπου είχε έρθει εδώ για να ευχαριστήσει τον Όσιο Ιωάννη, γιατί όπως η ίδια ανέφερε και το έχει γράψει και υπάρχει και στο βιβλίο των θαυμάτων του Ιερού Προσκυνήματος, η κοπέλα αυτή διαγνώστηκε με έναν μεγάλο όγκο στο πάγκρεας, αλλά είχαν πειραχτεί και όλες τις λεμφαδένες. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και καθορίστηκε η ημερομηνία για να γίνει η επέμβαση, να αφαιρεθεί ο όγκος και στη συνέχεια να πολεμήσουν και τα υπόλοιπα. Η κοπέλα αυτή είχε μεγάλη ευλάβεια στον Όσιο Ιωάννη και άρχισε να τον παρακαλεί, να προσεύχεται και να αλήθει το σημείο εκείνο που πονούσε με λαδάκι από το καντήλι του Αγίου και να τον παρακαλεί να την βοηθήσει. Πράγματι, η κοπέλα αισθάνεται το πολύ καλά. Έφτασε ο καιρός, μπήκε στο νοσοκομείο, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και όταν ήταν η ημερομηνία, η ώρα για να μπει στο χειρουργείο, ήρθαν οι γιατροί και της είπαν ότι εμείς δεν βλέπουμε κάτι στο σημείο εκείνο, δεν φαίνεται. Θα κάνουμε μια τελευταία εξέταση και θα το αφήσουμε και θα δούμε αργότερα αν προκύψει κάτι. Προς το παρόν δεν φαίνεται. Όλα αυτά τα οποία υπήρχαν έχουν εξαφανιστεί. Πράγματι, οι γιατροί έκαναν τις εξετάσεις και διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν τελείως καθαρή. Γύρισε στο σπίτι της, πέρασε ένας χρόνος που ανά 3 μήνες, ανά 6, στις 9, στο χρόνο πάνω, έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί δεν έβρισκαν πάλι τίποτα. Και αφού πέρασε 1,5 χρόνος, ήρθε πριν από 1,5 μήνα να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει το Θεό για τη μεγάλη δωρεά, για τη μεγάλη ευλογία που της χάρισε ο Όσιος Ιωάννης. Να ευχηθούμε όλων σας το προσκύνημα σήμερα εδώ, στον Όσιο Ιωάννη, να είναι μια ψυχική ανάταση και ξεκούραση πνευματική. Ο Όσιος, παρόλο που φαίνεται εκεί ότι κοιμάται με σταυρωμένα τα χέρια, όμως ζει και κινείται ανάμεσά μας, επιτελώντας όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία ακούτε καθημερινά και για τα οποία χιλιάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά μπροστά από το σκήνομα του Οσίου. Να ευχηθούμε και σε εσάς
πριν επιστρέψετε στον τόπο σας και στα σπίτια σας, να σας έχει προλάβει η αγάπη του Θεού δια του Οσίου Ιωάννου, εκπληρώνοντας κάθε σας αίτημα.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 21 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου, της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Αγία Βάσα. Μακάριες οι μητέρες που ενσταλάζουν στις παιδικές ψυχές το ροδόσταγμα της πίστεως. Αξιοζήλευτες οι μάνες που εμφυτεύουν και μεταλαμπαδεύουν στις καρδιές των παιδιών τους την αγάπη στον Εσταυρωμένο. Αξιέπαινες οι μητέρες που καθοδηγούν τα παιδικά βήματα στο δρόμο της αρετής. Μια τέτοια μάνα που πυρπολεί τις ψυχές των παιδιών της και τα παροτρύνει στη θυσία είναι η Αγία Βάσα. Κατάγεται από την Έδεσσα και ζει το 280 μετά Χριστόν. Παντρεύεται τον Ουαλέριο, ιερέα ειδωλολάτρη, και αποκτά τρεις γιους, τον Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον Πιστό. Φροντίζει να μεταδώσει στα παιδιά της το πιστεύω της και την ευσέβεια στο Θεό. Ανάβει στα στήθη τους την πυρκαγιά της θεϊκής αγάπης και θεμελιώνει γερά την πίστη στον αληθινό Θεό. Έτσι, όταν διαβάλλεται από τον άνδρα της και καλείται να παρουσιαστεί μπροστά στον ανθύπατο βικάριο, είναι πανέτοιμη. Έχει επιτελέσει την υψηλή αποστολή της. Έχει νουθετήσει πλήρως τους γιους της. Με ανίποτη χαρά, μάνα και παιδιά εμφανίζονται μπροστά στον ανθύπατο και με θαυμαστή παρησία ομολογούν την πίστη τους στο Χριστό. Η μάνα φυλακίζεται. Τον Θεόγνιο τον γκρεμούν και τον ξεσχίζουν. Τον Αγάπιο τον χτυπούν αλίπητα, του γδέρνουν το δέρμα. Και ενώ η μητέρα του τον ενθαρρύνει, ο ίδιος γενναίος αθλητής του Χριστού αναφωνεί: «Ουδέν γλυκύτερον του υπερχριστού Πάσχην». Και μέσα σε φρικτούς πόνους παραδίδει το πνεύμα του στο Χριστό. Ο πιστός, αφού ομολογεί θαρετά την πίστη του, βασανίζεται σκληρά και δέχεται την αποκεφάλιση με ξύφος. Έτσι και οι τρεις νεανικές ψυχές πετούν πάλευχες στο θρόνο του Κυρίου για να λάβουν το μαρτυρικό στεφάνι. Η ηρωίδα μάνα παρακολουθεί περήφανα τη θυσία των παιδιών και δοξάζει το Θεό που την αξιώνει να προσφέρει τα βλαστάρια της θυσία σε εκείνον. Και η θεϊκή ανταμοιβή έρχεται. Άγγελος Κυρίου την επισκέπτεται στη φυλακή, της δίνει τροφή και την δυναμώνει. Στη συνέχεια την αναγκάζουν να ακολουθήσει τον ανθύπατο στη Μακεδονία, να θυσιάσει στα είδωλα και την λιθοβολούν. Η Αγία παραμένει αυλαβής και όταν την οδηγούν στο ναό, σύει το είδωλο του Δία και το συντρίβει. Ρίχνεται στα θηρία, αλλά την αφήνουν ανέγγιχτη. Τη ρίχνουν στη θάλασσα και τότε φαίνεται η Αγία να κάθεται σε θρόνο που κρατούν τρεις άνδρες ολόλαμπροι, πιθανόν οι τρεις μάρτυρες γη της, και την βάζουν σε πλοίο. Μετά 8 μέρες φαίνεται σε νησί του Ελισπόντου. Το πληροφορείται ο ανθύπατος και ειδοποιεί τον έπαρχο Ελισπόντου να τη συλλάβει. Και πράγματι βρίσκει τη μάρτυρα και την προσκαλεί να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία αρνείται επιτακτικά και δηλώνει απερίφραστα την πίστη της. Την αλυσοδένουν, τη συντρίβουν τα μέλη, ενώ η ψυχή της φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη και κατατάσσεται στη χωρία των μαρτύρων.

Άγιος Θαδαίος ο Απόστολος. Ο Θαδαίος είναι Εβραίος και κατάγεται από την Έδεσα. Διαθέτει πολλή μόρφωση. Εντρυφητής των θείων γραφών, αλλά και διαρκής αναζητητής της αλήθειας. Ευλαβής προσκυνητής στην πόλη των Ιερουσαλήμων, συναντά τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το κήρυγμά του τον σαγηνεύει. Η αγγελική ζωή του τον συναρπάζει. Επιδιώκει και επιτυγχάνει τη βάφτισή του από τον Ιωάννη. Αγωνίζεται τώρα να μεταφράσει σε πράξη, σε στάση ζωής, το κήρυγμα μετανοίας του Προδρόμου. Ο ερχομός όμως του Ιησού, ο κέριος λόγος του, η ενεργός ταυματουργική του χάρη, τον εχμαλωτίζουν. Αναδεικνύεται για πάντα πιστός ακόλουθος του και μαθητής του Χριστού. Τον ακολουθεί μέχρι το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψή του. Επανέρχεται στην πατρίδα του την Έδεσα, έμπλεος πίστεως στην αληθινότητα του Τριαδικού Θεού. Εκεί σημειώνει και το πρώτο θαύμα. Καθαρίζει τον τοπάρχη Αύγαυρο από μία λέπρα του σώματος αλλά και της ψυχής. Θεραπεύεται και βαπτίζεται χριστιανός. Η ιεραποστολική δράση ήδη άρχισε. Διδάσκει φλογερά, πιστικά και μεταστρέφει πολλούς και πυκνώνει η φάλαγγα του Χριστού. Ιδρύει πολλές εκκλησίες σε πόλεις της Συρίας. Έρχεται και στη Βηρυτό. Διδάσκει και βαπτίζει πολλούς. Η ιεραποστολική του πορεία λύγει ειρηνικά. Εκδημεί και ενδημεί στη χώρα του Αηδίου Φωτός.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απάντηση στη χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έδωσε η Αθήνα. Όπως σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με συνεργείο του ΔΔΕ να προχωρά στην αποξήλωση καλωδιών συνολικού μήκους 2,5 περίπου χιλιόμετρων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ. Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.30, περιμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την γενετική μηχανική και τις εφαρμογές της, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια της καλεσμένης μας και για τα διλήμματα ή τις προκλήσεις τις ηθικές μεταξύ άλλων που προκύπτουν από τις εφαρμογές αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για τη γενετική μηχανική. Σε τι αναφερόμαστε, μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο στην αρχή της συνομιλίας μας, κυρία Τσινόρεμα?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο αιώνας μας, ο 21ος αιώνας, έχει ονομαστεί και δικαίως ο αιώνας της βιολογίας. Έχουμε τεράστιες εξελίξεις στον τομέα της βιολογίας. Η γενετική μηχανική λοιπόν είναι ένας τομέας αυτής της μεγάλης βιολογικής επανάστασης, και τι αφορά? Αφορά ένα σύνολο τεχνολογιών, έτσι, μηχανική, ένα σύνολο τεχνολογιών που μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε και να αλλάζουμε το γενετικό υλικό ενός οργανισμού, είτε φυτού, είτε ζώου, είτε προπαντός, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, του ίδιου του ανθρώπου. Να παρεμβαίνουμε δηλαδή στο DNA με τρόπους που μας κάνουν να μπορούμε να αφαιρούμε, να προσθέτουμε, να αλλάζουμε γονίδια, ώστε να δίνουμε στον οργανισμό ορισμένα χαρακτηριστικά ή να του αφαιρούμε ορισμένα άλλα, τα οποία μπορεί να δημιουργούν παθογόνες καταστάσεις γι' αυτό. Οπότε είναι μια εκπληκτική, θα έλεγα, μέθοδος, ένα σύνολο τεχνολογιών. Πολλά υπόσχεται καταρχάς να βοηθήσει στη θεραπεία ασθενειών, να βοηθήσει στην φαρμακευτική για να δημιουργούνται νέα φάρμακα, όσο αφορά την επίδραση στο περιβάλλον, να δημιουργούνται κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να καταναλώσουν ρυπογόνα βακτήρια, πετρελοκυλίδες για παράδειγμα κλπ. Έτσι κάποιοι λένε να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε το οικοσύστημα μέσα από αυτές τις μεθόδους. Και όσο για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τροποποίηση ή γενετική τρόπομα μέσα από αυτές τις μεθόδους. Και όσο για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τροποποίηση ή γενετική τροποποίηση οργανισμών,

0: ο άνθρωπος, δημιουργούνται και προβληματισμοί για ρίσκα και για κινδύνους.
1: Ναι. Ποιες είναι μερικές, αναφερθήκατε μάλλον και εσείς κυρία Τσινόρεμα σε μερικές εφαρμογές που έχουμε και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και όσον αφορά βεβαίως τον άνθρωπο και την υγεία του, διάφορες ασθένειες και τα λοιπά. Ποιες είναι εδώ οι ενδεχομένως οι προκλήσεις, ενδεχομένως κάποιοι κίνδυνοι ή κάποια ρίσκα, όπως είπατε κι εσείς, που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας?
0: Ναι. Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η ανθρώπινη παρέμβαση, να πάρω τον άνθρωπο στο πολύ πρώιμο στάδιο της ανθρωπογένεσης, επειδή μπορούμε να παρεμβαίνουμε στους μοριακούς μηχανισμούς στο πολύ πρώιμο στάδιο, θέλει προσοχή. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια διάκριση ότι με βάση τις τεχνολογίες της γενετικής μηχανικής και μάλιστα αυτό που έχει ονομαστεί γενετικό ψαλίδι πρόσφατα, το CRISPR, την ικανότητα δηλαδή με αυτή την τεχνολογία του γενετικού ψαλιδιού να κόβουμε, να διορθώνουμε, να αλλάζουμε DNA με ακρίβεια και πολύ χαμηλό κόστος, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη συζήτηση για αυτό που ονομάζουμε γονιδιακή επιμέλεια, gene editing, πρέπει να ξεκινήσουμε με μια διάκριση. Mm-hmm. Έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στα σωματικά κύτταρα ενός ασθενούς, πείτε, έτσι. Εδώ η σωματική γενετική τροποποίηση, γιατί περί τροποποίησης πρόκειται, έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, διότι μέσα από αυτή την τροποποίηση σωματικών κυττάρων μπορούμε να περιορίσουμε την ασθένεια ενός ασθενούς. Οπότε είναι ηθικά αποδεκτή, υπό όρους και προϋποθέσεις βέβαια, ότι ο ίδιος ο ασθενής γνωρίζει και συνενεί και ότι θα είναι ωφέλιμη αυτή η παρέμβαση. Δηλαδή στα σωματικά κύτταρα ενός ανθρώπου. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα, και εδώ είναι η αμφιλεγόμενη αξιοποίησή της, η δυνατότητα παρέμβασης στη γαμετική σειρά, που σημαίνει παρέμβαση μηχανική σε οάρια, σε σπέρματοζωάρια ή σε έμβρια, που εάν παρέμβουμε κληρονομούνται αυτές οι παρεμβάσεις μας και στις επόμενες γενιές. Εδώ λοιπόν υπάρχει το τεράστιο ηθικό θέμα της παρέμβασης στη γονιδιακή δεξαμενή του ανθρωπίνου είδους.
1: Ναι.
0: Μπορούμε, αλλά πρέπει. Υπάρχει ένα όριο. Νομίζω πως ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα όριο και ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει moratorium γύρω από αυτού του είδους την παρέμβαση, διότι πάνω απ' όλα το θέμα της ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα είχε για το ανθρώπινο είδος, για τη γονιδιακή του δεξαμενή, αυτή η παρέμβαση στο κληρονομήσιμο DNA. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να οριοθετήσουμε μια τέτοια παρέμβαση. Το δεύτερο είναι μια διάκριση που και άλλες φορές έχουμε συζητήσει ανάμεσα στη θεραπεία και στη βελτίωση, η οποίηση. Εδώ υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υπεραισιόδοξοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε την εξέλιξή μας στα χέρια μας. Ότι δηλαδή θα μπορέσουμε με τη γενετική μηχανική και την παρέμβαση στο γονιδίωμα να διορθώσουμε σε εισαγωγικά νοητικά χαρακτηριστικά μας. Αυτό δεν το κάνει ακόμα η γενετική μηχανική, δεν μπορεί. Νοητικά χαρακτηριστικά, να γίνουμε ξυπνότεροι δηλαδή, αλλά και ηθικά, να γίνουμε ηθικά καλύτερα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πάμε σε ατραπούς οι οποίες είναι κοινωνικά και ηθικά άκρως επικίνδυνες. Ξαναγυρίζουν δηλαδή στη μνήμη εκείνα τα γεγονότα της χρήσης της ευγονικής. Πάτε το παράδειγμα στον προηγούμενο αιώνα στη Γερμανία του ναζισμού, να βελτιώσουμε το ανθρώπινο είδος μέσα από τη βιοτεχνολογία, μέσα από τη γενετική. Αυτό είναι, η ανθρωπότητα έχει μάθει ότι εδώ πρέπει να οριοθετεί τις βλέψεις της για το μέλλον και να μην προβούμε σε αυτού του

0: είδους την παρέμβαση στο κληρονομήσιμο DNA του ανθρωπίνου είδους. Η διάκριση, βελτίωση και θεραπεία είναι μια δύσκολη διάκριση βέβαια, mm-hmm. που θα σύρουμε τα όρια. Η βασική όμως ηθική στάση εδώ πρέπει να είναι να μην δοκιμάζουμε τεχνολογίες, ειδικά πάνω στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη φύση, τις συνέπειες των οποίων παρεμβάσεών μας δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως.
1: Και ίσως χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και για την ίδια την επιστήμη. Και είναι ένα θέμα μάλλον νομίζω διεπιστημονικό αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο έτσι, με επιστήμονες που ασχολούνται με τη γενετική μηχανική, κυρία Τσινόραμα, έχω αυτή την αίσθηση. Και η συζήτηση πρέπει να είναι, ίσως θα όφιλε να είναι διεπιστημονική πάνω σε τέτοια ζητήματα.
0: Πολύ σωστά, διότι η γενετική μηχανική μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μας πει, και καμία επιστημονική έρευνα από μόνη της δεν μπορεί να μας πει αν πρέπει να το κάνουμε. Αν είναι ορθό, θεμητό, επιτρεπτό να το κάνουμε. Εδώ εμπλέκονται αξιολογικές κρίσεις. Άρα απαιτείται ένας ηθικός προβληματισμός και φυσικά ένας κοινωνικός προβληματισμός, διότι όταν σκεφτόμαστε ηθικά, σκεφτόμαστε τον άλλον, σκεφτόμαστε την κοινωνία, σκεφτόμαστε τις συνέπειες που θα έχει στις ανθρώπινες σχέσεις. Επομένως, έχετε δίκιο, εδώ χρειάζεται μια διεπιστημονική συζήτηση, στην οποία συμμετέχει και η βιοειθική, αλλά χρειάζεται και μια συμπλευρά του νομοθέτη, το δίκαιο, η επιστήμη του δικαίου. Διότι χρειάζεται και μια προστατευτική νομοθεσία η οποία θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τους ηθικούς προβληματισμούς της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση η γενετική μηχανική, οι εφαρμογές της, οι προκλήσεις, τα ηθικά διλήμματα. Σωστά. Νομίζω ότι θίξαμε κάποια ζητήματα στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας με τη βοήθειά σας, κυρία Τσινόρεμα, σήμερα. Θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα βεβαίως και στο μέλλον. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή μέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Συνομιλήσαμε αγαπητοί ακροατές με την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

0: Έρθουμε να δούμε τώρα το τελευταίο μας θέμα για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που έχει να κάνει με τον χρόνο και πώς ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον χρόνο, αυτή τη σχέση του με τον χρόνο. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του κυρίου Αριστοτέλη Τίμπα, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε έτσι εδώ ορισμένα πράγματα, να δούμε πώς ίσως και στο παρελθόν ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τον χρόνο και τι μπορεί να έχει αλλάξει σήμερα πια στην εποχή μας, σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη, της ψηφιακής τεχνολογίας και των συνεπειών της. Κύριε Τίμπα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, όλα καλά. Την καλημέρα μου στους ακροάτριες, στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είμαστε βεβαίως μέσα στον Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο. Και μπορεί οι ρυθμοί να κυλούν λίγο πιο αργά σε σχέση για κάποιους έτσι που ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι σε διακοπές αυτό το διάστημα, και ο χρόνος να κυλά λίγο πιο αργά, τουλάχιστον ίσως λίγο πιο ευχάριστα θα έλεγε κανείς, σε σχέση με την καθημερινότητα, με την δύσκολη καθημερινότητα που έχει να κάνει και με την εργασία, με τις υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι, όχι μόνο όσοι ζουν βεβαίως στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρόνο?
1: Βεβαίως, νομίζω πολύ ωραία το ξεκινήσατε. Αύγουστο, καλέ μου μήνα, να ζουν δύο φορές το χρόνο,
0: ναι,
1: έλεγε ο λαός. Να, ο χρόνος. Γιατί το λέγει αυτό? Προφανώς γιατί ήταν και καλός ο καιρός. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, ο χρόνος πριν αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα και πιο συγκεκριμένα η περίοδος βιομηχανίας, του βιομηχανικού καπιταλισμού, ο χρόνος ήταν κάτι που το καθόριζε ο άνθρωπος μαζί με τη φύση, σε συνεργασία με τη φύση. Λέγαμε ο θεριστής ο μήνας, ο αλωνάρης. Δηλαδή οι χρόνοι καθορίζονταν από τον ετήσιο κύκλο της φύσης και τις εργασίες που έκαναν οι άνθρωποι, οι εργασίες που έπρεπε να τελειώσουν όταν τέλειωνε η δουλειά. Ενώ σε εμάς, στις δικές μας κοινωνίες, έχουμε ένα ρολόι. Μοιραζόμαστε ένα ρολόι. Ποιοι μοιραζόμαστε ένα ρολόι? Όσοι θα πάμε να δουλέψουμε και θα πάρουμε ένα μισθό, στον οποίο έχουμε συμφωνήσει, για ένα συγκεκριμένο χρόνο. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα ρολόι, μια κοινή αντίληψη του χρόνου, και με βάση αυτή την κοινή αντίληψη του χρόνου θα εργαστούμε όσες και όσοι είμαστε μισθωτοί, δηλαδή μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, και όσοι είναι και μικροί ιδιοκτήτες θα δουλέψουν για ένα συγκεκριμένο ωράριο. Από την άλλη μεριά υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την ιδιοκτησία των μηχανών, είτε είναι του γραφείου είτε του εργοστασίου κτλ. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν όταν δουλεύουμε για αυτόν τον χρόνο συμφωνούμε τη διάρκεια του. Από την άλλη πλευρά αυτός που έχει τις μηχανές έχει κάθε λόγο το χρόνο μας που έχει αγοράσει να τον αξιοποιήσει για να είναι όσο πιο παραγωγικός. Γι' αυτό το λόγο είναι που έχουμε συνεχώς νέες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες. Αυτό ισχύει και με τη βιομηχανία, το έχουμε δει θαυμάσια σε αυτή την καταπληκτική ταινία «Τους μοντέρνους καιρούς» του Τσάρλι Τσάπλιν, που όλα ξεκινάνε με ένα ρολόι. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Θα πούμε πιο πολλά στη συνέχεια για το ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα, οι αντιλήψεις και η πραγματικότητα του χρόνου την ηλεκτρονική εποχή. Σε μια εποχή που τον χρόνο τον καθορίζουν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά. Οι άνθρωποι κάποτε θα δούλευαν εντατικά για να σπείρουν, για να θερήσουν, για να οργώσουν και θα είχαν τις σχόλες κάποιες άλλες εποχές. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα είναι 7, 4, 8, 5.
0: Ναι. Οπότε αυτό το ρολόι που είπατε είναι σαν να μας κυνηγά, σαν να καθορίζει, ίσως όχι, δεν είναι σωστό το ρήμα κυνηγά, σαν να καθορίζει κατά βάση τη ζωή μας, και πώς ζούμε τη ζωή μας.
1: Νομίζω ότι αυτό το ρήμα που είπατε είναι το πιο σωστό. Καθορίζει. Ή μην πούμε ότι κάνει το ρολόι, οι τεχνικές, οι τεχνολογίες δεν κάνουν τίποτα, οι άνθρωποι τα κάνουν. Mm. Αλλά η συμφωνία αυτή που έχουμε κάνει και η διαθεσιμότητα του ρολογιού και η κατασκευή και τοποθέτηση ρολογιών σε κάθε εργασιακούς χώρους, λέω και στις φοιτήτρες και τους φοιτητές μου, το ρολόι. Μπαίνω στην τάξη και έχει ρολόι. Δεν ολοκληρώνεται κάτι όταν νοηματικά ολοκληρωθεί μια συζήτηση ή τέλος πάντων ολοκληρωθεί ένας διάλογος. Ολοκληρώνεται να τα χτυπάει το ρολόι. Μαθαίνουμε από μικρές και μικροί αυτό που θα κάνουμε και στη δουλειά. Η διαθεσιμότητα λοιπόν του ρολογίου είναι αυτή με την οποία ξεκινάνε όλα. Να το αντιπαραβάλουμε λίγο και με τα ρολόγια των παραδοσιακών κοινωνιών.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ρολόγια είναι ας πούμε ο ήλιος και το φεγγάρι. Μπαίνουν, βγαίνουν. Είναι οι αλλαγές θερμοκρασία. Όταν έχουν τεχνικές, δεν είναι τεχνολογίες, είναι ας πούμε το ηλιακό ρολόι που ρίχνει τη σκιά του, είναι ένα θέμα. Ενώ σε εμάς ο χρόνος υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητος από τη ροή των φυσικών φαινομένων. Το ρολόι θα δείξει τις ίδιες ώρες είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να είσαι. Το ρολόι θα είναι συγχρονισμένο με τη διαφορά ωρών με τις άλλες χώρες. Επομένως αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Υποτίθεται ότι ο χρόνος βγαίνει μέσα από το ρολόι με μια αντικειμενικότητα σαν να είναι κάτι θεϊκό, δηλαδή σαν η τεχνολογία, το ίδιο το ρολόι να είναι αυτό και όχι η φύση που είναι ένα αρχή πάντα. Εδώ είναι το ρολόι. Από αυτό μέσα βγαίνει και καθορίζεται ο χρόνος. Από το συγχρονισμό των ρολογιών, από το ρολόι που φοράει κάθε μια και ο καθένας μας. Για να το φέρουμε τώρα στα σημερινά, από το ρολόι το κινητό μας. Μπορεί να μην φοράμε πια ρολόγια, αλλά το κινητό μας είναι εδώ. Ο υπολογιστής μας συνεχώς να μας θυμίζουν ποιος είναι ο χρόνος. Είναι και ρολόγια. Αυτό νομίζω πρέπει να το θυμούμαστε. Είναι και ρολόγια τα κινητά μας. Εκτός των αν έχουν ενσωματώσει και τη λειτουργία του ρολογιού.
0: Και νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή να μην έχουν τα κινητά μας υπολογιστές που χρησιμοποιούμε την ένδειξη της ώρας. Αυτή την ψηφιακή ένδειξη βέβαια της ώρας, έτσι.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και μάλιστα έχουν κι άλλα. Επειδή είναι ενσωματωμένο εδώ το ρολόι σε μια πλατφόρμα, σε ένα δίκτυο, μπορεί από πολύ μακριά να υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή εμείς να πρέπει να συμπληρώνουμε στην πλατφόρμα, παίρνω ανθρώπους τώρα που ενεργάζονται εξ αποστάσεως. Αυτό που λέμε, οι ψηφιακοί είναι ομάδες για παράδειγμα. Κατά τα άλλα, μια ελκυστική εργασία, γιατί μπορείς να ζήσεις πιο κοντά σε μια περιοχή που θέλεις. Σου έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα μήνυμα, συμπλήρωσε τι έκανες. Διάλεξε από ένα μενού τι έκανες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η λειτουργία του ρολογιού είναι ενσωματωμένη στη ρητολογία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οποία εργάζεσαι. Μία λέμε τώρα από τις διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και πολλές άλλες. Δηλαδή ο χρόνος, σκεφτείτε ότι πάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλος ο κόσμος, μικροί, μικρές, μεγάλοι, μεγάλες, περνάμε ένα χρόνο εκεί. Ο τρόπος, η ταχύτητα, η προσδιορισμένη με την οποία θα περάσουν οι επιλεγμένες διαφημίσεις από μπροστά σου. Τελευταία παρατηρούμε και το εξής. Σου λέει, ξέρεις, από τη μία ανάρτηση στην άλλη, αν θες εσύ δεν θες να σταματήσει, άλλη, αν δεν γίνεται, ο χρόνος που πρέπει να μείνεις εδώ είναι δεδομένος. Πρέπει να περάσει ένας συγκεκριμένος χρόνος. Με χίλιους τρόπους αυτές τις πλατφόρμες, τις ηλεκτρονικές, με τις οποίες είμαστε σε επαφή μέσω του κινητού μας, μέσω του υπολογιστή μας, με χίλιους τρόπους, ο χρόνος από εκεί καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε κοινωνικά. Δουλεύουμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, μετακινούμαστε, όλες μας οι ενέργειες καθορίζονται από ένα χρόνο ο οποίος προέρχεται από την τεχνολογία.
0: Οπότε αλλάζει ίσως και η αντίληψή μας για τον χρόνο. Κύριε Τίμπα, ποια σε τελική ανάλυση στην εποχή μας.
1: Νομίζω ότι αλλάζει καθοριστικά η αντίληψή μας για τον χρόνο. Έτσι να το πούμε είναι και καλοκαίρι, τώρα να το πούμε βάζοντας και τη μακρά διάρκεια. Ο χρόνος ήταν κυκλικός κάποτε. Δηλαδή, όπως ζούσαν τα παιδιά με τους μεγαλύτερους, με τους παππούδες τους, τους γονείς τους και την ευρύτερη οικογένεια, έβλεπαν όλες και όλοι τους τον κύκλο του να είσαι παιδί, να μεγαλώνεις, ενήλικας, με περισσότερες ευθύνες, μετά ηλικιωμένος, έφευγαν οι ηλικιωμένοι, μεγάλωναν οι μικρότεροι, αλλά έβλεπες ένα κύκλο. Ενώ, όπως λέγαμε, από τη φύση γενικά και από τις δουλειές, έβλεπες ένα κύκλο. Σήμερα δεν είναι έτσι. Ο χρόνος είναι γραμμικός. Αυτό που είπατε, πώς αλλάζει η αντίληψή μας. Είναι ένας χρόνος που συσσωρεύεται. Δηλαδή, κάθε χρόνο προστίθεται και κάτι γραμμικά και είναι σαν να μην έχει τέλος αυτό. Αυτή η κυκλικότητα, ας το πούμε έτσι, των αντιλήψεων με τις αλλαγές που έφερνε, ένιωθες ότι ήσουν αμέρος, με μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, μέρος της φύσης, η οποία έχει αυτή την κυκλικότητα. Δεν χανώσουν, ας πούμε, όταν πήγαινες αλλού, όταν ηλικιωμένοι όταν έφευγαν, γιατί υπήρχε αυτή η κυκλικότητα. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε το άγχος να μην γεράσουμε, να μην τόνα, να μην τ' άλλο, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η γραμμικότητα που λέμε, που προστίθονται, που όπου γεράσαμε και τι έγινε. Είναι τελείως διαφορετικές αντιλήψεις αυτές για τον χρόνο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τελείως διαφορετικές λοιπόν οι αντιλήψεις για τον χρόνο που έχουμε στην εποχή μας σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τις παραδοσιακές κοινωνίες, με το πώς ο άνθρωπος τότε αντιλαμβανόταν τον χρόνο. Αυτός ο χρόνος όμως που συσσωρεύεται, ήθελα να σας ρωτήσω με τελευταία ερώτηση, κύριε Τύμπα, πόσο αλλάζει ίσως και την νοοτροπία που μπορούμε να έχουμε ως άνθρωποι, αν θέλετε, το τι σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους.
1: Ναι, νομίζω αλλάζουν πολλά πράγματα. Το σκεφτόμαστε λίγο σαν κάτι που δεν πρέπει να σπαταληθεί το χρόνο. Ας το πάμε έτσι στο πολύ κεντρικό. Ο χρόνος είναι χρήμα, λέμε. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη σύμβαση με το ρολόι και το μισθό μας. Ο χρόνος δεν πρέπει να σπαταληθεί. Τον βλέπουμε σαν κάτι το οποίο έχει τη δική του υπόσταση και συνδέεται με οικονομικά και άλλα φαινόμενα. Δεν λέμε να ευχαριστηθώ αυτή τη δουλειά που κάνω, να ευχαριστηθώ αυτή την κοινωνική δραστηριότητα, να ευχαριστηθώ το ότι θα δουλέψω, θα οργώσω, θα σπείρω, θα θερίσω, θα κάνω μια τεχνική εργασία, να ευχαριστηθώ την αυτονομία μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, να παραχθεί ένα προϊόν, τα σταφύλια, καλή ώρα που θα έρθουν τώρα, που συμπληρώθηκε ο κύκλος. Τώρα δεν το βλέπουμε έτσι, τώρα το βλέπουμε σαν είναι χρήμα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά και δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες εργασίες που έχουν μια αυτονομία και πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς αυτή την πίεση αυτού του πράγματος που έχει μια υποτίθεται διαφορετική υπόσταση και μας επιβάλλεται το χρόνο.
0: Μάλλον λοιπόν μεγαλύτερη πίεση μας δημιουργεί, έχω την εντύπωση, ο χρόνος πια στην εποχή μας. Μας προκαλεί μεγαλύτερη πίεση, κύριε Τύμπα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλό υπόλοιπο, καλό καιριού για τους ακροάτες και τους ακροατές.
0: Επίσης.
1: Και λιγότερο άγχος με το χρόνο. Την καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τύμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα νέα μέρα». Τον ήχο ρύθμισε Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

την καθολικότητα στην τοπική εκκλησία, τη δίδει η ευχαριστία του επισκόπου ή ο επίσκοπος ως προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Όταν εμφανίστηκαν οι ενορίες επί πολλούς αιώνες, η Εκκλησία αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό. Το έλυσε αρχικώς με ορισμένες λειτουργικές πράξεις, οι οποίες έδειχναν ότι για να είναι μία ενοριακή ευχαριστία πλήρης και τελεία, θα πρέπει να τελείται εν αναφορά πάντοτε προς τον τοπικό επίσκοπο.

στους πρώτους αιώνες αυτό δηλωνόταν με τη συνήθεια αυτού που έμεινε γνωστό στην ιστορία της λειτουργικής ως fermentum. Το fermentum ξεκίνησε κυρίως στη Δύση, αλλά ήτο γνωστό και στην Ανατολή. Τους πρώτους αιώνες συνίστατο στο να μεταφέρουν είτε οι διάκονοι είτε οι ακόλουθοι, κυρίως οι ακόλουθοι, από τη Θεία Λειτουργία που τελεί ο Επίσκοπος στον Καθεδρικό Ναό, μέρος της Θείας Ευχαριστίας προς τους πρεσβυτέρους στις ενορίες για να το αναμίξουν στο Άγιο Ποτήριο με τη δική τους ευχαριστία και να τελεστεί επομένως η Θεία Λειτουργία στην ενορία σαν προέκταση της επισκοπικής λειτουργίας. Αυτό το fermentum είναι πάρα πολύ σημαντικό εκκλησιολογικός, διότι δείχνει ότι ο πρεσβύτερος δεν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία αυτομάτως και αυτοδικαίως, ως δικαίωμα περιεχόμενο από τη χειροτονία του, αλλά εχρειάζεται για κάθε ευχαριστία μία σαφή εμφανή σύνδεση με την ευχαριστία του Επισκόπου.

Το Fermentum κράτησε περίπου μέχρι τον 8ο αιώνα. Έχουμε σαφείς μαρτυρίες γι' αυτό. Μετά αρχίζει να εκλείπει. Οπότε και στην Ανατολή αντικαθίσταται με το αντιμίνσιο. Το αντιμίνσιο έχει δύο σκοπούς που εξυπηρετεί. Ο ένας είναι με την παρουσία των λειψάνων των Αγίων να αγιάζεται ο χώρος και να συνδέεται με τους μάρτυρας της Εκκλησίας το θυσιαστήριο. Αλλά αυτό δεν είναι ο σπουδαιότερος σκοπός του αντιμίνσιου και δεν ήτο ο αρχικός του σκοπός. Ο σπουδαιότερος ήτο η υπογραφή του επισκόπου, του τοπικού επισκόπου, και γι' αυτό ήταν απαραίτητο για τους πρεσβυτέρους να τελείται η Θεία Ευχαριστία επί αντιμινσίου του τοπικού επισκόπου. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε ο κάθε επίσκοπος όταν αναλαμβάνει να δίδει τα δικά του αντιμίνσια.

Συνεπώς, η παρουσία του Επισκόπου στην τέλεση της ενοριακής ευχαριστίας παρέμεινε πάντοτε απαραίτητος. Ενδεικτικό επίσης αυτής της παρουσίας του Επισκόπου στην ενοριακή ευχαριστία είναι η μνημόνευση του ονόματός του, όχι γενικώς τόσον όσον κατά τις συνήθεις αναφορές. Εκεί είναι σαφές ότι τελείται η λειτουργία εν ονόματι του τοπικού επισκόπου, παρά το ότι οι πρεσβύτεροι που τελούν τη Θεία Λειτουργία, έστω και αν προέρχονται από άλλη επισκοπή, έστω και αν την ιεροσύνη των την αντλούν από άλλον επίσκοπο, είναι υποχρεωμένοι να μνημονεύουν τον τοπικό επίσκοπο. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το περιληπτικό της διαφοράς μεταξύ της ενοριακής ή πρεσβυτεροκεντρικής λειτουργίας και της επισκοποκεντρικής λειτουργίας, το ότι ο επίσκοπος άλλης επαρχίας λειτουργών σε άλλη επαρχία δεν μνημονεύει τον τοπικό επίσκοπο, γιατί ο κάθε επίσκοπος έχει δική του αυτοτελή, πλήρη εκκλησιολογική κοινότητα και συνεπώς την φέρει όταν λειτουργεί οπουδήποτε, αφού λειτουργεί ως επικεφαλής πλήρους εκκλησίας.

διαφορετικά. Θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ίσχυε και για τους πρεσβυτέρους. Να ισχύει και για τους επισκόπους. Επομένως, η επισκοποκεντρική Θεία Ευχαριστία διαφέρει από την πρεσβυτεροκεντρική Θεία Ευχαριστία. Ο πρεσβύτερος δεν τελεί ποτέ αυτομάτως και ιδίω δικαίο ή δικαίο της χειροτονίας του απλώς και μόνον τη Θεία Ευχαριστία, αλλά εν αναφορά προς τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας. Άρα, η ενορία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθολική εκκλησία, ενώ η επισκοπική μπορεί να θεωρηθεί ως καθολική εκκλησία. Αυτά ως προς την έννοια της εκκλησίας γενικώς.

Η Θεία Ευχαριστία αποδεικνύει λοιπόν την Εκκλησία ως συγκεκριμένη τοπική κοινότητα και όχι ως γενική έννοια οικουμενική, και την αποδεικνύει ως επισκοποκεντρική κοινότητα, διότι ο επίσκοπος ως πρώτιστο και σπουδαιότερο έργο του, και εδώ χρειάζεται οι επίσκοποι να το ενθυμούμεθα, είχε στην αρχαία Εκκλησία την ηγεσία της Θείας Ευχαριστίας. Μέχρι τον 4ο αιώνα τουλάχιστον, σαφώς μαρτυρείται ότι το κύριο έργο του επισκόπου ή το ευχαριστιακό. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στην αποστολική παράδοση του Ιπολίτου, που είναι η πρώτη σαφής πηγή που έχουμε λειτουργικού και κανονικού δικαίου, η ευχή της χειροτονίας του επισκόπου περιλαμβάνει την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, επικαλείται η Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα για να καταστήσει τον χειροτονούμενο ηγέτη, προεστώτα της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την χειροτονία των πρεσβυτέρων, και είναι σαφές ότι στους τρεις πρώτους αιώνες τουλάχιστον δεν χειροτονούνται πρεσβύτεροι για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Από τον 4ο αιώνα και εξής αρχίζει να διαμορφώνεται νέα κατάσταση στη χειροτονία των πρεσβυτέρων. Η ίδια αποστολική παράδοση του Ιπολίτου υφίσταται προσθήκες οι οποίες δείχνουν ότι ο πρεσβύτερος χειροτονείται και αυτός μεταξύ άλλων για να τελεί τη Θεία Ευχαριστία, πάντοτε όμως εν αναφορά προς τον επίσκοπο.

Συνεπώς, όταν θεωρήσουμε τον επίσκοπο ως έχοντα, ως κύριο έργο, την ηγεσία της Θείας Ευχαριστίας, κατανοούμε γιατί ο επίσκοπος πήρε όλες τις εξουσίες που του δίδει το κανονικό δίκαιο. Αναφέρθηκα ήδη στη συμμετοχή των επισκόπων στις συνόδους και είναι σαφές γιατί μόνον ο επίσκοπος ψηφίζει στις συνόδους, επειδή είναι ο ηγέτης προεστός της ευχαριστιακής κοινότητας της τοπικής εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες εξουσίες που παίρνει ο επίσκοπος λόγω αυτής της ιδιότητός του. Οι εξουσίες του δεσμήν και λύην, της αφέσεως και συγχωρέσεως των αμαρτιών. Ένα άλλο επίσης σημαντικό έργο που συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία και με τον επίσκοπο. Διότι δεν είναι δικαίο της χειροτονίας του αυτομάτως πνευματικός ο πρεσβύτερος. Χρειάζεται οπωσδήποτε ρητή εκχώρηση του δικαιώματος αυτού από τον επίσκοπο.

Πρόσφατα εξεδόθησαν έργα του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι και γράμματα που έδιδε στους πνευματικούς και τόνιζε κατ' επανάληψη ότι εγώ συγχωρώ δια σου. Ο επίσκοπος συγχωρεί. Έτσι έγιναν επισκοποκεντρικά όλα, διότι ακριβώς είναι ευχαριστιοκεντρικά και διότι ο επίσκοπος ή το ο ηγέτης προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Εάν τα αποσυνδέσουμε όλα αυτά και εάν δεν τα συνδέσουμε με τη Θεία Ευχαριστία, όλες οι εξουσίες του επισκόπου γίνονται πλέον θέματα νομικά και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε θεολογικά, παραδείγματος χάριν, γιατί να έχει ο επίσκοπος αυτές τις εξουσίες. Γιατί? Υπάρχει βέβαια η απάντηση ότι είναι ο διάδοχος των Αποστόλων κτλ. Αλλά αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει και στις ρωμαιοκαθολικές αντιλήψεις. Τις έχει πάντως τις εξουσίες αυτές ο επίσκοπος, διότι είναι η κεφαλή της ευχαριστιακής συνάξεως και διότι η ευχαριστιακή σύναξη εκφράζει την ποιότητα της Εκκλησίας.

Έτσι φθάνουμε στο συμπέρασμα ότι με τη Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία καθίσταται επισκοποκεντρική. Αλλά αμέσως πρέπει να συμπληρώσουμε ότι με τη Θεία Ευχαριστία δημιουργούνται και για τον Επίσκοπο προϋποθέσεις δια να ασκήσει το έργο του ως κέντρο της ευχαριστίας και της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εκκλησιαστικοποίηση ουσιαστικά των πάντων μέσα στην εκκλησία. Οτιδήποτε υπάρχει ή συμβαίνει μέσα στην εκκλησία εκκλησιαστικοποιείται, και θα δούμε τι διαστάσεις έχει αυτό. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατρίου Αμφιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, Πατέρα Αμφιλόχια.
4: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα για μια ακόμα φορά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά όσον αφορά το θέμα μας σήμερα, το θέμα που μας απασχολεί στην εκπομπή, Πατέρα Αμφιλόχη, πριν προχωρήσουμε έτσι πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθειά σας?
4: Το θέμα μας, όπως το θέσατε, είναι πράγματι η σχέση ανάμεσα στον κόσμο, στους ανθρώπους και στον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας. Είπατε ότι όλα μέσα στην Εκκλησία εκκλησιαστικοποιούνται. Mm-hmm. Και μιλάμε για αυτήν την ασυνήθιστη λέξη εκκλησιαστικοποίηση, η οποία πράγματι είναι ένας νεολογισμός, έτσι μια καινούρια λέξη με την οποία ακριβώς περιγράφουμε το γεγονός αυτό, το ότι όλος ο κόσμος, τα πάντα, η ανθρωπότητα μπορούν και καλούνται να γίνουν εκκλησία. Mm-hmm. Να συμμετάσχουν στο γεγονός της εκκλησίας. Νομίζω αυτό είναι πολύ απλά έτσι που θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή την λέξη της εκκλησιαστικοποίησης, η οποία βέβαια μας πηγαίνει και στο τι είναι η εκκλησία. Mm-hmm. Ποιος είναι ο σκοπός της, αλλά και ταυτόχρονα και ποιος είναι και ο σκοπός και το νόημα του κόσμου, γιατί υπάρχουν αυτά τα οποία υπάρχουν, και πώς συνδέονται με αυτόν που τα δημιούργησε, δηλαδή με τον Δημιουργό Θεό. Mm-hmm. Και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτό, νομίζω αφορά και έτσι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης, το οποίο διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, αλλά αφορά, ας το πούμε, και την πίστη μας και την έτσι χριστιανική πρόταση απάντησης στα υπαρξιακά αυτά ερωτήματα του ανθρώπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα είναι και συγκεκριμένο και πολύ έτσι μεγάλο αυτό το θέμα, το οποίο έτσι κάποιες πτυχές μπορούμε να δούμε σήμερα στην κουβέντα μας.
3: Μάλιστα. Συνεχίζοντας εδώ, τι μπορούμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας κάπως να σχολιάζουμε το θέμα μας περισσότερο θεολογικά, Πατέρα Αμφιλόχια.
4: νομίζω βλέποντας το θεολογικά αρχικά είναι η απάντηση έτσι του χριστιανισμού στο ερώτημα αυτό του πώς προήλθε ο κόσμος, από πού προήλθε και για ποιο λόγο υπάρχει. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αλλιώς παρά μόνο σε σχέση με τον Θεό. Mm-hmm. Ο οποίος πράγματι δημιούργησε τα πάντα για να συμμετάσχουν στην δική του έτσι, χαρά, στον δικό του τρόπο ύπαρξης και να δέχονται την αγάπη του, αφού από αγάπη και από ελευθερία ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Έτσι λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Θεό, ο οποίος πράγματι θέλησε να υπάρχει ο κόσμος και συνέχεια να υπάρχει πράγματι σε σχέση με εκείνον ο οποίος είναι η πηγή της ζωής. Και όταν η κοινωνία αυτή με τον κόσμο έτσι καταστράφηκε λόγω της πτώσης των πρωτοπλάστων, λόγω της αμαρτίας, τότε θέλησε έναν τελειότερο τρόπο να πραγματοποιήσει ο Θεός για αυτήν την κοινωνία με τους ανθρώπους, έναν τρόπο που ακόμα και αν δεν υπήρχε έτσι, η πτώση, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα υπήρχε τρόπος να πραγματοποιηθεί, και αυτός είναι μέσω του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε άνθρωπος όντας Θεός και ανέλαβε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα. Όχι κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά όλοι καθολικά, ολοκληρωτικά, πλήρως, όλη την ανθρώπινη φύση, και την έκανε σώμα του. Και όπως πολλές φορές το έχουμε πει και το επαναλαμβάνει αυτή η εκπομπή, είναι ότι αυτό το σώμα του είναι η Εκκλησία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το βασικό έτσι σημείο, το οποίο νομίζω είναι η βάση όλη μας τη συζήτηση σήμερα, είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στο πρόσωπο του Χριστού, ανάμεσα στον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και στην Εκκλησία, mm-hmm. Δηλαδή στην κοινότητα των πιστών, στο σύνολο των ανθρώπων, ουσιαστικά στο σύνολο όλης της ανθρωπότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ταύτιση, διότι αυτή είναι αυτή η ταύτιση, διότι αυτή είναι η οποία θα λέγαμε εξασφαλίζει.

0: νομίζω κομβικό. Και ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι, είναι από τα βασικότερα δόγματα μετά το τριαδολογικό δόγμα, το δόγμα για την Αγία Τριάδα, το δόγμα της θεανθρωπότητας του Χριστού. Ότι δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ότι ανέλαβε, πήρε ένα σώμα, την σάρκα μας, την ανθρωπότητά μας, πλήρως, χωρίς έτσι καμία εξαίρεση, πλην βέβαια της αμαρτίας με την οποία θα μπορούσε να έχει καμία σχέση όντας Θεός. Mm-hmm. Και γι' αυτό τονίζεται πάντοτε ότι έγινε αυτή η πλήρως πρόσληψη της ανθρωπότητας, ακριβώς διότι έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, όπως λέμε στη θεολογία, δηλαδή με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, κάθε εποχής έτσι, και κάθε προέλευσης.
0: Μάλιστα. Πώς αυτή η ταύτιση που είπατε του Χριστού με την Εκκλησία, τι σημαίνει, Πατέρα Αμφιλόχιε?
1: Βλέπετε, οι πατέρες τονίζουν συχνά ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του, το σώμα ήδη αυτή η Εκκλησία. Και εδώ πρέπει έτσι να θυμίσουμε ότι το σώμα έχει, το σώμα του Χριστού έχει, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε έτσι τρεις μορφές, αν θέλετε, ή τρεις περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς να το πω. Το πρώτο είναι το σώμα το οποίο όντως στην πραγματικότητα έλαβε μέσα από τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας και έγινε πράγματι ο Ιησούς, το ιστορικό αυτό πρόσωπο, έχοντας πράγματι όχι έτσι κάτι τα φαινόμενα, δηλαδή σαν να ήταν ένα φάντασμα, αλλά ένας κανονικός άνθρωπος έχοντας ένα ανθρώπινο σώμα. Θα λέγαμε αυτό είναι το πραγματικό, το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια υπάρχει το σώμα, το πνευματικό, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε, το συλλογικό, το οποίο δεν είναι άλλο από το σώμα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να περιγράψουμε την κοινότητα των πιστών. Όταν ο Απόστολος Παύλος δίνει τον ορισμό της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, αναφέρεται ουσιαστικά στην οντότητα αυτή την οποία συγκροτούμε όλοι όσοι έχουμε βαπτιστεί και ακολουθούμε και πιστεύουμε στον Χριστό. Και στη συνέχεια υπάρχει και το ευχαριστιακό σώμα, το σώμα αυτό το οποίο παίρνουμε μέσα μας με την μορφή του άρτου και του ίνου, που έχουν μεταβληθεί στη Θεία Λειτουργία σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι πράγματι το ευχαριστιακό σώμα, όχι μόνο υπό την μορφή αυτών των υλικών στοιχείων, αλλά και το οποίο ουσιαστικά έτσι συναποτελούμε όσοι συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Αυτά, αν και τα διακρίναμε, τα τρία σώματα ουσιαστικά δεν χωρίζονται και δεν ξεχωρίζονται και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικά σώματα, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, και αυτό το οποίο πράγματι γεννήθηκε από την Παναγία μας, και αυτό το οποίο πράγματι αποτελείται από όλους τους πιστούς, και αυτό το οποίο το τρώγουμε και το πίνουμε και το δεχόμαστε και το φανερώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στο Χριστό και στο σώμα του, υπό αυτές τις τρεις μορφές όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαφορά και καμία απόσταση, ακριβώς διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχωρίσει μια κεφαλή από ένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ έτσι να θεωρηθεί ξέχωρα αυτό το σώμα από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το σώμα δεν είναι αυτοαναφορικό, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια υπόσταση από μόνο του. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να το περιγράψουμε και να το ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι η Εκκλησία υπάρχει έτσι από μόνη της, ως μια οντότητα, ως μια κοινότητα, δεν ξέρω εγώ τι, ως μια έτσι κοινωνική πραγματοποίηση μιας συλλογικής έτσι,
0: ως μια απλή συλλογικότητα έτσι,
1: ξέχωρα από τον Χριστό, γιατί πράγματι χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει Εκκλησία, και είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε αυτό.

0: και να το αναφέρουμε ακόμα έτσι θεολογικά, μια και το βλέπουμε τώρα θεολογικά, να το αναφέρουμε στην ίδια, να το συσχετίζουμε δηλαδή, στην ίδια την ανθρώπιση, την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Μια ανθρώπιση η οποία σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας, με την πίστη της Εκκλησίας μας, όπως έτσι κυρίως εκφράστηκε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Χαλκιδόνα, τόνισαν εκεί οι Άγιοι Πατέρες, και είναι αυτό το οποίο το εκφράζουμε βέβαια και στο σύμβολο της πίστεώς μας, ότι πράγματι ο Χριστός είναι, έγινε στο πρόσωπό Του, στην υπόστασή Του, η τέλεια ένωση των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης, με έναν τρόπο ο οποίος διαφύλαξε πλήρως την κάθε φύση και τα χαρακτηριστικά της, χωρίς έτσι τροπή, χωρίς μεταβολή και χωρίς κάτι, ας το πούμε, να υπάρχει έτσι χωρισμός και διάσταση μεταξύ τους.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το Πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερουναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πατέρα Αμφιλόχιε. Μιλάμε ουσιαστικά για το Χριστό και τι σημαίνει ότι ο Χριστός ταυτίζεται με την Εκκλησία. Και προηγουμένως μας λέγατε, ουσιαστικά μας εξηγούσατε τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, έτσι. Και αναφερόμασταν στο πρόσωπο του Χριστού, εκεί όπου έχουμε την τέλεια ένωση των δύο φύσεων, ανθρώπινης και θεϊκής, σύμφωνα και με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό τι σημαίνει όσον αφορά την εκκλησιοποίηση των πάντων, το να γίνουν πάντα, τα πάντα εκκλησία, πώς συνδέεται με αυτό, πατέρα Αμφιλόχιε?
1: Συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, την οποία έτσι οφείλουμε να επιμείνουμε και να μην τελειωσμονούμε, διότι ακριβώς είναι η βάση, διότι χωρίς την ενσάρκωση δεν θα είχαμε σώμα και δεν θα είχαμε και εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό έτσι αυτό πράγματι να το συνειδητοποιούμε, διότι είναι το θεμέλιο και της ύπαρξης της εκκλησίας μας, αλλά και της σωτηρίας έτσι του κόσμου. Και βλέπετε ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κατεξοχήν έτσι θεολογικό ή πνευματικό Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο αρχίζει πράγματι με αυτά τα σπουδαία λόγια, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, ότι ο λόγος, ο Υιός του Θεού έγινε πράγματι άνθρωπος, ανέλαβε την σάρκα αυτού του κόσμου. Και επιτρέψτε μου εδώ έτσι να διαβάσω έτσι ένα στοχασμό ενός σπουδαίου έτσι ποιμένα και θεολόγου, του μακαριστού Μητροπολίτου Άντωνη Μπλουμ, πάνω ακριβώς σε αυτήν την σημασία που έχει η ενσάρκωση για αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ουσιαστικά που είναι η σωτηρία μέσω της εκκλησιαστικοποίησης έτσι όλου του κόσμου. Μας λέγει λοιπόν ο μακαριστός ιεράρχης ότι δεν προσέλαβε απλά την ανθρώπινη σάρκα με τον τρόπο λόγου χάρη που φοράμε τα ρούχα μας, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ξένα και εξωτερικά προς εμάς. Ο λόγος έγινε σάρκα και η θεότητα πλημμύρισε τη σάρκα αυτή, καθιστώντας την άφθαρτη, αθάνατη εκφύσεως και θνητή μονάχα καταμετοχή. Πρόκειται για κάτι μοναδικό όταν το συνειδητοποιήσουμε, γιατί εκείνο που συνέβη κατά τρόπο παραδειγματικό στο φυσικό σώμα του Χριστού, που είπαμε ότι είναι η πρώτη σημασία της λέξης σώμα Χριστού, μας δείχνει ποια είναι η κρίση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Εάν ο Θεός μπορούσε έστω και για μία περίπτωση να ενωθεί με την υλικότητα αυτού του κόσμου, αυτό σημαίνει ότι ο υλικός κόσμος είναι ικανός όχι μόνο να είναι πνευματικός, αλλά και να φέρει τον Θεό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε που να έχει δημιουργηθεί από τον δημιουργικό λόγο του Θεού που να μην έχει επίσης κληθεί, όταν στο πλήρωμα του χρόνου ο Θεός θα έχει επιτύχει την τελική νίκη, να ενωθεί, να πληρωθεί με την θεότητα και να γίνει το ένδυμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτά ήταν τα λόγια του μακαριστού Άντωνη Μπλουμ, που μας δείχνουν πράγματι ότι είμαστε σε έναν κόσμο, είμαστε και μέρη ενός κόσμου, εμείς οι άνθρωποι, ο οποίος καλείται πράγματι να κερδιθεί από τον Χριστό. Καλείται ο Θεός να γίνει τα πάντα και εν πάση, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά γίνονται δια του Χριστού, εν Χριστώ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έτσι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ούτως ώστε όλους εμάς τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο μαζί μας να μας επαναφέρει στον Θεό. Γι' αυτό τονίζει έτσι μια σπουδαία φράση του Αποστολού Παύλου, είναι ότι ο Υιός είναι αυτός δια του οποίου έχουμε την προσαγωγή μας προς τον Πατέρα. Δηλαδή η σχέση ανθρώπων και κόσμου με τον Θεό περνάει μέσα από τον Χριστό.
0: Αυτή η προσαγωγή σημαίνει αναφορά μας προς τον Θεό Πατέρα.
1: Ακριβώς,
0: δια του Χριστού,
1: ακριβώς, η αναφορά μας και η επανασύνδεσή μας μαζί του και η υιοθεσία μας, άλλο και αυτός όρος σπουδαίος από τον Απόστολο Παύλο, ακριβώς δηλαδή το γεγονός ότι εμείς, έτσι να το πω πολύ απλά και λαϊκά ίσως, συγγενεύουμε τον Θεό, είναι χάρη στον Χριστό, ο οποίος προσέλαβε παραπλησίως μετέσχε της ανθρώπινης φύσης, ούτως ώστε να μας κάνει αδελφούς του, και αφού καθιστώντας μας αδελφούς του, ουσιαστικά να μας καταστήσει τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού Πατέρα. Και τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι ο Χριστός, τι θα πει Χριστός, δηλαδή ο χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα, και εδώ είναι και ο λόγος και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πράγματι έχει έναν σημαντικότατο ρόλο καθοριστικό σε όλες τις φάσεις έτσι, της ενανθρώπισης και της σωτηρίας μας εν Χριστώ. Και στην σάρκωση, θυμηθείτε ότι είναι εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και στην σχέση μας μαζί του, διότι αυτός είναι το οποίο έτσι μέσα μας συνδέει, και μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε πράγματι να έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό και με τον Θεό Πατέρα, και στη συνέχεια βέβαια και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν δρά στις άλλες δύο έννοιες του σώματος του Χριστού μέσα στην Εκκλησία,
0: ναι.
1: Αφού αυτό έτσι μας ενσωματώνει μέσα στην Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια, και βέβαια και αυτό είναι το οποίο καθιστά το ευχαριστιακό σώμα, μεταβάλλει και αγιάζει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πράγματι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι θα έλεγα, στην απόλυτη ενότητα και συνέργειά τους για την έτσι, σωτηρία των ανθρώπων, για να απαντήσουν δηλαδή στο γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν για να κοινωνούν με τον Θεό.
0: Και αυτό λοιπόν είναι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης του ανθρώπου, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πατέρα Αμφιλόχια.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα και του ανθρώπου, γι' αυτό και όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, σκοπός του ανθρώπου, σκοπός της πνευματικής της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, αυτός ο οποίος παρηγορεί, αυτός το οποίο είναι αυτό το οποίο θεμελιώνει την αλήθεια και την Εκκλησία, αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στην αλήθεια και ο οποίο τους αποκαλύπτει πράγματι ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής τους. Διότι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό το οποίο σαρκώνει τη μυστηριακή παρουσία του Χριστού στη ζωή της Εκκλησίας, όπως λέει ένας πάλι ο μακαριστός Άντωνι Πλουμ. Αυτός ο οποίος δηλαδή θα λέγαμε κάνει τον Χριστό παρόντα στη ζωή μας, και αυτό αφορά και στα μυστήρια της Εκκλησίας, αφορά και στην πνευματική μας ζωή και στην έτσι, προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Μέσα στην Εκκλησία το κάνει ενεργώντας μέσα από αυτές τις αγιαστικές πράξεις, όχι με έναν τρόπο θα λέγαμε έτσι τυπικό, τελετουργικό, αλλά βιωματικό, έτσι υπαρξιακό, χαρισματικό, κάτι το οποίο έτσι πράγματι αγγίζει τους ανθρώπους και με έναν τρόπο που δεν μπορούν εν τέλει έτσι να το καταλάβουν, τους αλλάζει, τους μεταβάλλει, τους κάνει διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στο να έχουμε αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό και τη μετοχή μας στην ενότητα και την κοινωνία της Αγίας Τριάδος.
0: Εδώ η κλίση, αν θέλετε, προς τον άνθρωπο και τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι όλα καλούνται να γίνουν εκκλησία, πατέρα Αμφιλόχιε.
1: Ακριβώς,
0: η κλίση
1: αυτό
0: του
1: το
0: Θεού,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πράγματι θα σωθούν. Δηλαδή, και τι σημαίνει θα σωθούν? Σημαίνει ότι θα είναι σώα, ακέραια, ολόκληρα, όπως ο Θεός τα θέλησε, όπως τα δημιούργησε και όπως έτσι λαμβάνουν έτσι νόημα μέσα από την κοινωνία και ζωή μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Και ο τρόπος με τον οποίο έτσι όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε, η ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε όλους εμάς σώμα του, δηλαδή Εκκλησία.
0: Ναι. κοινότητα πιστών, με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και είναι, με τις διαστάσεις βεβαίως που έχει αυτό, τις σωτηριολογικές, όπως είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Διότι εν τέλει αυτό είναι και το, έτσι, το ζητούμενο, και αυτό που είναι και ο σκοπός για τον οποίο έτσι γίνονται όλα, διότι αν δεν υπάρχει μια απάντηση στο, στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε ή τι γίνεται με την ύπαρξή μας και με τον θάνατο ο οποίος έτσι καραδοκεί για να την καταστρέψει, τότε ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι να πούμε στον, στο σημερινό άνθρωπο. Η Εκκλησία υπάρχει έτσι όχι για να μας γνωρίζει πράγματα, έτσι να γεμίζει το μυαλό μας με γνώσεις, αλλά ουσιαστικά για να μας σώζει, δηλαδή να μας συνδέει με τον Θεό, να μας κρατάει ζωντανούς, έτσι, ως όντα πράγματι που ζουν, που είναι ενεργά και σχετίζονται με τον Θεό, που είναι η πηγή βέβαια της ζωής μας.
0: Ναι. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό είναι το, αν μπορούμε να το πούμε, ζητούμενο.
1: Ακριβώς. Είναι το ζητούμενο και αυτή η αποκατάσταση, δηλαδή αυτή η σωτηρία, περνάει μέσω από την Εκκλησία. Για τους λόγους αυτούς που είπαμε. Διότι πολλές φορές έτσι οι άνθρωποι φαντάζονται την σχέση με τον Θεό έτσι με διαφορετικούς όρους και ξέχωρα από την Εκκλησία, ως κάτι αποκλειστικά ατομικό ή προσωπικό. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ο Θεός σώζει τους ανθρώπους είναι η Εκκλησία. Και γιατί είναι η Εκκλησία? Γιατί είναι η ανθρώπιση. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε ένας άλλος τρόπος, ας το πούμε έτσι, σωτηρίας και αναφορά στον ανθρώπινο τον Θεό, τότε αυτό θα σήμαινε ότι η ανθρώπιση του, του Υιού του Θεού ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν, κάτι το περίτω ή κάτι το όχι εντελώς απαραίτητο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι την Εκκλησία από τη σωτηρία, θα έλεγα πολύ απλά. Και δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο μέσα από την Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος, η οδός, έτσι, ο τρόπος τον οποίο μας αποκάλυψε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, πατέρα Αμφιλόχιε. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αναμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος. Και συνεχίζοντας και με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει, η Εκκλησία λοιπόν, τι είναι αυτό που εκφράζει, με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, πατέρα?
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μόνο ανθρώπινος και δεν μπορεί έτσι να περιγραφεί και μόνο έτσι με ανθρώπινα έτσι λόγια ή μέσα, να το πούμε πιο θεολογικά, μέσα από κτιστές έτσι πραγματικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Τονίσαμε πάρα πολύ τώρα προηγουμένως, σημαίνοντας πιο θεολογικά, ότι ακριβώς η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ότι υπάρχει ως ενωμένη, έτσι ταυτισμένη με τον Χριστό, και είναι ο τρόπος αυτό με τον οποίο έτσι σώζονται οι άνθρωποι και πηγαίνουν προς τον Θεό Πατέρα. Όλα αυτά σημαίνει, μεταφράζονται στο γεγονός ότι μιλώντας για την Εκκλησία δεν μπορούμε να μην μιλάμε, θα έλεγα, θεολογικά. Γιατί υπάρχει έτσι ο κίνδυνος, ή το βλέπουμε έτσι, να περιγράφουμε και να μιλάμε για την Εκκλησία, έτσι θα έλεγα πιο πολύ με κοινωνιολογικούς όρους, δηλαδή περιγράφοντας την εξωτερικά, ανθρώπινα, έτσι μόνο αναφορά προς την κλειστή πραγματικότητα και όχι προς την άκρηστη πραγματικότητα που είναι ο Θεός. Και ναι μεν, η Εκκλησία έτσι αποτελείται από όλους εμάς και οι οποίοι είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε έτσι με όλη την ανθρώπινη έτσι θανατότητα και κτιστότητά μας, με την αμαρτωλότητά μας, με τις περιπέτειες της ιστορίας μέσα στην οποία ζούμε. Παρά τα αυτά όμως δεν είναι μόνο αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι από μόνο του και ανεξάρτητο, αλλά υπάρχει μόνο έτσι σε σχέση με τον Χριστό, σε αναφορά με τον Χριστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι μια κατηγορία θα έλεγα ή κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να απορρίπτουν την Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή η ταύτισή της ως μια κοινωνική έτσι, υπόσταση, οντότητα, ως ένας θεσμός, ως ένα ίδρυμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς να το πω. Όταν τη βλέπουμε έτσι ουσιαστικά τη θεωρούμε ανεξάρτητη και άσχετη θα έλεγα με τον Χριστό και με την έτσι θεολογική της βάση και υπόσταση. Αυτό είναι λάθος ή τουλάχιστον δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο έτσι πιστεύει και βιώνει ο χριστιανισμός εξ απαρχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε πάντα την Εκκλησία μας θεολογικά και αυτό είναι και αυτό φαίνεται μάλλον μέσα σε αυτό που συζητούμε σήμερα, την εκκλησιαστικοποίηση όλων των πάντων το οποίο γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Διότι αν η Εκκλησία ήταν κάτι το ανθρώπινο απλά, ένα κοινωνικό μόρφωμα όπως είναι τόσα άλλα, τότε το να συμμετάχουμε σε αυτήν μπορεί να μας έδινε έτσι κάποια πλεονεκτήματα, κάποια αγαθά, να μας αποζημίωνε, δεν ξέρω, ανθρώπινα, θα μας έδινε την ευκαιρία να συσχετιστούμε μεταξύ μας, να αποτελέσουμε έτσι ένα κοινωνικό σώμα, όμως θα εξατλούνταν, θα λέγαμε, ο σκοπός της εντός αυτού του κόσμου εδώ που ζούμε. Το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι κάτι παραπάνω από ένα έτσι συλλογικό έτσι όργανο, μια κοινότητα, αλλά ότι είναι το σώμα του Χριστού, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει όλοι να γίνουν Εκκλησία για να μπορέσουν όλα έτσι να σωθούν όπως θέλει ο Θεός.
0: Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, με ποιο τρόπο, Πατέρα Αμφιλόχιε, να γίνουν τα πάντα Εκκλησία?
1: Να γίνουν τα πάντα Εκκλησία γίνονται μέσα από την συμμετοχή τους και την ένταξή τους στην Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο γνωρίζουμε ως τον δρόμο της σωτηρίας. Και πώς γίνονται, πώς εντάσσονται μέσα από την συμμετοχή σε αυτό το οποίο λοιπόν, η Εκκλησία είναι και πώς υποστασιάζεται αυτή η Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια της. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Η ένταξη γίνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος και στη συνέχεια ο πιο θα λέγα έτσι χαρακτηριστικός τρόπος είναι η συμμετοχή μέσα στα μυστήρια και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά έτσι πολύ απτά μέσα από το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, η οποία ακριβώς έτσι είναι τόσο σημαντική διότι μας δείχνει το πώς γίνεται η εκκλησιαστικοποίηση, πώς γίνεται αυτή η συμμετοχή, πώς γίνεται.
0: Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα, μια πορεία ίσως έτσι συγκεκριμένη.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, τα βασικά βήματα είναι αυτή η αποδοχή του Υιού του Χριστού, η πίστη δηλαδή, η βάπτιση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, το να γίνουμε πράγματι ένα με τον Χριστό μέσα στην Κολυβήθρα και στη συνέχεια το επόμενο βήμα θα είναι η δωρεία του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Χρίσμα και στη συνέχεια βέβαια θα ολοκληρωθεί αυτό με την μετοχή μας στη σύναξη, την ευχαριστιακή της Θεία Λειτουργία και την πρόσληψη του Υιού του Χριστού μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς θα επαναλαμβάνεται ενώ τα άλλα γίνονται άπαξ. Μια φορά για πάντα το βάπτισμα και το χρίσμα, η Θεία Λειτουργία η Θεία Κοινωνία είναι κάτι το οποίο συνεχώς επαναλαμβάνεται για να μας δείχνει ότι συνεχώς χρειάζεται να εκκλησιαστικοποιούμε τον εαυτό μας, αλλά και θα έλεγα και τον κόσμο και κάθε τι δικό μας, να το βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπει τη Θεία Λειτουργία, όλα έχουν σημασία. Έχει σημασία το ότι πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Η φυσική μας παρουσία είναι σημαντική. Το ότι παίρνουμε το ανθρώπινο σώμα μας, δηλαδή, θα έλεγα, και το κουβαλάμε και το και πάμε έτσι και στηνόμαστε και στεκόμαστε μέσα στο ναό μαζί με τους αδελφούς μας, τα υπολοιπευμένη της Εκκλησίας. Και αυτό έχει έτσι και μια επικαιρότητα, διότι ζούμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή παλιότερα μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας και στα αγαθά αυτά που μας προσφέρει, η οποία μπορεί να μας κάνει έτσι και να είμαστε και σε μια πραγματικότητα άειλη, ψηφιακή,
0: εικονική και άλλη, ναι.
1: Εικονική, ναι. Ηλεκτρονική, λοιπόν δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πράγματι αυτό ένα μεγάλο ζήτημα τώρα που φέρνει η τεχνολογία και έχει συζητηθεί τελευταία και συζητείται πάρα πολύ. Και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας δίνει και αυτή πάρα πολλές δυνατότητες. Και θα έλεγε κανείς ότι μας δίνει δυνατότητες και όσον αφορά τη θρησκευτική μας ζωή και τον τρόπο με τον οποίο θρησκεύουμε. Αν παραδείγματος χάρη μπορεί η παρακολούθηση μιας θείας λειτουργίας ή ακόμα, έτσι πρόσφατα το διαβάσαμε και αυτό, το να μετέχει κάποιος δηλαδή ψηφιακά έτσι σε μια εικονική θεία λειτουργία, που είναι κάτι πιο προχωρημένο, πιο περίεργο ακόμα, αλλά και το αντιπαρακολούθημα του χάρη από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, είναι άραγε αυτό έτσι αποδεκτό και σωστό? Δεν είναι. Είναι μια λύση ανάγκης βέβαια για κάποιον ο οποίος για λόγους υγείας ή για κάποιον άλλο λόγο θα μπορεί να είναι μέρος μιας σύναξης, μιας συγκέντρωσης πιστών σε ένα ναό. Όμως ουσιαστικά είναι πολύ, θα έλεγα, αναγκαίο, απαραίτητο, εκ των όνων κάνευ, η φυσική παρουσία του πιστού στη θεία λειτουργία. Ακριβώς διότι δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι φέρνει το σώμα του που είναι ό,τι έτσι πιο χρήσιμο έχουμε, διότι με το σώμα μας είναι που υπάρχουμε, το φέρνει λοιπόν αυτό εκεί μέσα στην Εκκλησία για να το εκκλησιαστικοποιήσει. Και στη συνέχεια δεν φέρνει μόνο το σώμα του ο πιστός, φέρνει και τα δώρα του, φέρνει το πρόσφορο, φέρνει το κρασί, φέρνει το λάδι, και όλα αυτά το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές και επαναλαμβάνεται στην εκπομπή σας, ότι εκπροσωπεί έτσι και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Αυτά τα δώρα ουσιαστικά είναι σαν να φέρνει όλη την υλικότητα και όλο τον κόπο του μέσα από αυτά, να το φαίνει και αυτά ενώπιον του Θεού, ούτως ώστε να γίνει τι, όλα αυτά να προσφερθούν από τον Χριστό, τον οποίον εικονίζει ο λειτουργός, να προσφερθούν στον Θεό Πατέρα, να τα προσλάβει ο Θεός Πατέρας και έτσι λοιπόν να τα εκκλησιαστικοποιήσει και να τα σώσει δηλαδή. Άρα λοιπόν ευχαριστιακά κατεξοχήν γίνεται η εκκλησιαστικοποίησή μας, το πούμε έτσι. Και μόνο των ανθρώπων, αλλά και όλου του κόσμου, όλης της δημιουργίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.

0: Περίπου άλλα 12 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, ακόμη εδώ στην συζήτησή μας με τον πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Να συνεχίσουμε, πατέρα Αμφιλόχιε, αναφερόμαστε προηγουμένως στη Θεία Ευχαριστία εδώ με την βοήθειά σας. Αναφερθήκατε και τονίσατε την φυσική μας παρουσία στο ναό, ότι πηγαίνουμε στο ναό έτσι για την Θεία Ευχαριστία, αλλά και τα δώρα που προσφέρουμε οι άνθρωποι, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, αυτά τα προσφέρουμε στον Χριστό για να τα αναφέρει στον Θεό Πατέρα. Αυτό λίγο ήθελα να συζητήσουμε λίγο, τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει.
1: Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έτσι σχετίζεται η ζωή μας με τον Θεό. Και ότι αυτό γίνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε ότι η σωτηρία μας είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεού και ανθρώπων. Ακριβώς διότι για να χάρη στο Χριστό και διαμέσου του Χριστού είναι που πράγματι έτσι πραγματοποιούμε, φτάνουμε τη σχέση μέσα με τον Θεό, φτάνουμε στον Θεό. Και αυτό θα ήθελα να πω έτσι, καμιά φορά το βλέπουμε λίγο έτσι, ξέρετε, αποσπασματικά, ότι σύμφωνοι, αλλά μόνο στη Θεία Λειτουργία έτσι αναφερόμαστε στον Θεό ή έχουμε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, να πω ότι η Θεία Λειτουργία ουσιαστικά είναι και τα δώρα που είπατε και η φυσική μας παρουσία. Mm-hmm. Έτσι, κάτι συμβολικό το οποίο θέλει ουσιαστικά να δείξει όλη μας την ύπαρξη. Και αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να το τονίσω, ότι δεν πρέπει τίποτα να μείνει από αυτό έτσι που αποτελεί τον άνθρωπο, τίποτα να μείνει έξω από την Εκκλησία. Γιατί αν μείνει έξω από την Εκκλησία, ουσιαστικά θα μείνει έξω από τη σωτηρία. Θα έλεγα δηλαδή κανένα μέρος, κανένα κεφάλαιο της ζωής του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι άσχετο. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα κεφάλαιο έτσι της ανθρώπινης έτσι ζωής και της κοινωνικής ακόμα ζωής είναι η σχέση του, λοιπόν, με ένα άλλο πρόσωπο, με το άλλο φίλο, με ο θεσμός και το φαινόμενο του γάμου. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, το ότι μοιράζει τη ζωή του με κάποιον άλλον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο δημιουργεί νέα ζωή μέσω της τεχνοποιίας και ουσιαστικά είναι ένας δρόμος για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπάρχει και το μυστήριο του γάμου. Mm-hmm. Που ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο, είναι η εκκλησιαστικοποίηση αυτής της απόφασης δύο ανθρώπων να αποτελέσουν έτσι ανδρόγυνο και να πορευθούν στη ζωή μαζί.
0: Και αυτό δεν έχει, το μυστήριο του γάμου δεν έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, σωτηριολογικές προοπτικές.
1: Ακριβώς έχει. Και γι' αυτό πρέπει να ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία για να λάβει αυτές τις προοπτικές σωτηριολογικές. Mm-hmm. Αλλιώς θα παραμείνει μόνο μία έτσι νομική συμφωνία δύο ανθρώπων ότι μοιράζονται τα υλικά αγαθά τους και τη ζωή τους μαζί. Και πολλές φορές έτσι δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία, ας το πούμε, δεν θεωρεί σωστό, έτσι θεωρεί ότι είναι εκτός της και ότι είναι αμαρτία να υπάρχουν έτσι οι συζυγικές σχέσεις έξω από τον γάμο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όχι διότι αυτό από μόνο του είναι κάτι έτσι το εφάμαρο και το κακό. Άλλωστε ο Θεός θέλησε οι άνθρωποι να αποτελούν ζευγάρι. Δεν είναι αυτό λοιπόν το κακό. Το κακό είναι ότι είναι εκτός Εκκλησίας. Και αφού είναι εκτός Εκκλησίας, χάνει αυτό που είπατε τώρα, τη σωτηριολογική του προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν τη σχέση έτσι, του άντρα με τη γυναίκα, η Εκκλησία την βλέπει, ο Χριστιανισμός την βλέπει μέσα στο πλαίσιο του ευλογημένου γάμου. Και ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο από την εκκλησιαστικοποίηση αυτής της ανθρώπινης σχέσης, η οποία είναι μια, θα λέγαμε, φυσιολογική, βιολογική, ανθρώπινη καθόλου σχέση, την οποία την παίρνει ακριβώς και βάζοντάς μέσα στην Εκκλησία ουσιαστικά την βάζει μέσα στο σκοπό της ύπαρξης του ανθρώπου για να βοηθήσει και ο γάμος και η σχέση αυτή είναι ακριβώς τον ίδιο σκοπό, να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό που είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως συμβαίνει με το γάμο, έτσι συμβαίνει και με όλα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε και οι παλιότεροι χριστιανοί που ήταν έτσι πιο απλοί και πιο θα έλεγα έτσι συνειδητοί, έστω καλιά φορά χωρίς να το γνωρίζουν και θεολογικά περισσότερο. Λοιπόν, θέλανε κάθε τη στη ζωή τους, είτε αυτό είχε να κάνει με την εργασία τους, είτε αυτό είχε να κάνει με τα προβλήματά τους, με τα θέματα της υγείας τους, με αυτά που τους απασχολούσε, όλα λίγο πολύ μέσω των προσευχών, μέσω από των αγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας, να τα περάσουν, να τα εκκλησιαστικοποιήσουν, ακριβώς για να τα για να βοηθηθούν και για να τα σώσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ σήμερα στην συνομιλία μας? Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, περίπου άλλα 6 λεπτά. Πατέρα Φιλόχε, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε λησμονήσει. Οπότε, και ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ευχαριστιακά θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, γίνονται όλα εκκλησία?
1: Ευχαριστιακά, λοιπόν, όπως το είπαμε, γίνονται όλα εκκλησία. Και γίνονται όλη εκκλησία για να γίνουν και βασιλεία του Θεού. Και εδώ είναι αυτό έτσι μία έννοια την οποία την ξεχάσαμε και την οποία είναι πολύ σημαντική. Διότι ό,τι ακριβώς εκκλησιαστικοποιείται, δηλαδή ό,τι σχετίζεται και ταυτίζεται με τον Χριστό, ενώνεται με τον Χριστό, αυτό στη συνέχεια σημαίνει ότι θα εισέλθει, θα μπολιαστεί, θα γίνει μέρος της βασιλείας του Θεού. Διότι εκεί είναι ο σκοπός μας, στη τόση ώρα μιλάμε για τη σωτηρία. Η σωτηρία λοιπόν δεν είναι κάτι το αφηρημένο και το γενικό, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα τη μετοχή μας στην βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην πραγματικότητα του Θεού, εκεί που ο Θεός βασιλεύει και δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει θάνατος. Πολλές φορές χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, έτσι, ειδικά μιλώντας στα παιδιά, για να τους βοηθήσω να καταλάβουν το τι είναι εκκλησία και τι σημαίνει παράδεισος. Λέγοντάς τους ότι πράγματι όταν βαπτιζόμαστε, όταν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, σαν να ξεκινάμε όλοι μαζί ένα ταξίδι. Παραδείγματος χάρη, σαν να μπαίνουμε σε ένα τρένο, το οποίο έχει ως προμετωπίδα του, ως προορισμό του, πώς μπαίνει πάντα στο τρένο, ο προορισμός στο που πηγαίνει αυτό το τρένο, πηγαίνει στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Και πρέπει να αγωνιστούμε οι άνθρωποι να παραμείνουμε μέσα σε αυτό το τρένο, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, και να μην αφήσουμε τίποτα από τη ζωή μας έξω από αυτό το τρένο, έξω από αυτές τις ράγες οι οποίες έχουν αυτόν τον σταθερό προσανατολισμό, που είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία συνεχώς χτίζεται μαζί με την Εκκλησία, απαρτίζεται για να είναι έτσι ολοκληρωμένη και να είναι τέλεια στην αιωνιότητα.
0: Καλούμαστε λοιπόν, να αναφέρουμε τα πάντα, την ίδια μας τη ζωή, την ίδια μας την ύπαρξη στο Θεό μέσω της Εκκλησίας, Πατέρα Αμφιλόχη.
1: Ακριβώς, δηλαδή να την εκκλησιαστικοποιήσουμε, όπως λέμε τόση ώρα, και εκκλησιαστικοποιώντας την ουσιαστικά την βάζουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται μέρος. Γίνεται μέρος της Βασιλείας του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Περισσότερο. Να πούμε μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία συναντάμε σε ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο, στον Ποιμένα του Ερμά. Ο Ερμάς είναι ένας από τους μαθητές των Εβδομήκοντα και ο οποίος γράφει σε αυτό το κείμενο, στον Ποιμένα. Έχει πολύ ωραίες εικόνες, τις οποίες μας αποκαλύπτει τι είναι η Εκκλησία. Και την παρομοιάζει με ένα οικοδόμημα. Το οποίο εκείνος εκεί στο κείμενο γράφει ότι βλέπει τους αγγέλους να χτίζουν αυτό το οικοδόμημα. Και τι σημαίνει αυτό, έτσι, να διαβάσω το ίδιο το κείμενο, λέει ότι σημαίνει ότι οικοδομούμε τη Βασιλεία του Θεού με ανθρώπους που έχουν σμιλευτεί και έχουν λάβει το σωστό σχήμα για να μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για τη συναρμολόγηση, ώστε να πρέπει τελικά να τους απορρίψουμε. Το οικοδόμημα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχει χρόνος για να σμιλευτούν οι πέτρες, μπορούν να πάρουν το σχήμα τετραγώνου ή κύβου, μπορούν να σμιλευτούν έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις άλλες πέτρες, αλλά δεν θα έχει απομείνει πολύς χρόνος. Θα έρθει μια στιγμή όταν για τη μία πέτρα ή την άλλη θα περάσει ο καιρός και τότε δεν θα ανήκουν πλέον σε αυτή την πλευρά της Βασιλείας. Ήθελα να πω έτσι κλείνοντας ότι ο αγώνας που χάνουμε, ξέρετε, και μέσα από την άσκηση και την πνευματική μας ζωή, ή μέσα από την άσκηση του Σταυρού μας, είναι για να ζημελευθούμε κι εμείς οι άνθρωποι, να γίνουμε μια πέτρα η οποία θα ταιριάξει απόλυτα στο οικοδόμημα αυτό που είναι η Εκκλησία και που είναι και η Βασιλεία του Θεού. Και νομίζω έτσι αυτή η εικόνα μπορεί έτσι να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα το τι σημαίνει ότι καλούμαστε να εκκλησιαστικοποιηθούμε, καλούμαστε να γίνουμε ακριβώς μια πέτρα, αυτό το οικοδόμημα, όπως διαβάζουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στην Καινή Διαθήκη, όλοι λοιπόν είμαστε αυτές οι πέτρες, οι οποίες οι πρώτες πέτρες ήταν οι Απόστολοι, και εμείς συνεχίζουμε αυτό το οικοδόμημα, χτίζεται η Εκκλησία του Θεού και ουσιαστικά χτίζεται και η Βασιλεία του Θεού. Και αν καλιά φορά έτσι δυσκολευόμαστε στον αγώνα μας, αν συναντούμε δυσκολίες, αντικσότητες, πράγματα τα οποία μας παιδεύουν, είναι πράγματι διότι πρέπει να ζημιλευθούμε και από ακανόνιστα σχήματα να αποκτήσουμε ένα καλό σχήμα το οποίο θα ταιριάξει πράγματι μέσα στο οικοδόμημα αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Αμφιλόχη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Νομίζω είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθειά σας. Ούτως ή άλλως το θέμα μας και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα της Εκκλησίας είναι πραγματικά έτσι ανεξάντλητα. Έχουν πολλές πτυχές και διαστάσεις. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε βεβαίως μέσα σε μία ώρα, αλλά περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Παρομοίως και σε εσάς, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι έτσι όλοι μας να είμαστε και να παραμένουμε έτσι μέσα στην Εκκλησία μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Όχι, χαίρετε.
0: Φιλοξενήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
2: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

σκοπός χυμαριώτικος από τη Λάιστα του Πογονίου με τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε με το τραγούδι που ανοίγει το υπηρώτικο γλέντι. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Με μια ομάδα τραγουδιστών από τη Λάιστα. Και αυτή η ηχογράφηση προέρχεται από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο, έκδοση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λάιστας Ζαγορίου.

στη Λάιστα στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες λοιπόν. Καλώς ανταμωθήκαμαν εμείς οι Ντερτιλίδες. Το τραγούδι που ξεκινάει το υπηρώτικο γλέντι στη Λάιστα του Ζαγορίου πον. Καλώς ανταμωθήκαμαν εμείς οι Ντερτιλίδες. Το τραγούδι που ξεκινάει το υπηρώτικο γλέντι στη Λάιστα του Ζαγορίου. Και εμείς να συνεχίσουμε

Μυρολόι της Ξενιτιάς λοιπόν, πολυφωνικό τραγούδι από τη Βόρειο Ήπειρο. Με δάκρυα βάζει το ψωμί, με πόνους το ζυμώνει και με αναστενάγματα βάζει φωτιά στο φούρνο. Η μάνα του ξενιτεμένου που ετοιμάζει το ψωμί για να πάρει ο γιος της την ξενιτιά. Άργησε φούρνο να καείς και εσύ ψωμί να γένεις για να περάσει ο κερατζής και ο γιος μου να απομείνει. Ο κερατζής, ο οδηγός του καραβανιού που έπαιρνε τους ξενιτεμένους για να τους μεταφέρει στα ξένα. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Βόρειο Ήπειρο, πογώνει και πάμε στο Μπουλιαράτι, ένα ελληνικό χωριό βορειοϋπειρώτικο. Από εκεί κατάγεται ο Κώστας Βέρδης που θα τον ακούσουμε τώρα με την κομπανία του σε ένα κλασικό μπεράτι.

Σκοπός Μπεράτη με την εξαιρετική δεξιοτεχνία, τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο παίξηματος και το ηχόχρωμα του λαϊκού κλαρίνου στην βορειοϋπειρώτικη μουσική παράδοση. Ήταν ο Κώστας Βέρδης στο κλαρίνο από το χωριό Μπουλιαράτη της Βορείου Ηπείρου, εγκατεστημένος πλέον στα Γιάννενα μαζί με την κομπανία του. Μια ηχογράφηση από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Γλώσσα μου, γλυκιά μου γλώσσα, άνοιξε πες μας καμπόσα». Παραδοσιακά τραγούδια του Πογονίου, μια έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου από το χωριό Δολό του Πογονίου. Και να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στη Μακεδονία. Θα συναντήσουμε το ίδιο μουσικό και ποιητικό θέμα που ακούσαμε προηγουμένως στο τραγούδι της Ξενιτιάς από την Βόρειο Ήπειρο. Σήκω μάνα μου και ζήμω σε καθάριο παξιμάδι, με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει, ήταν το τραγούδι στη Βόρειο Ήπειρο. Ανάλογο ποιητικό θέμα συναντάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία. Μόνο που εδώ είναι του ναύτη μάνα. Του ναύτη μάνα ζήμωνε στο γιο της παξιμάδι. Με δάκρυα η δόλια ζήμωνε, με δάκρυα το ζυμώνει και λέει με τα μυρολόγια. Στο φούρνο μάνα μου παρήγγελε, στο φούρνο παραγγέλνει. Φούρνε καλά να ψήσεις το ψωμί, καλά να το ροδίσεις, γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί.

του Ναύτη Μάνα, Γιώργος Γιαρένης το Ούτι, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Ένας Καρσιλαμάς, αντικρωστός χορός από την περιοχή της Καστοριάς, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

και από το κλαρίνο και την τρομπέτα που έκλεισαν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να περάσουμε τώρα σε ένα από τα παλαιότατα λαϊκά μουσικά όργανα της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο ήχος από την Γκάιντα, για να έρθουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις

Ο ήχος από την Γκάιντα και χορός Τροήρου από τη λαϊκή μουσική παράδοση της Βόρειας Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα χορό ντούζικο. Ντούζικος είναι μια ιδιαίτερη μορφή δεξιοτεχνικού ζωναράδικου που συνηθίζεται στην περιοχή του Καβακλή από τους Έλληνες της Βόρειας Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας, πρόσφυγες πλέον σε διάφορα μέρη της κυρίως Ελλάδας. Τόσο αυτή όσο και η προηγούμενη ηχογράφηση προέρχονται από ένα τετραπλό λεύκομα με τον γενικό τίτλο «Σκοπή και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμιλίας της Βόρειας Θράκης» από τη Θράκη του Ορφέα και του Διόνυσου, με την επιμέλεια του Γιάννη Πραντσίδη. Την καρδιά μου την κλειδωμένη σήμερα θα την ανοίξω. Σήμερα θα την ανοίξω, στο χορό θα τραγουδήσω.

Όποιος είναι παλικάρι, περπατεί σαν νιό φεγγάρι, παλικάρια ίσια ίσια και ψηλά σαν κυπαρίσια. Χορός Ντούζικος, μια παραλλαγή γρήγορου δεξιοτεχνικού ζωναράδικου από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας στη Βόρεια Θράκη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Θράκης, η Μάδητος, η Ρεδεστός, οι 40 εκκλησίες, η Φιλιππούπολη, η Στενήμαχος, η Σιλιβρία και η Αδριανούπολη, σε στενή επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη, έδωσαν ονομαστούς μελουργούς, πρωτοψάλτες και μουσικοδιδασκάλους. Ανάμεσά τους ο Χυρσίζης και ο Δαβίδο Ρεδεστινός τον 14ο αιώνα, ο Γιώργιος Ρεδεστινός τον 17ο αιώνα, και ο Γιώργιος Σαρανταεκκλησιώτης από τις 40 εκκλησίες τον 19ο. Ακόμη και ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης από το Διδημότυχο, που έζησε στα τέλη του 12ου αιώνα, έγραψε δοξαστικά και πολυελαίους. Η Θράκη άλλωστε ανέδειξε και την ενδοξότερη αυτοκρατορική δυναστεία, εκείνη των Μακεδόνων, που πήρε αυτή την ονομασία επειδή ήλκε την καταγωγή της από την Αδριανούπολη, υπαγόμενη τότε διοικητικά στο θέμα της Μακεδονίας. Η πλούσια αυτή ψαλτική παράδοση έχει επηρεάσει το παλαιότερο υπόστρωμα στο ρεπερτόριο του θρακιώτικου δημοτικού τραγουδιού, ιδιαίτερα στις τροπικές κλίμακες και τα περίτεχνα μελίσματα των καθιστικών σκοπών, πάνω στους οποίους τραγουδούν ακόμη τραγούδια του ακριτικού κύκλου, αφηγηματικές μπαλάντες, τις παραλογές, καθώς και ορισμένα ιστορικά τραγούδια, όπως αυτά για την άλωση της Αδριανούπολης και της πόλης. Το πρώτο τραγούδι που βρίσκουμε στη συλλογή τραγουδιών του Νικολάου Πολίτη προέρχεται ακριβώς από αυτόν τον κύκλο και αναφέρεται στο Κρούσος της Αδριανούπολης, το 1361 από τους Τούρκους, ενώ θυμίζει στους στίχους του και την άλωση από τους Βουλγάρους το Πάσχα του 1205. Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίνε αργά, κλαίνε γοργά, κλαίνε το μεσημέρι. Κλαίνε την Αδριανόπολη την πολυκουρσεμένη, όπου την εκουρσέψανε στις τρεις γιορτές του χρόνου, των Χριστουγέννων για κερί και των Βαγιών για Βάγια και της Λαμπρής τη Κυριακή για το Χριστός Ανέστη. Τα ειδόνια της Ανατολής λοιπόν, αυτό το παλαιότατο ιστορικό τραγούδι για το Κρούσος της Αδριανούπολης με το χρόνο.

αϊδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, Χρόνης Αϊδονίδης και ένα από τα παλαιότερα ιστορικά τραγούδια για την άλωση της Αδριανούπολης, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και να συνεχίσουμε τώρα, από τη Θράκη θα περάσουμε στα νησιά. Άλλο ένα ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται αυτή τη φορά στην άλωση της πόλης. Τρεις καλογέρι κριτική. Με την Αναστασία Χατζηπαύλου από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σημαίνει ο Θεός». Ιστορικά τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση, μια έκδοση του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών του Μοσχάτου.

Τρεις καλογέροι κριτικοί, τραγούδι για την άλωση της πόλης, από τα ιστορικά τραγούδια με την Αναστασία Χατζηπαύλου, Σημαίνει ο Θεός, μια έκδοση όπως είπαμε του Ιερού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών του Μοσχάτου. Και να συνεχίσουμε, επόμενος σταθμός μας, Ισκύρος. Από τα Πεντέμνια Πέφτω, ένα τραγούδι με τις δυνάμεις του Αιγαίου.

από τα Πεντέμια Πέφτω, ένα τραγούδι από το νησί της Κύρου με τις δυνάμεις του Αιγαίου, και από τη Σκύρο να καταλήξουμε στη Σκιάθο. Ποιος είδε πράσινο δεντρί, τραγουδά η Δόμνα Σαμίου.

0: Και κάπου εδώ στο Αιγαίο ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα κινηθούμε βόρεια και θα επισκεφθούμε το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Κυρία Ιγνατίδου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
6: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά για το κάλεσμα και εύχομαι να κάνουμε μια πολύ όμορφη και δημιουργική συζήτηση. Εμείς, τους ακροατές που μας ακούνε.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε αρχικά να μας δώσετε έτσι δύο πληροφορίες εισαγωγικές για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Αξίζει να πούμε εδώ ότι πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό καλός, τα Λουτρά Πόζαρ. Δώστε μας κάποιες πρώτες εικόνες, θα λέγαμε, από αυτή την περιοχή.
6: Βεβαίως. Καταρχήν, σας καλωσορίζω από τα Λουτρά Πόζαρ, από τις θεαματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ. Είναι ένας πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια να τον περιγράψω αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, και για το ιδιαίτερο φυσικό στοιχείο που έχει, το καταπράσινο, συνδυάζοντας τη φύση και το νερό. Αλλά εγώ θα σταθώ και στην ιστορία μετέπειτα των Λουτρών Πόζαρ, γιατί πέρα από έναν χώρο από θεραπείας και ευεξίας, είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη ιστορία και στην παράδοση και από σπηλολογική άποψη. Θα αναφέρω πρωτίστως τα Λουτρά Πόζαρ, είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες αναβλίζουν πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου με πολύ αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει αιματική δράση και είναι πόσιμο. Οι επισκέπτες, ερχόμενοι από κάθε σημείο της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό, το χρησιμοποιούν και για λουτροθεραπεία, για τόνωση ευεξία, αλλά εννοείται σαφώς και για τη θεραπευτική του χρήση.
7: Θέλετε να μας πείτε λίγο για κάποιους που ίσως να μην γνωρίζουν την περιοχή ευρύτερα, πού κοντά βρίσκονται τα Λουτρά Πόζαρ?
6: Τα Λουτρά Πόζαρ καταρχήν βρίσκονται, είναι η ορεινή αλμοπία, η αλμοπία γη των γιγάντων. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 13 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Ανήκουν στο Δήμο της Αλμοπίας και γύρω στα 20 κάτι χιλιόμετρα από την Έδεσα, που είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας. Εννοείται και βόρεια, βάσει των βουνών, είναι πάρα πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, στο όρος Βόρας, Καϊμάκτελα. Δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό.
7: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σημείο τα Λουτρά Πόζαρ, από τα πιο γνωστά λουτρά της Ελλάδας σίγουρα.
6: Βεβαίως, τουριστικός προορισμός.
7: Τουριστικός προορισμός και πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την δική σας περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές, σπέβδουν εκεί και για την ιαματική δράση των λουτρών, αλλά και για τη φυσική ομορφιά που μόλις μας περιγράψατε, κυρία Ιγνατίδου. Τώρα, ως προς την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής, τι αξίζει να σημειώσουμε πριν περάσουμε μετά, για να μας πείτε δύο λόγια για το πώς αποφασίστηκε να υπάρχει ένα μουσείο λαογραφίας και ιστορίας στην περιοχή σας?
6: Η περιοχή φημίζεται για την ιστορία της αλμοπίας. Καταρχήν, η περιοχή, πέραν του φυσικού κάλους που έχει και των πετρωμάτων με την ιδιαίτερη σύσταση, γιατί έχουν γίνει εδώ ανασκαφές από πολύ σπουδαίους και αξιόλογους αρχαιολόγους της χώρας επί σειρά ετών, φημίζεται για τα σπήλαια. Υπάρχει σπηλαιοπάρκο στην περιοχή, το οποίο είναι κατοχυρωμένο πανελλαδικά. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σαφώς και υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες. Υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας, όχι μόνο στα Λουτρά. Δηλαδή είναι το κάστρο της Χρυσής, που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Είναι το σπίτι, ένα παλαιολιθικό με ευρήματα από την εποχή του Χαλκού σε ένα χωριό της Οσάνδρας. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο υπάρχει στην Αριδαία, και φυσικά και το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι πρόσφατο επισκέψιμο στο κοινό, των Λουτρών. Υπάρχει δηλαδή στην περιοχή έντονο ιστορικό ενδιαφέρον.
7: Μάλιστα.
6: Επί σειρά ετών, έτσι.
7: Για πείτε μας λοιπόν λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να ανοίξει ένα τέτοιο μουσείο εκεί στην περιοχή σας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του και πριν από κάποιους μήνες, έτσι.
6: Σαφώς.
7: Το μουσείο εκεί στην περιοχή σας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του και πριν από κάποιους μήνες, έτσι.
6: Σαφώς, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.

0: οι τέκτονες, τους κινεί το ενδιαφέρον το κτίριο, τη στεγάζει αυτό το κτίριο και το πώς έχει κατασκευαστεί, με πόσο μεράκι, ότι είναι ένα πραγματικά υπέροχο κτίριο. Και μένω σε αυτό, γιατί θα δείτε και από τις φωτογραφίες αυτό που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή. Πέραν τούτου, μου έγινε αυτή η πρόταση να στήσω το Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, γιατί αυτό το κτίριο προοριζόταν για μουσείο. Είχε κάποια εκθέματα τα οποία λειτουργούσαν προ-δεκαετίας και το μουσείο μετά αφέθηκε, έκλεισε και αφέθηκε στο έλεος, να το πω, του χρόνου.
1: Μάλιστα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια και μια πρωτοβουλία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αρχικά, έτσι.
0: Βεβαίως. Αυτό ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση του Λουτρών. Μου προτάθηκε να στήσω το μουσείο. Είμαι υπεύθυνη του μουσείου που το έχω στήσει. Έχει γίνει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους που χάρη στην συμβουλή και στη συμβουλή τους άνοιξε αυτό το μουσείο.
1: Μάλιστα, θέλουμε να σας ρωτήσουμε επίσης, κυρία Ιγνατίδου, πριν συνεχίσουμε και πριν ξεκινήσουμε την ξανάγησή μας στους χώρους του μουσείου, τι είναι αυτό που δυσκολεύει κάποιους ως προς το να διαμορφώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα μουσείο ιστορίας και λαογραφίας σε μια περιοχή? Τι θα πρέπει να προσέξουν ώστε τα εκθέματα να είναι τέτοια και να είναι και αντιπροσωπευτικά της περιοχής στην οποία εδρεύει ένα μουσείο?
0: Καταρχήν πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ, να υπάρχει όταν στείλεις κάτι, όταν ξεκινάς κάτι, καταρχήν πρέπει να γίνεται με αγάπη και μεράκι. Ένας γνώμονας, εγώ τώρα πάω βάσει της ενσυναίσθησης και της αγάπης προς αυτό που κάνει. Γιατί αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, οπότε θα έχει επιτυχία. Θα μπορέσει δηλαδή να αναδειχθεί. Καταρχήν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν γνώση του αντικειμένου. Σαφώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά των τοπικών φορέων και του κοινού που απευθύνεται. Και μετά είναι θέμα το πόσο θα τρέξεις για αυτό που έχεις στήσει. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω το τρέξεις, ενώ το πόσο θα μοχθήσεις για να το επικοινωνήσεις αυτό που έχεις στήσει με το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Γιατί κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τελευταία χρόνια ότι η επισκεψιμότητα στα μουσεία, επειδή έχουμε λόγω της πληροφορίας, έχουμε θυσιάσει τη γνώση χάρη της πληροφορίας, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ειδικά τους νέους να έρθουν να επισκεφτούν τα μουσεία. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε τον πολιτισμό με τέτοιον τρόπο ώστε να χαίρει αποδοχής από τον κόσμο. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά να το έχω περιγράψει για να το
1: απολύτως
0: καταδείξει το κοινό.
1: Απολύτως. Και αυτό είναι πάντοτε ένα ζήτημα και ένα ζητούμενο για ένα μουσείο σε κάθε περίπτωση. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία Ιγνατίδου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα πράγματα για το μουσείο σας.
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες όπου εκπέμπει ο σταθμός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική βόλτα, μια ραδιοφωνική εκδρομή μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ, και ακόμα πιο συγκεκριμένα θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας που άνοιξε πριν από λίγους μήνες τον Αύγουστο τις πόρτες του για το κοινό. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που μας έδωσε έτσι αρχικά αυτές τις πρώτες πληροφορίες για την ίδρυση του συγκεκριμένου μουσείου. Πάμε τώρα, κυρία Ιγνατίδου, να περάσουμε το κατόφλιτο, αφού ίσως αν θέλετε μας περιγράψετε λίγο και τον εξωτερικό χώρο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το συγκεκριμένο μουσείο, και μετά να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τα εκθέματά του, και με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα και εμείς και την ιστορία και τα λαογραφικά στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην περιοχή σας.
1: Βεβαίως. Το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται, όπως προείπα, σε ένα υπέροχο πετρόχτιστο κτίριο. Μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από δύο πλευρές των λουτρών. Είναι από μια ξύλινη γέφυρα, είναι απέναντι από τον Μεγάλο Καταράκτη, και από την είσοδο, από την κάτω πλευρά, την πετρόχτιστη, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Στεκλησιά και του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι ένα καταπράσινο, είναι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, μέσα σε πλατάνια, ακούγοντας πραγματικά τη φύση, τα πουλιά και τα νερά, τα τρεχούμενα. Δηλαδή ακόμα και τώρα που κάθομαι μέσα στο μουσείο, ο επισκέπτης και εγώ ακούμε το τρεχούμενο νερό που πέφτει από τον Μεγάλο Καταράκτη. Είναι υπέροχο όλες τις εποχές του χρόνου, πραγματικά.
0: Τώρα, αν περάσουμε την πόρτα του μουσείου, τι θα δούμε πρώτα μπροστά μας, και να μας περιγράψετε λίγο τα εκθέματα μέσα από τις διάφορες πτέρυγες.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας στην είσοδο του μουσείου, έχω μια προθήκη η οποία δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, γύρω στις 10 μέρες. Είναι μια μικρή προθήκη με πολύ αξιόλογα βέβαια εκθέματα. Είναι προθήκη πολέμου. Τα εκθέματα χρονολογούνται, είναι πάρα πολύ ανάγονται ιστορικά στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο, δηλαδή όπλα και οβίδες. Μάλιστα η οβίδα που έχω είναι και κλειστή, σημαίνει πως δεν έχει σκάσει, έτσι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι επικίνδυνη σαφώς. Αυτό που λέω πριν σας παρουσιάσω τα εκθέματα στις προθήκες, αυτό που λέω στους επισκέπτες κατά τις ξεναγήσεις που κάνω, είναι ότι ο επισκέπτης του μουσείου, του Λαογραφικού Μουσείου των Λουτρών, νομίζω πως πρέπει να γνωρίζει το πού ανάγεται ο ιαματισμός ιστορικά. Mm-hmm. Κάνω δηλαδή μια σύντομη ιστορική αναδρομή, μιλώντας για τον ιαματισμό. Μπαίνοντας στο χωριό Λουτράκι, υπάρχει μια πινακίδα που λέει «Καλωσορίσατε στην ορεινή αλμοπία στη γη των γιγάντων». Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ, αυτά τα έχω γραμμένα και στα γραφιστικά, ενώ τα πληροφορίες αυτές τις αντλεί ο επισκέπτης, οπότε μαθαίνει κάποιες πληροφορίες και για την ιστορία του ιαματισμού. Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ ήταν οι άλμοπες. Επειδή άλμοπας ετυμολογικά πρόκειται από τη λέξη άλμα και ύψος. Η φυλή αυτή, επειδή ήταν πάρα πολύ ψηλή και φαρδιπρόσωπη, πήραν την ονομασία γίγαντες. Ο Φουκιδίδης το 640 με 700 π.Χ. αναφέρει ότι ο βασιλέας της Μακεδονίας ο Αμύνδας έτρεψε σε φυγή την φύλη των γιγάντων, και κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων προσαρτήθηκαν στις απικίες του Μακεδονικού βασιλείου. Οπότε ο ιαματισμός, ευρήματα του ιαματισμού, χρονολογούνται στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει και μια πηγή ιστορική η οποία αναφέρει ότι τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας περνούσαν από το ιαματικό νερό, όπως προανέφερα πριν, που είναι πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου, να γίνουν ανθεκτικές για τις μάχες. Επίσης, ευρήματα μπορούμε να βρούμε ιστορικά στα χρόνια τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά. Στέφανος Βυζάντιος, 6ος αιώνας μετά Χριστόν. Έκανα μια σύντομη ιστορική περιγραφή για το πού ανάγεται ο ιαματισμός. το οποίο είναι και στις προθήκες τις οποίες έχω δημιουργήσει. Και επίσης αυτό που λέω στον επισκέπτη του μουσείου είναι ότι ο ιαματισμός αναγνωρίστηκε το 1920, ερχόμενοι στα πρόσφατα χρόνια του ελληνισμού. Και αναπτύχθηκε ραγδαία σε μια ολόκληρη υδροπολιτεία με απίστευτη αισθητική ξενοδοχεία και κτίσματα τη δεκαετία του 1930. Αυτά λίγα λόγια για την ιστορία της Λουτρόπολης. Συναντώντας τα στα εκθέματα που βλέπει ο επισκέπτης του μουσείου. Και επίσης, μπαίνοντας, αφήνοντας την προθήκη του πολέμου τη μικρή που υπάρχει στην είσοδο, υπάρχει μια μεγάλη προθήκη σαφώς με τα γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι το 1930. Και συγκεκριμένα έχω και κάποια εργαλεία όπως είναι η δοκάνα που το 99,9% των επισκεπτών δεν το γνωρίζει. Είναι ιδιαίτερο εργαλείο αλωνίσματος σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με κοφτερές πέτρες, όπου βοηθούσε, το έσαιγαν πάντα βόδια και το βοηθούσε στο διαχωρισμό των καρπών από το σιτάρι. Τώρα έτσι για ένα γεωργικό εργαλείο που με ρωτάνε πάντα οι επισκέπτες και βγάζουν και φωτογραφίες. Και γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τις δραστηριότητες τους, στα χωράφια δηλαδή, τις χειρονακτικές εργασίες.
2: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή αυτή, μιας και μας μιλάτε για γεωργικά εργαλεία, είχε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, κάποια συγκεκριμένη παραγωγή.
1: Βεβαίως. Η περιοχή καταρχήν είναι άκρος αγροτική, είναι αγροτική και εκτινοτροφική. Κινητήριος μοχλός της οικονομίας στην εποχή που περιέγραψε ήταν η παραγωγή του καπνού. Οπότε θα δείτε και πολλά εργαλεία τα οποία συνδέονται με την παραγωγή του καπνού, η οποία βέβαια δεν υπάρχει, έχει εκλείψει σχεδόν ολοκληρωτικά, μπορώ να πω. Παραμένει όμως αγροτική, δηλαδή υπάρχει, η οικονομία βασίζεται στην παραγωγή προϊόντων, όπως είναι τα κάστανα που είναι και η εποχή τους. Είναι η συγκομιδή τώρα τον μήνα τέλη Οκτωβρίου. Είναι τα κεράσια, είναι τα ροδάκινα, οι πατάτες του Αρχαγγέλου, το κόκκινο πιπέρι από τους προμάχους. Και σαφώς και κτηνοτροφική, εννοείται.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια τι μπορούμε να δούμε?
1: Πέραν των γεωργικών εργαλείων που είναι μια μεγάλη προθήκη, η οποία τα παρτίζει, πηγαίνουμε σε μια άλλη προθήκη, η οποία αφορά, είναι μεγάλη προθήκη του πολέμου. Εκεί στα γραφιστικά αναλύω τους πολέμους που έχει γνωρίσει η Ελμοπία στο διάβα των αιώνων, παραθέτοντας σαφώς και φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι εξαιρετικό το υλικό το οποίο έχω βάλει στο μουσείο. Μου το έχουν εμπιστευτεί πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Είναι όλες υπαρκτές και είναι από την ευρύτερη περιοχή, είναι από τα χωριά της Ελμοπίας. Μιλάω λοιπόν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάω για την κατοχή του 40 και για τον εμφύλιο το 1946-49 με πολύ γνωστή τη μάχη του Σκρά. Ευρήματα είναι, επειδή η περιοχή ονομάζεται Καρατζόβα γιατί έχει γνωρίσει τον τουρκικό ζυγό, και υπάρχει φωτογραφία από το τρένο της Καρατζόβας το οποίο ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό τη μεταφορά πολεμικών εφοδίων αλλά και τους νεκρούς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε η προθήκη, αυτή την προθήκη ο επισκέπτης μπορεί να δει σπαθιά οθωμανικά από εκείνη την εποχή, περίστροφα Μαυροβουνίου τα οποία χρονολογούν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπλα, οβίδες, σφαίρες, δοχεία που βάζαμε μέσα τον μπαρούτι, και άλλα, οβίδες, χειροβομβίδες οι οποίες είναι κλειστές και μεγάλες οβίδες που χρονολογούνται από την εποχή του 1940.
2: Μάλιστα.
1: Τα οποία πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ, είναι σημαντικής ιστορικής αξίας αυτά τα ευρήματα και είναι όλα από τα βουνά, εδώ της περιοχής.
2: Μάλιστα. Πώς φτάνουν σε εσάς αυτά τα ευρήματα, αυτά τα αντικείμενα?
1: Αυτά αποδοές των κατοίκων. Και όχι μόνο του χωριού, σαφώς και του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ελμοπίας. Άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν βρει, δεν μπορώ να ξέρω πώς τα έχουν στην κατοχή τους. Προφανώς θα τα έχουν και από τους προπάπους, από την γιαγιά, από τον προπάπου, ή μπορεί να είναι οικογενειακά κοιμήλια. Και περνάνε το κατόφλι του μουσείου και μου τα φέρνουν.
2: Μάλιστα.
1: Με τιμωσή δωρεάς δηλαδή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή είναι πραγματικά συγκινητική η προσέλευση του κόσμου, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα έχουν επικοινωνήσει μαζί μου οι οποίοι θέλουν να δώσουν, να κάνουν δωρεές στο μουσείο. Δηλαδή πρόσφατα είχα έναν κύριο ο οποίος δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδας και ο οποίος ήθελε θα μου φέρει νομίσματα τα οποία έχουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Θέλουν να φέρουν την προσφορά.
2: Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να το τονίσουμε.
1: Πραγματικά.
2: Και ειδικά στα μουσεία που έχουν να κάνουν με την λαογραφία και την ιστορία μιας περιοχής.
1: Βεβαίως.
2: Αν δεν υπάρχει ακριβώς. Και η συνεργασία των κατοίκων που μπορεί να κατέχουν σε μια αποθήκη ή κάποιο οικογενειακό κειμήλιο που θα ήθελαν να το εκθέσουν κάπου, είναι ακριβώς. Πολύ σημαντικό να γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι συγκινητικά σημαντικό. Πραγματικά. Πραγματικά. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση γιατί επισκέπτες ερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν και ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ενός ανθρώπου, υπάρχει και διαφορετικά αντικείμενα.
2: Ναι,
1: οπότε υπάρχει και μια ποικιλομορφία. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Πραγματικά.
2: Έτσι.
1: Και μου έχουν υποσχεθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες ότι θα μου φέρουν αντικείμενα να εμπλουτίσουμε το μουσείο, τη συλλογή του μουσείου.
2: Ναι. Αξίζει εδώ να πούμε, κυρία Ιγνατίδου, ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και ενώ παρακολουθούσα στο διαδίκτυο κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν έτσι, και με τη δική μας ενημέρωση για το μουσείο σας, μπήκαμε και στις κριτικές που κάνουν στο διαδίκτυο άνθρωποι που επισκέπτονται ένα χώρο, ένα μουσείο και ήταν μόνο καλές αυτές οι κριτικές. Γράφαν άνθρωποι ότι στη μέση του πουθενά βρήκαμε ένα μικρό διαμαντάκι που αξίζει να το επισκεφθείς και είναι το μουσείο εκεί λαογραφίας και ιστορίας στα Λουτραπόζαρα. Μάλιστα. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική.
1: Βεβαίως.
2: Και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
1: Βεβαίως.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στην περιοχή της Αλμουοπίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στα πασίγνωστα Λούτρα Πόζαρ, εκεί όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας σήμερα ώστε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα για το μουσείο. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, κυρία Ιγνατίδου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, να πείτε κάτι άλλο σε σχέση με τα εκθέματα που αξίζει να το γνωρίζουμε έτσι στη διάρκεια αυτής της ξενάγησής μας.
2: Μία πολύ ιδιαίτερη προσθήκη, την οποία αγαπώ πολύ, λίγο την ξεχωρίζω, είναι η προσθήκη η οποία αφορά την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας. Για αυτή την προσθήκη, καταρχήν έπρεπε να αναφέρω στην αρχή ότι για το στήσιμο και για τη δημιουργία αυτού του μουσείου οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ανιδιοτελή συνεισφορά της κυρίας Τόνιας Παπαδάκη. Είναι καθηγήτριά μου, είναι ιστορικός και συγγραφέας, πολυγραφότατη, με πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει είναι «Τα Λουτρά Πόζαρ, μια μικρή υδροπολιτεία». Και υπάρχει και ένα ξεχωριστό βιβλίο το οποίο αφορά σε αυτή την οικοκυρική σχολή που ανέφερα προηγουμένως. Σε αυτή την προθήκη μιλάω εγώ για την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας, ότι ιδρύθηκε το 48 με διάταγμα του Μεταξά. Λειτουργήσε 16 συναπτά χρόνια, όπου έκλεισε με βασιλικό διάταγμα. Έχω φωτογραφίες από τις μαθήτριες που φίτησαν σε αυτή την οικοκυρική σχολή. Είναι πολύ ιδιαίτερες και συναισθηματικής αξίας, γιατί σίγουρα κάποιες από αυτές τις κυρίες θα μπορεί να το επισκεφτούν και να δουν τον εαυτό τους, αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι ζωντανό της ιστορίας της Αλμουοπίας. Υπάρχουν μηχανές Singer που χρονολογούνται από το 1930, το σίδερο με το κάρβουνο και τα υφαντά, γιατί αυτή η σχολή, επειδή δεν υπήρχε το δικαίωμα να μπορέσει μια μαθήτρια να σπουδάσει της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Οπότε σε αυτή την προθήκη υπάρχει η ιστορία της οικοκυρικής σχολής, το τι μάθαιναν, ποιες ήταν οι τέχνες, φωτογραφικό υλικό από αυτή τη σχολή, την υπαρκτή, γιατί είναι ένα μεγάλο, σας λέω, ζωντανό κομμάτι. Υπάρχουν τα υφαντά, υπάρχουν ψαλίδια από εκείνη την εποχή και πριν το 1930, πολύ καλογιατηρημένα. Οπότε αυτή η προθήκη είναι πραγματικά μια ξεχωριστή προθήκη από άποψη ιστορική.
1: Ναι, βέβαια. Και αξίζει εδώ να σημειώσουμε κάθε φορά που κάνουμε μια αναφορά στη λαογραφία, στο λαϊκό πολιτισμό μιας περιοχής, ότι μπορεί να μιλάμε για μια διαφορετική πλέον κοινωνία, όμως αυτές οι κοινωνίες αποτελούν έναν απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πώς ζούσαμε πριν από 5, 6, 7 δεκαετίες. Δεν πάμε πολύ πίσω, αλλά αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα και με την έκρηξη της τεχνολογίας, που υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που βλέπουν ένα αγροτικό εργαλείο 30-40 ετών πίσω και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Δεν συζητάμε ακριβώς ότι δεν γνωρίζουν ότι κάποτε υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μέσα στις τελευταίες 5-6 δεκαετίες με αυτό που ζούσαμε πιο πριν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Συμφωνώ και το αυξάνω πραγματικά. Και στόχος αυτής της δημιουργίας του μουσείου ήταν όχι μόνο η διάσωση και η διατήρηση, αλλά και η ανάδειξη της λαογραφίας πραγματικά της παράδοσης. Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό, μένω σε αυτήν τη λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί έρχονται επισκέπτες και ξεχυλίζουν από μνήμες, συγκινούνται, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής τους πραγματικά, το οποίο είναι πολύ ζωντανό, το βλέπω στις αντιδράσεις τους, στο βλέμμα τους, αλλά και από τους νέους πραγματικά, οι οποίοι μπαίνουν, διαβάζοντας τα γραφιστικά και κάνοντας την ξενάγηση, βλέπω ότι δείχνουν, υπάρχει μια φλόγα στο βλέμμα τους, δηλαδή είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να μην τους είναι γνωστά, ή τουλάχιστον να τα έχουν δει κάπου στη βιογραφία. Δηλαδή έχω μια προθήκη με τον χειρόμιλο, με φωτογραφίες, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της εικόνας. Καταγράφεται στη μνήμη ενός επισκέπτη η εικόνα για τη Μιλόπετρα, που αποτελεί η αναφορά στα ομηρικά έπι, ανάγεται. Είναι σημείο αξιοσύνης και νοικοκυροσύνης εκείνης της εποχής. Και τους λέω τη διαδικασία, γιατί βλέπουν τη Μιλόπετρα, το πώς παραγόταν το αλεύρι από το σιτάρι, και είναι συγκλονισμένοι πραγματικά. Και αυτή η εποχή δεν απέχει πάρα πολύ από το 2024 που διανύουμε. Έτσι. Είναι πραγματικά, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε.
1: Έτσι. Να ρωτήσουμε τώρα ποιες είναι οι σκέψεις σας, τα σχέδιά σας για το μέλλον, πώς θέλετε να κάνετε γνωστότερο το μουσείο και να επαληθευτεί αυτό που τονίσατε μόλις τώρα. Οι νεότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να το γνωρίσουν πιο καλά, έρχεστε σε επικοινωνία, σε επαφές με διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκεί, σχολείο.
2: Βεβαίως, πραγματικά. Σήμερα είχα την τιμή να έρθει το 8ο Δημοτικό Γιαννητιών. Ήρθαν 60 παιδάκια. Την επόμενη εβδομάδα περιμένω το 4ο Δημοτικό της Αριδαίας. Περιμένω και άλλα δημοτικά σχολεία δηλαδή και της ευρύτερης περιοχής. Και από τους επισκέπτες, επειδή στην ξενάγηση που κάνω γνωρίζομαι και προσωπικά με τους επισκέπτες. Οπότε υπάρχει μια πιο στενή επικοινωνία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί έρχονται εκπαιδευτικοί. Έχουν κάνει γνωστή την ίδρυση αυτού του μουσείου, οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η επισκεπτιμότητα. Πέραν αυτού έχω κάνει γνωστό και εδώ στην ευρύτερη περιοχή, με έχουν βοηθήσει τα τοπικά μέσα και οι εφημερίδες και όλα τα site. Έχω κλείσει 2 εκθέσεις βιβλίου που θα λάβουν χώρα στο λαογραφικό. Αλλά η καλύτερη διαφήμιση είναι ο επισκέπτης που έρχεται, γιατί ο επισκέπτης που έρχεται από κάθε σημείο της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό είναι αυτός ο οποίος το επικοινωνεί στον πλησίον του και έτσι υπάρχει η μεγαλύτερη διάδοση, επισκεψιμότητα. Και επίσης, επειδή είναι πραγματικά ένας τεράστιος τουριστικός προορισμός στα Λουτρά, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, έρχονται και οδηγοί από τα γκρουπ που για τις ημερήσεις εκδρομές τους. Οπότε έρχονται και ξεναγοί, επισκέπτονται το μουσείο, έχουμε αλλάξει επικοινωνία τηλέφωνα κλπ. Οπότε με παίρνουν και τηλέφωνο και από την προηγούμενη μέρα και γνωρίζω ότι έχω ξενάγηση για ένα γκρουπ από την Ουγγαρία ή ένα γκρουπ από το Ισραήλ. Οπότε έχει μπει σαν ένα τουριστικός προορισμός και το λαογραφικό μουσείο, σε ένα σημείο επισκεψιμότητας πλέον.
1: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε τώρα. Γιατί η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι μόνο τα σπουδαία της μνημεία, που όπου και να ψάξει κανείς στην Ελλάδα θα βρει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία σημαντικά. Είναι και ο τρόπος ζωής μιας κοινωνίας που θα λέγαμε ότι τα λαογραφικά μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα κάνουν ακριβώς αυτό, να αφηγούνται έναν τρόπο ζωής. Και θέλω εδώ να μας πείτε 2 λόγια και για το πώς οι ξένοι βλέπουν αυτό το υλικό.
2: Οι ξένοι πραγματικά, δεν μιλάω για τους ομογενείς κυρίως από την Αυστραλία, από τη Γερμανία που έχω γκρουπ, οι άνθρωποι συγκινούνται. Πραγματικά έχει τύχει να έρθουν κυρίες και να κλαίνε, να αγκαλιαζόμαστε. Είναι απίστευτα συναισθήματα, δεν περιγράφονται. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό που βιώνω στο μουσείο. Όσον αφορά τώρα τους ξένους, είναι συγκλονισμένοι, βγάζουν φωτογραφίες, τραβάνε βίντεο, διψάνε να τους πω για την ιστορία του κάθε εργαλείου. Σε μια προθήκη που η οποία αφορά την ύφανση, το τσικρίκι, δηλαδή τον αργαλιό που έχω, τις ξάστρες, έχω και γουρουνοτσάρουχα, τα οποία είναι πάνω, χρονολογούνται από το 1930, δηλαδή μιλάμε για έναν αιώνα σχεδόν, τα οποία είναι πραγματικά πολύ καλοδιατηρημένα. Είναι τα γνωστά γουρουνοτσάρουχα από δέρμα γουρουνιών. Λοιπόν, είχα ένα γκρουπ από Ολλανδία που μου μιλούσαν ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο στη δική τους ιστορία, τα Glocks. Επίσης είχα από Ρουμανία που μου δείχνανε κάποιους μοναχούς σε μοναστήρια που έμοιαζαν τα υποδήματά τους. Οπότε πέραν της ομοιότητας που ψάχνουν από το δικό τους πολιτισμό, οι άνθρωποι διψούν πραγματικά να μάθουν για την ιστορία αυτών των αντικειμένων.
1: Μάλιστα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, κυρία Ιγνατίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με τα όσα είπαμε μέχρι τώρα και για το μουσείο και για τα εκθέματα, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν και αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και οι τοπικοί φορείς αλλά και οι απλοί κάτοικοι της περιοχής στο μουσείο σας.
2: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι αναλαμβάνεις κάτι να το διεκπαιρεώσεις. Πέραν της γνώσης που απαιτείται, χρειάζεται μεράκι. Αυτή η λέξη, το μεράκι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία για μένα. Όταν κάτι το κάνεις πραγματικά με αγάπη και το επικοινωνείς, ο ακροατής σου, ο επισκέπτης, μπορεί να το αντιληφθεί και να το αφουγκραστεί. Οπότε αυτό που δημιουργείται μπορεί να εξελιχθεί, να πάρει διαστάσεις και να έχει μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται πραγματικά υπομονή, επιμονή και πάρα πολύ αγάπη, ειδικά στον πολιτισμό, στο πολιτιστικό στοιχείο. Και πιστέψτε με, οι Έλληνες και οι επισκέπτες τον αγαπάνε τον πολιτισμό. Και όπου υπάρχει πολιτισμός, πηγαίνουν, πραγματικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Ότι χρέος, με πολύ αγάπη το λέω και καλοπροαίρετα, είναι η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Έτσι.
2: Είναι η ιστορία μας.
1: Έτσι. Στο σημείο αυτό,
2: το λέω από καρδιάς.
1: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσιλογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Θέλουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Ιγνατίδου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για αυτή την όμορφη ξενάγηση που μας δώσατε μέσα από την περιγραφή των χώρων του μουσείου.
2: Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά
2: και εσείς. Είστε επανειδήν. Και σας περιμένω πραγματικά στο Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών. Να σας ξεναγήσω από κοντά για να δείτε πραγματικά αυτά που σας εξιστόρισα πριν την ζωντανά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Μπορεί να ολοκληρώσαμε την επικοινωνία μας με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, για αυτό το κόμψο και όμορφο μουσείο λαογραφίας και ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την περιοχή, να μάθουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτή. Τα Λουτρά Πόζαρ λοιπόν προέρχονται από την σλαβική, την αντίστοιχη σλαβική λέξη που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή θερμότητα. Είναι γνωστά και ως Λουτρά Λουτρακίο, Λουτρά Αριδέας ή απλά Λουτρά. Είναι λοιπόν τα ιαματικά λουτρά που βρίσκονται πλησίον του Λουτρακίου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, 13 χιλιόμετρα δυτικά της Αριδέας. Πρόκειται για μεταλλικές πηγές που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου με αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι πόσιμο. Επισκέπτες το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση, ενώ τα νερά βοηθούν στην καταπολέμηση κυκλοφορικών, αναπνευστικών, ρευματοειδών, γυναικολογικών και δερματολογικών παθήσεων. Η Λουτρόπολη απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Λουτράκι και βρίσκεται στην κοιλάδα του ρέματος του Αγίου Νικολάου. Το παλαιότερο όνομα του ρέματος ήταν Τόπλιτσα, που σημαίνει στα σλάβικα, σε ελεύθερη μετάφραση, θερμοπόταμος. Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί ένα σύμπλεγμα περίπου 17 σπηλαίων με άφθονα ευρήματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία εκτίθενται στο Μικρό Μουσείο των Λουτρών. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Λέγεται τώρα ότι οι άλμοπες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, τα Λουτρά θεωρούνταν τόπος χαλάρωσης και αποκατάστασης των Μακεδόνων βασιλέων μετά από μάχες και πολυετής πολέμους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτουργούσαν στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Φημολογείται επίσης ότι οι σάρισες, τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας, βράζονταν στα θερμά νερά προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και να αυξηθεί η σκληρότητα και η αντοχή τους. Στη δεκαετία του 1920 τώρα, τα Λουτρά επισήμως ανακηρύχθηκαν ιαματικά νερά, ενώ το 1985 την διαχείρισή τους ανέλαβε η κοινότητα Λουτρακίου από τον Κυρ Τιμπανίδη. Την δεκαετία του 90 κατασκευάστηκε το αναψυκτήριο και η μεγάλη εξωτερική πισίνα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά από τους επισκέπτες όταν λόγω συνωστισμού στα χαμάμ και τις φυσικές πισίνες δεν δύναται να δεχθούν επιπλέον κόσμο. Παράλληλα, την ίδια περίοδο ερευνώνται τα παρακείμενα σπήλαια και ιδρύεται το πρώτο σπηλαιολογικό πάρκο της Ελλάδας, ενώ το 2000 τα Λουτρά, λόγω των μεταβολών του νομοσχεδίου Καποδίστριας, περιήλθαν στην δικαιοδοσία του τότε Δήμου Αριδέας και το 2010 με τον Καλλικράτη στον Δήμο Αλμοπίας. Την ίδια περίοδο τα Λουτρά αναβαθμίζονται με κατασκευή 6 νέων πισινών. Εδώ θα πρέπει να πούμε και ως προς το πολιτιστικό μέρος του πράγματος ότι κάθε χρόνο στα Λουτρά Πόζαρ λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ Πόζαρ ή στην τοπική καθημελουμένη Ποζαρίτικα. Είναι ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία της περιοχής της Αλμοπίας, θα αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αλμοπία ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας, της οποίας αποτέλεσε επαρχία. Ήταν μία από τις 17 επαρχίες του Μακεδονικού Βασιλείου και περιελάμβανε την ορεινή περιφέρεια των Μογλενών, όπως την αποκαλούσαν αργότερα οι Βυζαντινοί, βόρεια της Σιμαθίας και βόρειο-δυτικά της Βοτιέας. Η ορεσίβη λοιπόν Αλμοπής ήταν αρχικά ανεξάρτητη, κατόπιν όμως προσαρτήθηκαν στο Μακεδονικό κράτος. Γενικά αποτελούσε την προσβορά της Έδεσας περιοχή. Κύριες πόλεις της Αλμοπίας ήταν η Άλορος, το Μπίζοβο και η Άψαλος, η Εύρωπος και η Όρμα, οι οποίοι αποτελούνταν από τρία χωριά. Το όνομά της οφείλεται στους αρχαίους κατοίκους της, τους Άλμοπες ή Αλμοπείς. Κατά την ελληνική μυθολογία, οι Άλμοπες ήταν φυλή γιγάντων. Πήραν το όνομά τους από τον αρχηγό τους Άλμοπα, γιο του Ποσειδώνα και της Έλης
όπως μας λένε, όπως μας αναφέρει το μυθολογικό, οι μυθολογικές, το μυθολογικό υλικό. Τον δεύτερο αιώνα ο Κλάβδιος Πτολεμαίος καταγράφει 4 πόλεις, την Όρμα, τον Εύρωπο, Μπίζοβο και την Άψαλο. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η περιοχή πήρε το όνομα Ενωτία, χάρη σε ένα κάστρο που βρίσκεται στη σημερινή θέση Νότια Πέλλας. Το όνομα επανήλθε στην ομώνυμη ελληνική επαρχία. Τα τελευταία χρόνια του Μεσαίωνα η περιοχή ήταν γνωστή σαν Μογλενά, από την σλαβική λέξη για την ομίχλη. Μέχρι τις αρχές του 10ου αιώνα τα Μογλενά ανήκαν στην πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία. Τα κυρίευσε κατόπιν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος, έγιναν επισκοπή το 1020 και πρωτεύουσα θέματος το 1086. Η περιοχή έμεινε υπό Βυζαντινή κυριαρχία μέχρι την 4η Σταυροφορία, που την κυρίευσε ο Καλογιάν της Βουλγαρίας και ίδρυσε τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία. Ο Στέφανος Δουσάν την ενσωμάτωσε στη Σερβική Αυτοκρατορία, στην περιοχή κατοικούσαν Βλαχομογλενίτες και Σλάβοι. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η περιοχή έμεινε γνωστή σαν Μαύρη Κοιλάδα ή Καρατζόβα. Μετά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών του 1923, οι Πομάκοι και οι Σλάβοι έγιναν τμήματα του πληθυσμού. Σήμερα, η περιοχή της αρχαίας Αλμοπίας αποτελεί ομώνυμη επαρχία του νομού Πέλλας και περιλαμβάνει τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Αλμοπίας με έδρα την Αριδαία. Ο πληθυσμός της Αλμοπίας υπολογίζεται περίπου σε 35.000 κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος του νομού Πέλλας και γεωγραφικά εκτείνεται δυτικά από τα σύνορα του νομού με το νομό Φλόρινας έως τα όρια του νομού Κιλκής ανατολικά. Δυτικό όριο της Αλμοπίας είναι το χιονοδρομικό Καϊμάκ Τσαλάν. Κατά καιρούς η περιοχή ονομάζονταν Ενωτία, Καρατζόβα και Μογλενά. Από την Αλμοπία έλκουν την καταγωγή τους αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμις, ηθοποιός Θέμης Μπαζάκα και άλλοι ακόμη καλλιτέχνες που έχουν κοσμήσει, θα λέγαμε, και την ελληνική μουσική και τα ελληνικά γράμματα. Επίσης στην Αριδαία πέρασε τα παιδικά της χρόνια η επίσης γνωστή ηθοποιός μας η Χρυσούλα Διαβάτη. Οι οικισμοί τώρα που αναφέρονται ότι περιλαμβάνονται στην ιστορική περιοχή της Αλμοπίας είναι η Δημοτική Ενότητα Αριδαίας, η Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου και η Δημοτική Ενότητα Μενιείδος. Τώρα η ετυμολογία της λέξης Αλμοπία η αλήθεια είναι ότι δεν είναι βέβαιη. Η αρχαιότερη αναφορά σε αυτούς γίνεται από τον Θουκυδίδη, ο οποίος γράφει ότι οι Μακεδόνες έδιωξαν τους άλμοπες από την Αλμοπία. Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε «Ανέστησαν δε εκ της νυν εορδίας καλουμένης εορδούς και εξ Αλμοπίας άλμοπας». Αυτό υπολογίζεται ότι έγινε μεταξύ του 700 και του 650 π.Χ. Ο Στέφανος Βυζάντιος τώρα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν διέσωσε το γενεαλογικό μύθο των Αλμόπων. Αλμοπία, χώρα Μακεδονίας, ιόκουν άλμοπες. Εκλήθη δε από άλμοπος γίγαντος όπως γράφει. Το εθνικόν άλμοψ και αλμόπιος και αλμοπία από άλμοπος του Ποσειδώνος και Έλης του Αθάμαντος. Ετυμολογικά θα πρέπει να πούμε ότι η λέξη άλμοψ είναι σύνθετη από τις λέξεις άλμα και ύψ και σημαίνει τον αναπτυγμένο στην όψη, το φαρδοπρόσωπο.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε...
11: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
12: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
15: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
11: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
18: Ως έμεση απειλή για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με σκληρή ανακοίνωση στις αιτιάσεις της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και πως η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέσα σε 12 μέρες από την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέχρι χθες, η Τουρκία άνοιξε με μια σειρά από παρεμβάσεις σχεδόν το σύνολο της βεντάλιας αμφισβητήσεων που έχει σταδιακά εισαγάγει στα ελληνοτουρκικά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η Άγκυρα κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις της, καθώς με επίκεντρο την αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέρχεται στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Η αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό ήρθε σε δύο κύματα, καθώς προηγήθηκε δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, για να ακολουθήσει χθες η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ήρθε και αυτό να επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η διπλή παρέμβαση κάθε άλλο τυχαία παρά είναι, πολύ περισσότερο καθώς στη χθεσινή ανακοίνωση υπονοείται η ετοιμότητα ανάληψης δράσης στο πεδίο ως απάντηση των ενεργειών της Αθήνας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και επειδή δεν έχει σημασία μόνο τι λέγεται αλλά και ποιος το λέει, όταν την αποφασιστικότητα διακηρύσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος, εύλογα μπορεί κάποιος να εικάσει πως η αναφορά παραπέμπει σε ετοιμότητα για παρέμβαση πέραν της αντίδρασης σε λεκτικό επίπεδο και στο πεδίο. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την Αθήνα, όπως σχολιάζει διπλωματική πηγή. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε χθες σε αυστηρό ύφος, καταλογίζοντας την Άγκυρα εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΙΠΕΞ σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επιστροφή της Άγκυρας στη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η δήλωση περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται για άλλη μία φορά πως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Λίγη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τελευταία μέρα λοιπόν η σημερινή για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα έως τα μεσάνυχτα. Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Του πυροσβεστικού σώματος.

και ξηρών χόρτων. Επιπλέον, 42χρονο συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Νέος Πύργος επί της περιφερειακής οδού Ιστιαίας Εδιψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια καπνίσματος για πεντόμωση σήκων με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπαιδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ. Σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 20 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.178.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274, σε ποσοστό δηλαδή 88%, είναι από αμέλεια και οι 34, το 11%, από πρόθεση. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως στόχος είναι κάθε πληγέντας να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο Δήμο, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά μόνος του διαφορετικές υπηρεσίες και διαδικασίες. Το γραφείο θα παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη για αυτοψίες και καταγραφή ζημιών, δικαιολογητικά, οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, αποκατάσταση κατοικιών, αποκομιδή υπολοιμάτων, κοινωνικές ανάγκες και μέτρα στήριξης των πληγησών επιχειρήσεων. Για κάθε πληγέντα θα δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος, ώστε να παρακολουθούνται η πορεία της υπόθεσής του, οι εκκρεμότητες και τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου με τη συνδρομή διαφορετικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας και τη χρήση ντρόουν. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είχαν τοποθετηθεί για την παράνομη σύνδεση των οικιών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, που είναι μια από τις χαίνουσες πληγές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, δημιουργώντας έναν τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και μετακινούνται σε άλλο πάροχο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και τους παρόχους, τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με εξόφληση ή διακανονισμό. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή
βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι. Η πτώση προκάλεσε εκοφαντικό θόρυβο με τους θαμώνες των καταστημάτων της πλατείας να βγαίνουν από τις ταβέρνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Μάλιστα, ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός ώστε ορισμένοι θεώρησαν αρχικά πως είχε σημειωθεί σεισμός. Η πλατεία Άθωνος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα εστίασης και ταβέρνες να συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία η περιοχή ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Το πλέον σημαντικό είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε πεζός από το συγκεκριμένο σημείο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς στόχος επίθεσης έγινε στην πόλη σπίτι αστυνομικού, με αγνώστους να πετούν τρικάκια και να γράφουν συνθήματα με μπογιά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε πολυκατοικίες. Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες ενέργειες δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αλλά και τους υπόλοιπους που κατοικούν στα συγκεκριμένα κτίρια. Στην περίπτωσή μας, τα τρικάκια αναγραφόταν το σύνθημα «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης», ενώ η είσοδος της πολυκατοικίας βανδαλίστηκε με μπογιά. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών της συγκεκριμένης επίθεσης. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ούτε οι δράστες δύο ακόμη επιθέσεων σε σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη Ραφίνα συγκεκριμένα. Το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε πεζοδρόμιο στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η χειρομβοβίδα, λόγω της παλαιότητάς της και της οξείδωσής της, κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο στρατιωτικό κλιμάκιο. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίου Ξηράς, προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος, ενώ το σημείο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Με οικονομική D-Day απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, παραπέμποντας την ιστορική απόβαση στη Νορμανδία, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε τις χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, πως θα υποστούν και αυτές σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε διαδικτυακή ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για απομόνωση άνευ προηγουμένου, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως δεν άδραξε την ευκαιρία να έρθει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στους εμπορικούς της εταίρους. Ανακοινώνω πως κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σανίδα σωτηρία στο Ιράν, θα βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, σημείωσε ο Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα. Το μήνυμά του είχε ως κύριους αποδέκτες την Κίνα, η οποία αγοράζει το 80% του ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, την Ινδία, την Τουρκία, το Πακιστάν και τα Εμιράτα, που αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διευκρίνησε τι είδους κυρώσεις εννοεί να επιβάλλει στις εν λόγω χώρες, κάτι ιδιαίτερα προβληματικό ιδίως στην περίπτωση της Κίνας, η οποία είναι βέβαιο πως θα ανταποδώσει στα ίσα, όπως έχει κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τώρα Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρυας σημασίας έργου Ε1, όπως το αποκαλεί. Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία,
Αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Ο οικισμός Ε1 θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας φίνα κατά μήκος της δυτικής όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, πρόσθεσε. Ο Ε1 θα έκοβε τη δυτική όχθη στα δύο, θα διαχώριζε τις Παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το Παλαιστινιακό έδαφος. Αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών, υπερθεμάτισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό. Οι Ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη δυνάμη του διεθνούς δικαίου. Καλό την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιό της και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών, συμπλήρωσε ο κύριος Πρεβό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα που προβλέπει την ανέγερση κάπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, Παλαιστινιακό έδαφος υποκατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίν και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο του έργου κατά την Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη τώρα» και, με δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, με άλλα λόγια 8 ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρίνουν πως οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών του Ε1 είναι απαράδεκτη, επιμένουν, και προειδοποιούν οι 7 χώρες τις εταιρείες που θα εμπλακούν. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξετάσουν την υποβολή προσφορών για να αναλάβουν κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες από νομική σκοπιά και για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση. Σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό. Σήμερα λοιπόν γενικά έθριος ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, τα ορεινά της κεντρικής στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ενώ στα βορειοδυτικά ενδέχεται να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και στις παιδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα, θα φτάσει κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα με χαμηλές εντάσεις.
η θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης επικρατεί ηλιοφάνεια με θαλάσσια άβρα το απόγευμα και ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Το Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φθάνοντας τους 41. Παράλληλα, το Σάββατο θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αστάθεια θα έχουμε τη Δευτέρα και πιθανή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει μία διαταραχή η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά. Η θερμοκρασία λοιπόν τη Δευτέρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όμως δεν αναμένεται να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Θα κυμανθεί γενικά στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40. Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων. Το ένα σενάριο θέλει το Μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας στα 6 και πιθανώς στα 7 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει υπιότερη διαταραχή και μικρότερη ενίσχυση των ανέμων, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμείνει κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαιτέρως υψηλές, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης. Κάποιες από τις οδηγίες προστασίας που μας συνιστούν είναι να αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και να παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Να αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ηλίου. Φροντίστε τη διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Πίνετε άφθονα υγρά, νερό και χυμούς φρούτων. Αν υδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας και αποφύγετε τα ενοπνευματώδη ποτά. Αποφύγετε τέλος τα πολύ ωραία ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο
ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα που θα λέγαμε έτσι, με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να το διαβάσει κάπου ή να το ακούσει, δημιουργεί σίγουρα μία αντίθεση. Από τη μία πλευρά η λαογραφία, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, και από την άλλη το διαδίκτυο. Θα δούμε με ποιον τρόπο συνδυάζονται όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά, και σε αυτή τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική συνάντηση. Το διαδίκτυο είναι πλέον στη ζωή μας, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για ζητήματα ενημέρωσης πρωτίστως, είτε πρόκειται για την υγεία μας, είτε πρόκειται για την επικοινωνία. Επικοινωνούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, επικοινωνούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μέσω του διαδικτύου, ακόμα και τα τηλέφωνα μας είναι πλέον διαδικτυακά, το θέλουμε δεν το θέλουμε, και οι εφαρμογές βέβαια, οι διαδικτυακές, τα κοινωνικά δίκτυα είναι σε ευρύτατη χρήση, και θα έλεγα διαμορφώνουν εμπολής τη σύγχρονη κοινωνία και την πολιτική και τις κοινωνικές και άλλες σχέσεις των ανθρώπων. Τώρα βέβαια μιλάμε για τον παραδοσιακό πολιτισμό, τη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη, και ξέρουμε ότι η ψηφιακή λαογραφία είναι ένα πεδίο των λαογραφικών σπουδών. Μελετάει η λαογραφία το πώς οι σύγχρονοι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. Είναι ένα από μόνο του αυτό ένα αντικείμενο μελέτης, και παραλλήλως οι ακαδημαϊκοί κυρίως φορείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού, εκδηλώσεις, έθιμα, δρόμενα, αυτά που γίνονται δηλαδή και συνεχίζονται ως τις μέρες μας, μερικές φορές με πολύ ζωντάνια, περνάνε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, και βίντεο και ήχους και δημοτικά τραγούδια και χόροι περνάνε στο διαδίκτυο. Υπάρχει όμως και ένα απόθεμα λαογραφικών μελετών, το οποίο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αν θέλετε, είναι διαθέσιμο πλέον στο διαδίκτυο. Αποθετήρια, πολλές φορές αρκετά έτσι βαριές υποδομές. Στο κέντρο λαογραφίας υπάρχουν ειδικά αποθετήρια εδώ και αρκετά χρόνια, με αφηγήσεις, με παροιμίες, με το εορτολόγιο, με μουσιακά αντικείμενα, με κινηματογραφήσεις, και αντίστοιχα τέτοια αποθετήρια υπάρχουν σε όλα τα λαογραφικά αρχεία, τα ερευνητικά κέντρα διεθνώς, του δυτικού εν πάση περιπτώσει κόσμου σίγουρα, αλλά και όχι μόνο. Και βέβαια αυτά τα αποθετήρια είναι διαθέσιμα σε όλους, σε όσους εν πάση περιπτώσει ασχολούνται, έχουν ένα επίπεδο ψηφιακού εξοικείωσης, ας το πούμε, με τα ψηφιακά μέσα. Αυτή πια είναι πάρα πολύ, να μην πω ότι είναι οι περισσότεροι. Τώρα βέβαια εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Ξέρετε, το διαδίκτυο, όλα αυτά τα βιβλία, μελέτες, άρθρα που υπάρχουν και για ακαδημαϊκή αλλά και για ευρύτερη εκπαιδευτική χρήση για οποιονδήποτε εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, δεν είναι απαραίτητα να είναι ακαδημαϊκός ερευνητής. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερα διαθέσιμα τα περισσότερα, αλλά το διαδίκτυο έχει και μια άλλη ιδιότητα, ότι έχει ένα καλό θα έλεγα. Το καλό είναι ότι είναι εύκολα προσβάσιμο, δηλαδή αν έχεις μια σύνδεση, έχεις ρεύμα και έχεις μια συσκευή, ένα κινητό, έναν υπολογιστή κτλ. Όπου και να είσαι στον πλανήτη, έχεις πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα, μπορείς να τα διαβάσεις. Τότε δεν είναι μια επανάσταση. Η κοινωνία της πληροφορίας είναι μια επανάσταση, γιατί φανταστείτε ότι πριν 20, 30, 40 χρόνια, για να έχει κάποιος ερευνητής πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, έπρεπε να πάει σε κάποια ειδική βιβλιοθήκη ή σε κάποιο ειδικό αρχείο, να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Και αυτοί ήταν πάρα πολύ λίγοι. Και μάλιστα, αν πάμε 100 χρόνια πριν, ήταν ακόμα λιγότεροι. Αυτό είναι κάτι θετικό, είναι μια πρόοδος κοινωνική. Είναι κάτι που δημιουργεί περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες στο μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που δεν έχει τα οικονομικά μέσα, όπως χρειαζόταν να έχεις πολύ ισχυρά οικονομικά μέσα πριν 100 χρόνια για να πας να σπουδάσεις ή να έχεις πρόσβαση σε αυτά σε αυτές τις πληροφορίες των βιβλιοθηκών, των αρχείων, των πανεπιστημίων. Ήταν πραγματικά η εμπειρία των εκείνης εποχής είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ λιγότερο καλό θα το χαρακτήριζα από την εμπειρία της κοινωνίας της πληροφορίας, της ανοιχτής πρόσβασης, την οποία βιώνουν σήμερα και οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, αλλά και όλοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα στην γνώση και προκειμένως στη γνώση των λαογραφικών μελετών. Από την άλλη βέβαια υπάρχει κάτι άλλο, ότι το αναλογικό μέσο, το βιβλίο αν θέλετε, το έντυπο βιβλίο, έχει και αυτό την αξία του. Καταρχήν είναι σταθερό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος σερβερ, κάποιος εξυπηρετητής να πέσει κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι να εξαφανιστεί, όπως μπορεί να συμβεί αυτό στο διαδίκτυο. Το βιβλίο δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρειάζεται συνδεσιμότητα, είναι σταθερό και είναι και αυτό μια σταθερή αξία την οποία εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Εκτιμώ δηλαδή πάρα πολύ τον έντυπο λόγο, το τυπωμένο βιβλίο, το οποίο παράλληλα με το διαδίκτυο υπάρχει και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Θα ήθελα όμως να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος μετά από αυτά τα ίσως γενικά και κάπως θεωρητικά που είπα. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για μια πρωτοβουλία του Κέντρου Λαογραφίας που αφορά την δημοσίευση των εργασιών του Νικολάου Πολίτη σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι ενταγμένη στην πύλη του Κέντρου Λαογραφίας, είναι μια ενταγμένη στην πύλη την διαδικτυακή της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κέντρο Λαογραφίας, όπως γνωρίζουμε, πάγεται την Ακαδημία Αθηνών από το 1926, από την ίδρυσή της, και εδώ και κάποιους μήνες είναι έχει ανέβει, όπως το λέμε στη γλώσσα του διαδικτύου, μια εφαρμογή στο Κέντρο Λαογραφίας GR στο όνομα του Νικολάου Πολίτη. Και τι είναι αυτή η εφαρμογή? Είναι ένα χρονολόγιο που καταγράφει αρχικώς σε ένα πρώτο επίπεδο τα στάδια ή τις σημαντικές στιγμές του βίου του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Ξέρουμε ότι ο Πολίτης είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα. Γεννήθηκε το 1852 στην Καλαμάτα και πέθανε το 1921 στην Αθήνα. Ο Πολίτης ήταν, θεωρείται δικαίως ως ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, γιατί ήταν εκείνος που οργάνωσε το υπαρκτό, υπαρκτό και στην εποχή του 19ου αιώνα υπήρχε ενδιαφέρον για το λόγο και μεγάλο, στο πλαίσιο του πνευματικού κινήματος του ρομαντισμού, Υπήρχε λοιπόν ενδιαφέρον για την καταγραφή των θεμάτων του βίου του λαού, του ελληνικού λαού εμπροκειμένου, αλλά αυτός οργάνωσε αυτό το διάχυτο ενδιαφέρον σε μια επιστήμη, την οποία ονόμασε λαογραφία, και μάλιστα με όχι εύκολα, δεν το πέτυχε με εύκολο τρόπο, έπρεπε να αντιταχθεί και σε κύκλους συντηρητικούς που θεωρούσαν ότι αυτά τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού δεν είναι άξια επιστημονικής μελέτης, ανθρώπους που ορισμένοι ήταν και σπουδαίοι επιστήμονες, δεν ήταν, ορισμένοι δεν ήταν τυχαίοι από αυτούς που, τους ανθρώπους που δεν αγαπούσαν τη λαογραφία. Απλώς θεωρούσαν ότι τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού και ο λαός ο ίδιος δεν είναι κάτι που είναι άξιο μελέτης. Ο πολίτης λοιπόν και στην αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί κάποιος ακροατής να την περιηγηθεί και άμεσα, δηλαδή αν πάει στο κέντρο λαογραφίας DR, στο νη γάμα πολίτης, θα δει το χρονολόγιο, μπορεί να το εξερευνήσει όπως λέμε, και να δει ότι η γέννηση του πολίτη, να δει τις περιγραφές, ότι υπήρχε ότι ο πολίτης ήταν ένα παιδί θαύμα, ότι ήδη από την ηλικία των 14 ετών το 1866 είχε προχωρήσει σε δημοσιεύματα πολύ τεκμηριωμένα στην εφημερίδα των Φιλομαθών και την Πανδώρα, που ήταν έγκριτα έντυπα της εποχής, ότι σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε και βραβεύτηκε στο ροδοκανάκιο αγώνισμα του περιοδικού Πανδώρα που ανέφερα, με την περίφημη πραγματεία, του περίφημη σήμερα, περίφημη και στην εποχή, την μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, την νεοελληνική μυθολογία. Και βέβαια κίνητρο του τότε ήταν η ανέρεση των θεωριών του Παλμεράγια, του περίφημου λογίου του Αυστριακού, και κίνητρο του ήταν η απόδειξη της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού. Ο πολίτης στη συνέχεια έκανε σπουδές στη φιλοσοφική σχολή, στη νομική, σπούδασε με υποτροφία στο Μόναχο, συνέχεια το 1876, και βέβαια είχε πάντα από τα νεανικά του χρόνια, εκτός που ήταν ένα τρομερό πνεύμα, τρομερό και φοβερά οργανωμένο πνεύμα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, μάλλον στο πλαίσιο των δεδομένων εκείνης της εποχής, ως προσωπικότητα φαίνεται πως εμφορείται σε όλες τις πράξεις του από φιλοπατρία, ένα αίσθημα δικαιοσύνης προς εκείνους που τυχόν αδικούνται, και από δημοκρατικές αρχές. Αλλά πραγματικά ήταν αμετακίνητος σε αυτές τις αρχές. Και αυτό βέβαια τον έκανε και πολύ, ας το πούμε, δύσκολο στις σχέσεις του επαγγελματικές και προσωπικές. Και να καταλάβετε, να αναφέρετε ένα ανέκδοτο ιστορικό, το αναφέρει και στην νεκρολογία του ο Στύλιπον Κυριακίδης, ο πιο γνωστός μαθητής του. Το 1866, σε ηλικία 14 ετών, το έσκασε από το σπίτι του, την οικογένειά του, ήταν παιδί, και έφυγε από την Καλαμάτα, στον Άφλιο, με τα πόδια, επαναλαμβάνω, όπου εκεί τον πρόλαβε ο πατέρας του, γιατί είχε πάρει μια κουβέρτα και είχε πάει να μπαρκάρει στην Κρήτη για να πολεμήσει την Κρητική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει κάτι για τον άνδρα.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια ήταν πολύ έντονες οι δράσεις του, οι φοιτητικοί, στο φοιτητικό κίνημα, στη δημιουργία της φοιτητικής φάλαγγας, συνδέθηκε στη Γερμανία με το ριζοσπάστη πολιτικό Παναγιώτη Πανά, τη Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία του, που κινείται στο πνεύμα των ιδεών του Ρίγα Βελιστινλή. Εθελοντικά διέκοψε τις σπουδές του και κατέβηκε να πολεμήσει το 1878. Αναφέρονται πολλά έτσι ανέκδοτα ιστορικά που κάποιος μπορεί να τα δει όλα αυτά στο εν λόγω διαδικτυακό χρονολόγιο. Το βίο του, την σύζυγό του, έκανε πολύ μεγάλη οικογένεια που τον στήριζε σε όλη αυτή την πορεία του, τη διαναλυτική, το πώς εργάστηκε τη δεκαετία του 80 σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν ας το πούμε, πολιτικά ήταν με τον Τρικούπη, να το πω έτσι με απλά λόγια, τους προοδευτικούς, ας το πούμε, εκείνης της εποχής. Και όταν άλλαζε κυβέρνηση, βέβαια τον διώχνανε. Ήταν πολλές οι θέσεις που κατήχε, υψηλές θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είχε και τον δημιούργησε και αυτή την σχέση, την έντονη που είχε με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χρησιμοποίησε με την καλή έννοια του όρου, στην συλλογή της Αλληλογραφικής Ύλης. Ήταν ένας δεινός αλληλογράφος. Και στο εν λόγω χρονολόγιο, που όπως ανέφερα και στην αρχή, είναι αναρτημένο στην διεκτυακή πύλη Κέντρο Φιλογραφίας DR. Έχουμε πρόσβαση και στα πρώτα του παλιά, τα εφηβικά του βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μέσω είτε αναρτήσεων απευθείας στη αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών, είτε μέσω συνδέσμων σε άλλα αποθετήρια, έγκριτα αποθετήρια πανεπιστημίων. Είναι σημαντικό ότι παρακολουθούμε τις κυριότερες στιγμές του βίου του με έναν τρόπο έτσι πολύ άμεσο και φιλικό, δηλαδή σπουδές φιλικό προς το χρήστη εννοώ, και φωτογραφίες έχουμε από, από τα νεανικά του χρόνια, αυτές που σώζονται, ή πίνακες ζωγραφικές, όπως ένας πολύ γνωστός πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη, όταν από τα χρόνια που ο πολίτης ήταν φοιτητής στο Μόναχο, και τις πνευματικές του έτσι, φιλίες με ξένους και Έλληνες. Και στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής έχουμε κάνει το εξής, που νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Το Κέντρο Λογογραφίας είχε κάνει πριν περίπου 20 χρόνια ένα συνέδριο πολύ σημαντικό, και ξέδωσε αργότερα ένα δίτομο έργο με δεκάδες ανακοινώσεων κειμένων στην ουσία ειδικών επιστημόνων για τις στοιχείες πτυχές του βίου του πολίτη. Αυτές λοιπόν, αυτά τα υπεύθυνοι για το συνέδριο, την επιστημονική ευθύνη και στη συνέχεια για το δίτομο έργο, ήταν η διευθύντρια του Κέντρου Λογογραφίας, η Εκατερίνη Καμιλάκη, και βγήκε και ο τόμος με επιμέλεια του παλαιού ερευνητή του Παναγιώτη Καμιλάκη και του συναδέλφου του Πάρη του Ποτηρόπουλου. Το δίτομο έργο αυτό βγήκε πριν 12 περίπου χρόνια. Αυτά λοιπόν τα επιμέρους άρθρα που εξετάζουν επιμέρους πτυχές του βίου του πολίτη και του έργου του έχουν ενσωματωθεί μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δει όλο το βιβλίο θεματικά οργανωμένο, τα άρθρα, την υπηρεσία του στο Υπουργείο Παιδείας, το πώς αργότερα έγινε εισηγητής το 1882 της μυθολογίας, τη φιλοσοφική, έτσι λεγόταν τότε, στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το προσωπικό του βίο, αργότερα που έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 1890 και δίδασκε μυθολογία και ελληνική αρχαιολογία, το πώς συνέβαλε στην οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τις εκδόσεις των πρώτων μεγάλων έργων του, δηλαδή τα έργα του για τις παροιμίες που κυκλοφορήθηκαν μεταξύ του 1899 και 1902, τις λαϊκές αφηγήσεις του 1904. Όλα αυτά φαίνονται στο χρονολόγιο, αλλά είναι αναρτημένα και τα ίδια τα έργα, αυτά όλα που αναφέρω, όπως γίνονται και συνδέσεις με τα ψηφιακά αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών για τις παροιμίες, για τις παραδόσεις, που βέβαια τα ψηφιακά αποθετήρια είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του έργου πολίτη. Ο πολίτης ίδρυσε, όπως ξέρουμε, το 1918 το Λαογραφικό Αρχείο, αργότερα εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, και αυτό το ίδρυμα, που έχω και εγώ τώρα τη τιμή να διευθύνω τα τελευταία χρόνια, ήταν για τον πολίτη ιδιαίτερος προσφυλές. Το λέει ο Κυριακίδης, αυτό το λέω εγώ, και είχε εναποθέσει τις ελπίδες του ότι θα εξασφαλίσει αυτό το ίδρυμα μία επιστημονική μελέτη, συλλογή, καταγραφή, μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι ιστορικά δικαιώθηκε σε αυτό τουλάχιστον ο πολίτης, γιατί η πορεία αυτού του ιδρύματος ήταν λαμπρή, νομίζω, τον αιώνα αυτό που υπάρχει, έναν αιώνα και πλέον. Έχουμε εντάξει και την, μέσα στο χρονολόγιο και το περίφημο φροντιστηριακό του μάθημα το 1907, εκεί που ο πολίτης κατήρτισε τους πρώτους επιστήμονες θεογράφους, τον Κυριακίδη, τον που ανέφερα, τον Γεώργιο Μέγα και πολλούς άλλους, όλα αυτά παραπέμποντας σε, ειδικά, σε ειδικές μελέτες στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθήνα και την ιδρύσεις της λογογραφικής εταιρείας με παραπομπή στη σελίδα της, της εταιρείας, με τις εκδόσεις των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που αυτά τα τραγούδια βέβαια είναι πλέον στο, αυτές οι παλιές εκδόσεις είναι πλέον στο, στο public domain, για να το πω αντίστοιχη, και είναι ψηφιοποιημένες, οπότε γίνεται παραπομπή είτε σε αποθετήρια πανεπιστημίων είτε στο αποθετήριο της Ακαδημίας που τα έχουμε και εμείς εδώ ψηφιοποιήσει, την ίδρυση του λαογραφικού αρχείου και κάτι που νομίζω ότι είναι και αυτό έτσι αξιόλογο, έχουμε αναρτήσει όλες τις μελέτες πολίτη που εντάχθηκαν στα λογογραφικά σύμμεκτα. Ξέρετε, ήταν μια απόφαση του, και του ίδιου, του, του πολίτη, στο, τα τελευταία, ας το πούμε, χρόνια του βίου του, να βγουν όλες του οι μελέτες να, σε τόμους, για να τους είχαν δημοσιευτεί σε πάρα πολλά έτσι, περιοδικά, ήταν πολύ γραφότατος. Έτσι, ο πρώτος τόμος των λογογραφικών συμμίκτων του κυκλοφορήθηκε το 1920, ο δεύτερος το 1921 και έγινε και μια δεύτερη έκδοση αυτού του τόμου το 1975, ο τρίτος τόμος το 1931 και ο τέταρτος πολύ αργότερα το 1985. Όλα αυτά κυκλοφορήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών, από το Λαογραφικό Αρχείο και αργότερα το Κέντρο Λαογραφίας, όπως μετονομάστηκε το 1966.
0: Μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα κάποιος μέσω αυτής της εφαρμογής να μάθει περισσότερα πράγματα και για τον ίδιο τον Νικόλαο Πολίτη και για τη ζωή του και για τις σπουδές του, αλλά να μπορέσει να ακουμπήσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και τον πυρήνα του έργου του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ότι υπάρχει αυτή η άμεση και εύκολη πλέον πρόσβαση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα επισημάνουμε ότι έχουμε τη χαρά και σήμερα να συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά, κύριε Καραμανέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για τα ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας μέσα από την, μέσα από το φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο.
12: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Ο Δαρίος και ο στρατός του κράτησαν όλη τη νύχτα τις αρχικές τους θέσεις, γιατί δεν είχαν γύρω του στρατόπεδο με σαφώς καθορισμένα όρια και συγχρόνως φοβούνταν πιθανή νυχτερινή επίθεση των εχθρών. Κι έβλαψε ακόμη τους Πέρσες το ότι έμειναν πολλή ώρα ένοπλοι, αλλά και ο φόβος τους. Φόβος που γεννιέται πριν από τους μεγάλους κινδύνους και δεν γεννιέται ξαφνικά από ένα τυχαίο συμβάν, αλλά μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου και σκλαβώνει το νου. Ο Δαρίος λοιπόν παρέταξε τη στρατιά του με αυτόν τον τρόπο, αν και ο Αριστόβουλος μας λέει ότι ένα έγγραφο που περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο παρατάχθηκαν οι Πέρσες κατασχέθηκε. Στην αριστερή παράταξη λοιπόν βρίσκονταν οι Βάκτριοι Ιππείς, οι Δάες και οι Αραχωτοί. Ακολουθούσαν οι Πέρσες, Πεζοί και οι Ιππείς ανακατεμένοι. Μετά τους Πέρσες οι Σούσιοι και μετά οι Καδούσιοι. Αυτή ήταν η παράταξη από τα αριστερά μέχρι τη μέση όλης της φάλαγγας. Στη δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τα στρατεύματα από την Κύλη Συρία και τη Μεσοποταμία. Μετά οι Μίδοι, κατόπιν Παρθυραίοι και Σάκες, κατόπιν Τόπυροι και Ιρκάνοι, κατόπιν Αλβανοί και Σακεσίνες, μέχρι το μέσο όλης της παράταξης. Στη μέση τώρα όπου βρίσκονταν ο βασιλιάς Δαρίος είχαν τοποθετηθεί οι συγγενείς του βασιλιά, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κάρες που επωνομάζονταν ξεριζωμένοι και οι Μάρδοι τοξότες. Στο βάθος τοποθετήθηκαν οι Ούξιοι, οι Βαβυλώνοι, οι λαοί που κατοικούσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και οι Σιτακινοί. Μπροστά από την αριστερή παράταξη, απέναντι από τη δεξιά του Αλέξανδρου, είχαν τοποθετηθεί οι Σκύθες, οι Πείς, 1000 περίπου Βακτριανοί και 100 δρεπανηφόρα άρματα. Οι ελέφαντες μπήκαν μπροστά από τη βασιλική ύλη του Δαρίου μαζί με καμιά πενταριά άρματα. Μπροστά από τη δεξιά παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των Αρμενίων και των Καπαδοκών και 50 δρεπανηφόρα άρματα. Οι Έλληνες μισθοφόροι τέλος τοποθετήθηκαν γύρω από το Δαρίο και την προσωπική του φρουρά ακριβώς απέναντι από τη μακεδονική φάλαγγα, ως μόνοι ικανοί να τον αντιμετωπίσουν. Ο Αλέξανδρος απέναντι παρέταξε τη στρατιά του με τον ακόλουθο τρόπο. Τη δεξιά παράταξη την κατήχε το υπηκό των Εταίρων. Μπροστά βρισκόταν η βασιλική ύλη με ύλαρχο τον Κλήτο, το γιο του Δροπίδη. Κατόπιν η ύλη του Γλαυκία, μετά του Αρίστονα, μετά του Σόπολη, του γιου του Ερμόδωρου, μετά του Ηρακλίδη, του γιου του Αντίοχου, μετά του Δημήτριου, του γιου του Αλθεμένη, μετά του Μελέαγρου και τελευταία από τις βασιλικές ύλες εκείνη που είχε ύλαρχο τον Ηγέλοχο, γιο του Υπόστρατου. Αρχηγός ολόκληρου του υπηκού των Εταίρων ήταν ο Φιλότας, ο γιος του Παρμενίωνα. Όσον αφορά στη μακεδονική φάλαγγα, μετά το υπηκό, τοποθετήθηκε πρώτο το άγημα των υπασπιστών και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι υπασπιστές, αρχηγός τους ήταν ο Νικάνορας, ο άλλος γιος του Παρμενίωνα, ακολουθούσε το τάγμα του Κίνου, του γιου του Πολεμοκράτη, κατόπιν το τάγμα του Περδίκα, του γιου του Ορόντι, μετά του Μελέαγρου, του γιου του Νεοπτόλεμου, μετά του Πολυπέρχοντα, του γιου του Σημεία και μετά του Αμίντα, του γιου του Φιλίππου. Σε αυτήν όμως ήταν αρχηγός ο Σημείας, γιατί ο Αμίντας είχε σταλεί στη Μακεδονία για να συγκεντρώσει στρατό. Το αριστερό τμήμα της μακεδονικής φάλαγγας κατήχε το τάγμα του Κρατερού, του γιου του Αλέξανδρου, και ο ίδιος ο Κρατερός διοικούσε ολόκληρο το αριστερό τμήμα του Πεζικού, ακολουθούσε το συμμαχικό επικό που το διοικούσε ο Ερίγιος, ο γιος του Λάριχου, ακολουθούσαν μέχρι την αριστερή παράταξη οι Θεσσαλοί Ιππείς με αρχηγό τον Φίλιππο, το γιο του Μενέλαου. Ολόκληρη την αριστερή παράταξη τη διοικούσε ο Παρμενίωνας, γιος του Φιλότα, περιστοιχισμένος από τους Ιππείς από τα Φάρσαλα, το καλύτερο και πολυπληθέστερο τμήμα του Θεσσαλικού Ιππικού. Ο Αλέξανδρος τακτοποίησε το μέτωπο της παράταξής του με τον ακόλουθο τρόπο. Τοποθέτησε δεύτερη γραμμή ώστε η φάλαγγα να έχει δύο μέτωπα. Έδωσε οδηγίες στους διοικητές της να γυρίσουν προς τα πίσω και να αντιμετωπίσουν τους βαρβάρους αν δουν τους δικούς τους περικυκλωμένους από τα περσικά στρατεύματα. Για την περίπτωση τώρα που θα έπρεπε ή να αναπτυχθεί ή να συγκλίνει η φάλαγγα σε γωνία στη δεξιά παράταξη, τοποθετήθηκαν οι μισοί Αγριάνες με αρχηγό τον Άταλο πίσω από τη βασιλική ύλη και μαζί με τους Μακεδόνες τοξότες με αρχηγό τον Βρίσσονα. Μετά τους τοξότες οι επωνομαζόμενοι παλιοί ξένοι με αρχηγό τον Κλέανδρο. Μπροστά από τους Αγριάνες και τους τοξότες μπήκαν οι πρόδρομοι Ιππείς και οι Παίωνες με αρχηγούς τον Αρέτη και τον Αρίστονα. Μπροστά από όλους βρίσκονταν οι μισθοφόροι Ιππείς με αρχηγό τον Μενίδα. Μπροστά από τη βασιλική ύλη και άλλους εταίρους μπήκαν
η άλλη μισή αγριάνες και τοξότες και οι ακοντιστές του Βάλακρου. Αυτοί παρατάχθηκαν έναντι των δρεπανηφόρων αρμάτων. Ο Μενίδας και οι δικοί του πήραν την εντολή να σχηματίσουν γωνία και να χτυπήσουν τον εχθρό από τα πλάγια αν τους περικυκλώσει το βαρβαρικό υπηκό. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος τακτοποίησε τη δεξιά παράταξη. Στην αριστερή τώρα τοποθετήθηκαν σε γωνία οι Θράκες με αρχηγό τον Σιτάλκη, κατόπιν το συμμαχικό υπηκό με αρχηγό τον Κύρανο και μετά οι Οδρύσες, οι Πείς, με αρχηγό τον Αγάθωνα, το γιο του Τηρήμα. Μπροστά από όλη την παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των ξένων μισθοφόρων με αρχηγό τον Ανδρόμαχο, το γιο του Ιέρωνα. Το θρακικό πεζικό ορίστηκε φρουρά για τα ζώα που μετέφεραν Προμήθειες. Ολόκληρη η στρατιά του Αλέξανδρου αποτελούνταν από 7.000 υπείς και γύρω στις 40.000 πεζούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε στη Μεσοποταμία, σε έναν τόπο που έμελε να ράξει την ιστορία του κόσμου και λέγεται Γαυγάμηλα. Ο στρατός του Αλέξανδρου μόλις έχει περάσει τον Τίγρη ποταμό και έχει παραταχθεί κατά τον τρόπο που ακούσαμε στην αφήγηση του Αριανού. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και είναι 1η Οκτωβρίου του 331. Ο στρατός λοιπόν υπό τον Αλέξανδρο αντιμετωπίζει όλους τους λαούς της Περσικής Αυτοκρατορίας όπως τους ακούσαμε να παριθμούνται. Περισσότεροι από αυτοί λαοί της Μεσοποταμίας που ακολουθούν τον Μεγάλο Βασιλιά στην τελευταία του μάχη με τον Αλέξανδρο. Ο Δαρίος λοιπόν και ο στρατός του και ο Αλέξανδρος και ο δικός του στρατός αντιμέτωποι με την ιστορία. Αυτός είναι και ο φόβος που λέει ο Αριανός που έπιασε ξαφνικά το στρατόπεδο των Περσών. 1η Οκτωβρίου λοιπόν του 331. Θα λέγει κανείς πως εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε λίγο σχηματικά αλλά όχι μακριά από την αλήθεια τελείωσε στις 29 Μαΐου του 1453. Οι Έλληνες λοιπόν φτάνουν στη Μεσοποταμία και σε λίγο θα εγκατασταθούν στη Βαγδάτη τη Μεγάλη, που την περιγράψαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, αυτήν την μεγαλούπολη που ήταν το όνειρο του κόσμου για πολλές γενιές και ταυτόχρονα όμως η θεομίσιτη και λαομίσιτη πολιτεία. Γιατί τα έχουν αυτά οι μεγαλοπόλεις, να είναι ταυτόχρονα γοητευτικές αλλά και ταυτόχρονα πόρνες. Ο Δαρίος λοιπόν από τη μια μεριά και ο Αλέξανδρος από την άλλη. Σε μια παράταξη, όπως είπαμε, που θα κρίνει την ιστορία του κόσμου. Ο Αριανός περιγράφει, όπως ακούσαμε με τον δικό του τρόπο, αυτήν την παράταξη και ο Ντρόιζεν, ένας ιστορικός πολλούς αιώνες μετά, στον 19ο αιώνα, περιγράφει αυτήν την παράταξη και τη μάχη ως εξής. Άμα ξημέρωσε, κίνησε ο στρατός να χτυπηθεί με τους Πέρσες. Τραβούσαν τώρα κατά τον νοτιά, δεξιά από τους πρώτους λόφους των γορδιαίων βουνών και αριστερά του Τίγρη, χωρίς ακόμα να συναπαντάν εχθρό. Μανά, Σεπτεμβρίου 24, οι προφυλακοί μηνάει πως καβαλάριδες φανήκαν πέρα στην πεδιάδα, δεν ξεχωρίζουν όμως ακόμα πόσοι. Συντάχθηκε λοιπόν η στρατιά και προχώραγε έτοιμη για μάχη, όταν καινούριο μήνυμα τους ανεβάζει τους υπείς εκείνους γύρω στους χίλιους. Όπου ο Αλέξανδρος διατάζει να καβαλήσουν τη βασιλική ύλη η δική του και οι εταίροι άλλη μια ύλη και από του ελαφρού υπή υπέωνε και ορμάει με δάφτου, παραγγέλλοντα να έρχεται από πίσω σιγά σιγά και όλη η στρατιά. Σαν τόδαν οι Πέρσες το βάλαν στα πόδια, μα εκείνο του κυνήγησε και πιο πολλοί ξέφυγαν, αλλά κάμποσοι σκοτώθηκαν και κάποιου πιάσανε. Τέσσερις μέρες που ξεκουράστηκε ο στρατός εδώ φτάσανε για να είναι έτοιμοι για να δώσουν την κρίσιμη μάχη. Εχθροί όμως άλλοι δεν φαίνονταν, και άρα έπρεπε κανείς να υποθέσει πως ο Δαρίος είχε πιάσει κάποιον τόπο κατάλληλο για τις δυνάμεις του και δεν ήθελε, καθώς και στην Ισό, να παρασυρθεί από τον δισταγμό του εχθρού ή από την ίδια του την ανυπομονησία σε απρόσφορο έδαφος. Αυτό είχε γίνει στην Ισό δηλαδή. Είχε παρασυρθεί σε πεδίο που υπέδειξε ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό αποφάσισε ο Αλέξανδρος να επιτεθεί. Παρά το ότι, σύμφωνα με τον Αριανό που ακούσαμε, είχε παρατάξει το στράτευμά του σε παράταξη άμυνας, με μια αμυντική δηλαδή τακτική. Αφήνει το στρατόπεδο, στο στρατόπεδο τα μεταγωγικά όλα και κάθε άχρηστο για μάχη και ξεκινάει αργά τη νύχτα της 29ης προς την 30η Σεπτεμβρίου. Πρωί-πρωί έφτασαν εκεί στους τελευταίους λόφους και μόνο 11 χιλιόμετρα τους χώριζαν από τους Πέρσες, αλλά από τα υψώματα που ήταν μπρος τους δεν τους έβλεπαν ακόμη. Έπειτα από 5-6 χιλιόμετρα όμως, περνώντας πια και τους λόφους αυτούς, φάνηκαν πέρα στην πλατιά πεδιάδα μια ώρα δρόμο στο βάθος μιλιούνια που μαυρίζανε στον τόπο όλων.

Ο Αλέξανδρος σταμάτησε τις φάλαγγες. Μάζεψε φίλους, στρατηγούς, σύλλαρχους, αρχηγούς των συμμάχων και των μισθοφόρων και τους ρώταγε εκεί όλους να ριχτούν αμέσως ή να στρατοπεδεύσουν. Να περιχαρακωθούν και να δούνε πρώτα τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Οι περισσότεροι θέλαν αμέσως, καθώς ήταν ζεστός τώρα έτσι ο στρατός, να ριχτεί. Αλλά ο Παρμενίων συμβούλευε σύνεση να προσέξουνε, γιατί οι στρατιώτες είναι κατάκοποι από την πορεία και οι Πέρσες, τόσο καιρό στη βολική τους σε τούτη θέση, δεν θα παράλειψαν και τίποτα βέβαια για να την οργανώσουν όσο γινόταν πιο αποδοτικά με κάθε τρόπο. Και ούτε μπορούσαν ακόμη να ξέρουν αν τυχόν είχαν μπήξει και πασάλους, ή μπας και με κρυφούς λάκους είχαν καλά οχυρώσει γύρω-γύρω την παράταξή τους. Και ότι η τέχνη και οι κανόνες του πολέμου λένε, μια φορά, να εξετάσουν τον τόπο πρώτα και να στήσουν στρατόπεδο. Νίκησε η γνώμη του γεροστρατηγού, του Παρμενίωνα, και ο Αλέξανδρος διάταξε να πιάσουν τους λόφους αντίκρι στον εχθρό και να στρατοπεδεύσουν με την τάξη που θα είχαν και στη μάχη. Και γίνονταν αυτά το πρωί της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη. Ο Δαρίος, από την άλλη μεριά, μόνο που τόσο καιρό περίμενε να φτάσουν οι Μακεδόνες και είχε καθαρίσει την πλατιά πεδιάδα από κάθε εμπόδιο, μέχρι και από τα αγκαθερά τα θάμνα και τους τελευταίους αμόλοφους όπου θα μπορούσε να αντύχει να καθυστερήσει καμιά ορμητική έφοδος των υπηκών στιφών του ή η επέλαση των δρεπανηφόρων του αρμάτων, ταράχθηκε όμως, σαν έμαθε πως ο Αλέξανδρος ήταν πια κοντά και οι προφυλακές υπό τον Μαζέο είχαν αμέσως υποχωρήσει μπρος του. Μα όταν είδε την αγέροχη αυτοπεποίθηση των σατραπών του, που δεν εννοούσαν τίποτα απεσιόδοξο να ακούσουν από τα πλήθη του στρατού, και που κανείς χαρίδημος, βέβαια η Αμίντας, δεν θα τόλμαε να μην προτιμήσει από όσοι είναι έστω πυκνή, αλλά χούφτα όλοι και όλοι επιτέλους αυτή των λίγων Μακεδόνων, ξαναδόθηκε λοιπόν ο Δαρίος στον αυτοβαυκαλισμό των επιθυμιών του, που τόσο άνετα πάντα στον αδύναμο σερβίρουν την τύφλα τους για οξυδέρκεια. Και τότε, το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου, φάνηκε στη Βορεινή Λοφοσιρά να προβαίνει συνταγμένη για μάχη η στρατιά του Μεγαλέξανδρου. Θαρώντας πως θα τους ορμούσαν αμέσως, παρατάχθηκαν οι Πέρσες στην τετράπλατη πεδιάδα. Μα καμιά επίθεση δεν έγινε. Κι είδαν το στρατό, τον εχθρό να στρατοπεδεύει. Νύχτωσε. Σκόπευαν τάχα οι εχθροί καμιά νυχτερινή επίθεση. Το περσικό στρατόπεδο, χωρίς χαρακόμα και χωρίς στάφρο, δεν είχε καμιά άμυνα για κάτι τέτοιο. Δόθηκε λοιπόν διαταγή όλα εκείνα τα μιλιούνια να μένουν ξάγρυπνα και αρματωμένα όλη νύχτα, παραταγμένα για μάχη, και να έχουν κοντά τους τα άλογα σαμαρωμένα δίπλα στις φωτιές των νυχτοφυλακών. Και ο Δαρίος ο ίδιος παρέλαβνε μέσα στο σκοτάδι μπρος από τις παρατάξεις να δώσει κουράγιο σε όλους με την παρουσία του και λίγα λόγια του. Κοίτανε στα άκρο αριστερό οι λαοί του Βύσου, Βάκτρι, Δάες και Σόγδοι, και μπροστά τους 100 δρεπανηφόρα, μεταγμένους πιο μπρος αριστερά τους 1000 Βάκτριους, καβαλάριδες και μασαγέτες και σκύθες, άλογα και άντρες θωρακισμένοι όλοι δεξιά από το Βύσο και Αραχωτή και Βουνή Συνδύ. Και έπειτα Πέρσες πολλοί, πεζοί και πεις ανάκατα, και ύστερα Ισούσιοι και Καδούσιοι κοντά στο κέντρο, όπου οι τάξεις της ανώτερης περσικής ευγένειας, οι λεγόμενοι συγγενείς του βασιλέως και οι σωματοφύλακές του, οι μιλοφόροι, και δεξιά και αριστερά ή ακόμα στην υπηρεσία του περσικού στρατού Έλληνες μισθοφόροι, και έπειτα οι Ινδοί με τους ελέφαντες, κικάρες, οι ανάσπαστοι λεγόμενοι, απόγονοι των παλαιών εκείνων που τους είχαν εμετικήσει στις απάνω σατραπίες, και οι τοξότες οι Μάρδοι και μπρος τους 50 δραπανηφόρα. Για δυνάμωμα του κέντρου αυτού που τόσο γρήγορα έσπασε στη μάχη του Πίναρου, είχαν ταχθεί από πίσω οι Ούξοι και οι Βαβυλώνοι και οι λαοί του Περσικού Κόλπου και οι Σιτακινοί. Με τρίδικλη παράταξη, συμπυκνωμένο φαινόταν αρκετά πια δυνατό για να έχει στη μέση του το βασιλιά. Δεξιά κοντά στους Μάρτους οι Αλβανοί και οι Σακεσίνες, και ύστερα ο Φραταφέρνης με τους Πάρθους, τους Ιρκανούς, τους Τάπουρους και τους Σάκες γύρω του, και έπειτα ο Ατροπάτης με τους Μίδους, και ύστερα οι λαοί της Συρίας. Και από εδώ και από εκεί, από τα ποτάμια, και οι Καπαδόκες και οι Αρμένοι υπείς με 50 δρεπανηφόρα μπρος τους. Η νύχτα πέρασε ήσυχη. Ο Αλέξανδρος γύρισε με τους υπείς και τους ψηλούς πεζούς από την κατόπτευση του πεδίου της μάχης και μάζεψε πάλι τους αξιωματικούς του για να τους πει πως την άλλη μέρα σκεφτόταν να χτυπήσει τον εχθρό. Ξέρει το θάρρος τους, είπε, και αυτονών και των στρατιωτών, σε πολλές νίκες αποδειγμένο, και χρειάζεται ίσως χαλινάρι, όχι κεντρί. Προπάντων όμως πρέπει να καταφέρουν όλοι τους άντρες, όλοι τους, να θυμούνται να βαδίζουν βουβή, ώστε οι κραυγοί τους, σαν θα ορμήσουν μαλαλαγμούς στην επίθεση, να υψωθεί φοβερότερη.
και οι ίδιοι οι επικεφαλείς να φροντίσουν να λαβαίνουν αμέσως και να εκτελούν τα προστάγματα, ώστε γοργά και με απόλυτη ακρίβεια να γίνονται οι κινήσεις. Και να ξέρουν πως η μάχη της αυριανής αυτής μεγάλης μέρας κρέμεται από τον καθένα τους. Και ο αγώνας δεν είναι πια για τη Συρία και την Αίγυπτο μοναχά, παρά για της Ανατολής όλη στην οριστική κατάκτηση. Και σε αυτόν κρίνεται το ποιος από εδώ και μπρος θα κυβερνάει. Με δυνατές ζητοκραυγές, το απάντησαν οι στρατηγοί του και ο Αλέξανδρος διάταξε να δειπνίσουν οι στρατιώτες και να αναπαυθούν.

0: Είμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και ξημερώνει 1η Οκτωβρίου του 331. Και όπως περιγράφει ο Αριανός στο Αλεξάνδρου Ανάβασης, που είναι η περιγραφή της εισβολής των Ελλήνων στην Μεσοποταμία, καθώς από εκείνη την ημέρα και μετά όλο το πρόσωπο αυτής της περιοχής θα αλλάξει ριζικά, όπως είδαμε και χθες, με την ίδρυση δεκάδων πόλεων σε όλο το μήκος των ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, που θα φέρουν πια έναν άλλον αέρα στην Ανατολή, αλλά και τους Έλληνες θα τους φέρουν κοντά στα ανατολικά έθιμα, όπως θα δούμε σε λίγο. Γιατί πολλοί σήμερα μπορεί να είναι εκείνοι που λένε πως πολλές από τις ανατολίτικες συνήθειές μας τις έχουμε κληρονομήσει από τους Οθωμανούς, μα οι περισσότεροι ξεχνούν πως ετούτες τις συνήθειες ο Ελληνισμός τις έχει κληρονομήσει μάλλον από τον Αλέξανδρο. Πάμε λοιπόν στα Γαυγάμηλα, εδώ στην όχθη του Τίγρη ποταμού, κοντά στην Μοσούλη, όπου και σήμερα και παλιότερα και στους μεγάλους πολέμους έγιναν επίσης μεγάλες μάχες και πόλεμοι, καθώς η Μοσούλη, η πετρελαιοφόρος, είναι το μήλον της Έριδος και σήμερα. Λίγο πιο πέρα λοιπόν από την Μοσούλη και στο δρόμο για την Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε με το Δαρείο. Μόλις τα στρατόπεδα πλησίασαν το ένα το άλλο, φάνηκε ο Δαρείος και η ακολουθία του, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Αλβανοί, οι ξεριζωμένοι Κάρες και οι Μάρδοι, οι Τοξότες, είχαν τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξανδρο και στη Βασιλική Ύλη. Ο Αλέξανδρος όμως κίνησε τις δυνάμεις του μάλλον προς τα δεξιά του και οι Πέρσες ακολούθησαν αυτή την κίνηση, υπερφαλαγγίζοντας το αριστερό τμήμα του στρατού. Οι σκύθες λοιπόν επίσης επιτίθονταν μετάλογα και άγγιζαν την προφυλακή του Αλέξανδρου, ο οποίος όμως εξακολουθούσε να κινείται προς τα δεξιά και βρίσκονταν ήδη κοντά στο χώρο που είχαν εξομαλύνει οι Πέρσες. Ο Δαρείος όμως τότε φοβήθηκε μήπως οι Μακεδόνες προχωρήσουν στο ανώμαλο έδαφος, οπότε τα άρματα θα του ήταν άχρηστα. Διέταξε λοιπόν αυτούς που ήταν τοποθετημένοι μπροστά του στην αριστερή παράταξη να περικυκλώσουν μετάλογα τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων που οδηγούσε ο ίδιος Αλέξανδρος, για να μην προχωρήσουν πιο κοντά. Μόλις έγινε αυτό, ο Αλέξανδρος διέταξε το μισθοφορικό υπηκό που διοικούσε ο Μενίδας να τους επιτεθεί. Οι σκύθες υπείς και οι Βάκτριοι που πολεμούσαν μαζί τους αντεπιτέθηκαν και τους γύρισαν πίσω γιατί ήταν περισσότεροι. Τότε ο Αλέξανδρος διέταξε τους Πέωνες, το Αρέτη και τους μισθοφόρους να επιτεθούν στους σκύθες. Οι Βάρβαροι αναδιπλώθηκαν. Οι υπόλοιποι Βάκτριοι όμως πλησίασαν τους Πέωνας και τους μισθοφόρους και βοήθησαν να ξαναγυρίσουν στη μάχη οι δικοί τους που έφευγαν και μετέτρεψαν την υπομαχία σε μάχη σώμα με σώμα. Πολλοί από τους άνδρες του Αλέξανδρου έπεφταν και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των βαρβάρων και γιατί οι σκύθες και τα άλογά τους προφυλάσσονταν καλύτερα με τις πανοπλίες τους. Όμως, καθώς οι Μακεδόνες δέχονταν τις επιθέσεις τους, έπεφταν με δύναμη πάνω τους η μια έλλη μετά την άλλη και τους έβγαζαν από την παράταξη. Εκείνη τη στιγμή οι Πέρσες εξαπέλυσαν τα δρεπανηφόρα άρματα εναντίον του ίδιου του Αλέξανδρου για να διασκορπίσουν τη φάλαγγα γύρω του. Εκεί όμως έκαναν λάθος. Τα πρώτα, καθώς πλησίαζαν, τα χτύπησαν με ακόντια οι Αγριάνες και οι ακοντιστές του Βάλακρου, που ήταν τοποθετημένοι μπροστά από το εταιρικό υπηκό. Απ' άλλα πάλι άρπαζαν τα ενία, έριχναν κάτω τους αναβάτες, περικύκλωναν τα άλογα και τους έσφαζαν. Μερικά όμως διέσπασαν την παράταξη των Μακεδόνων, γιατί αυτοί είχαν πάρει την εντολή να διαχωρίζονται στο σημείο που έπεφταν τα άρματα. Και έτσι, τα ίδια τα άρματα πέρασαν χωρίς ζημιές, και αυτοί όμως που δέχτηκαν την επέλασή τους δεν έπαθαν τίποτα. Και αυτά τα άρματα όμως τα συγκράτησαν οι υποκόμοι της στρατιάς του Αλέξανδρου και οι βασιλικοί υπασπιστές. Μόλις ο Δαρείος επιτέθηκε σε όλο το μήκος της παράταξης, ο Αλέξανδρος διέταξε τον Αρέτη να χτυπήσει το τμήμα του περσικού υπηκού που προσπαθούσε να περικυκλώσει τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων. Ο ίδιος οδήγησε τις δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά του, μόλις όμως οι υπείς που είχαν ξεκινήσει για να επιτεθούν στη δεξιά παράταξη διέσπασαν ένα τμήμα της περσικής φάλαγγας, στράφηκε προς το κενό που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποίησε ως έμβολο το εταιρικό υπηκό και το κομμάτι της φάλαγγας που ήταν τοποθετημένο σε αυτό το σημείο και επιτέθηκε με ορμή και αλλαλαγμού στον ίδιο το Δαρείο. Για μικρό χρονικό διάστημα διεξήχθη μάχη σώμα με σώμα. Ο Αλέξανδρος και οι υπείς του προχωρούσαν με ορμή, πίεζαν τους Πέρσες και τους χτυπούσαν με τα δόρατα στα πρόσωπα. Συμπαγήσιμα η μακεδονική φάλαγγα τους χτυπούσε με προτεταμένες τις άριζες. Ο ήδη τρομοκρατημένος Δαρείος είδε γύρω του μόνο πανικό και τράπηκε πρώτος σε φυγή. Αλλά και το περσικό υπηκό που περικύκλωνε τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων τρομοκρατήθηκε με τη ρωμαλαία επίθεση του Αρέτη και των δικών του. Σε εκείνο το σημείο η φυγή των Περσών ήταν καθολική. Οι Μακεδόνες τους καταδίωκαν και τους σκότωναν. Έτσι λοιπόν κρίθηκε η μάχη σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και όπως λέει ο Αριανός, σκοτώθηκαν γύρω στους 100 άνδρες του Αλέξανδρου και 1000 περίπου άλογα πέθαναν από τα τραύματα και τις ταλαιπωρίες κατά την καταδίωξη. Από αυτά, μόνο τα μισά ανήκαν στο εταιρικό υπηκό. Λέγεται ότι σκοτώθηκαν 300.000 περίπου βάρβαροι, πιάστηκαν πολύ περισσότεροι και μαζί οι ελέφαντες και τα άρματα που δεν καταστράφηκαν στη μάχη. Έτσι τελείωσε αυτή η μάχη, όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Αριστοφάνης, κατά τον μήνα Πιανεψιώνα, και έτσι βγήκε αληθινή η προφητεία του Αρίστανδρου ότι η μάχη και η νίκη του Αλέξανδρου θα συμβεί τον ίδιο μήνα με την έκλειψη της Ελλήνης, γράφει ο Αριανός, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, σύμφωνα με τους σημερινούς υπολογισμούς, του 331 π.Χ. Η μάχη στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερα όχθη του Τίγρη, εκεί όπου κρίθηκε το μέλλον του κόσμου.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Ένα ταξίδι στην ιστορία και στη γεωγραφία, ένα ταξίδι επίσης στους ποταμούς της ιστορίας. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα και μόλις περιγράψαμε με λίγα λόγια, αλλά νομίζω με πολύ σημασία και από τον Αριανό και από τον Τρόιζεν, την μεγάλη εκείνη μάχη. 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερη όχθη του Τίγρη, εκεί κάπου κοντά στην σημερινή πόλη Μοσούλη. Σε ένα πεδίο λοιπόν, όπου ο Δαρίος, παρότι είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο και είχε επιλέξει το πεδίο της μάχης, τελικά κατάφερε, παρά το πλήθος των λαών που τον ακολουθούσε και τον υπεράσπιζε, να ιτηθεί. Η συνέχεια ήταν κοσμογονική, ή όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, από την μέρα εκείνη.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Ήδη και τόσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα την Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς, όπως λέει ο Αλεξανδρινός Καβάφης. Άλλαξε λοιπόν η πορεία του κόσμου. Και τι θα λέγατε τώρα να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο να μπαίνει στη Βαβυλώνα. Γιατί εδώ δεν άλλαξε μόνο η ιστορία της Ασίας, μα άλλαξε και η ιστορία των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μετά τη μάχη δεν κυνήγησε το Δαρείο, ούτε πήρε τους δρόμους που πήγαιναν για τα Σούσα, αλλά πήρε το δρόμο για τη Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα του απέραντου αραμαϊκού βαθύπεδου, και πρωτεύουσα της Περσικής επικράτειας από τα χρόνια του Δαρίου, του Ιστάσπους. Γιατί αυτή άλλωστε και ήταν μπρος στο χέρι του ο άμεσος καρπός της νίκης στα Γαυγάμηλα. Ο καρπός της νίκης ήταν η Βαβυλώνα. Και μόνο που ο Αλέξανδρος πρόβλεπε ότι θα υπάρξει αντίσταση στην πόλη, ξέροντας, έχοντας ακούσει, έχοντας διαβάσει άλλωστε και τον Ηρόδοτο για τα πελώρια τείχη της πόλης και το δίκτυο με τις διόρυγες γύρω από την πόλη και τις Σταύρους, και καθώς είχε ακούσει ότι η πόλη άντεξε πολύ στις πολιορκίες παλιά και στην πολιορκία του Κύρου και του Δαρίου, και σαν έμαθε κιόλας πως ο Μαζαίος που είχε πολεμήσει εδώ στα Γαυγάμηλα είχε τρέξει στη Βαβυλώνα με το στρατό του, τότε πράγματι ο Αλέξανδρος πίστευε ότι οι Βαβυλώνοι θα αντισταθούν. Η πρόβλεψή του όμως δεν ήταν σωστή, γιατί όταν έφτασαν οι Μακεδόνες στη Βαβυλώνα, όπως γράφει ο Ντρόιζεν, άξαφνα ανοίγουν διάπλατες οι πύλες της πόλης. Και να οι Βαβυλώνοι με στεφάνια και δώρα πλούσια να τον προϋπαντήσουν με επικεφαλής τους Χαλδαίους, με τους γεροντότερους και τους Πέρσες αξιωματούχους. Ο Μαζαίος παραδίνει την πόλη, την Ακρόπολη, τους θησαυρούς και ο νικητής Αλέξανδρος μπαίνει στην πελώρια πρωτεύουσα της Εμμύραμης. Αυτού πια δόθηκε μεγαλύτερη άδεια στο στρατό να ξεδώσει. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ, η απέραντη, πρώτη καθ' αυτό μεγαλούπολη της Ανατολής, που βλέπαν με τα θαυμάσια κτίρια και τα πελώρια τείχη, τους κρεμαστούς εκείνους κήπους της Εμμύραμης και τον τεράστιο κυβικό πύργο του Βύλου, όπου πάνω του ξεθύμανε την Άφρη και τη λύσα του Οξέρξης για την καυτή ντροπή της Σαλαμίνας, και τα πλήθη τα αναρρύθμιτα που μαζεύονταν από την Αραβία και την Αρμενία, την Περσία και τη Συρία, με την αμύθιτη πολυτέλεια και καλοπέραση, με τις εκπληκτικές ποικιλίες των πιο αφάνταστων απολαύσεων και της πιο απίθανης φιλιδονίας. Μόλι τέλος πάντων, όπως λέει ο Ντρόιζεν, την παραμυθένια εκείνη μαγεία του ανατολίτικου αισθησιασμού, που δόθηκε τώρα φιδόλευτη στα παιδιά τούτα της Δύσης για τους τόσους κόπους και τις τέτοιες νίκες τους. Έτσι ο στιβαρός ο Μακεδόνας και τ' άγριο παλικάρι της Θράκης και ο θερμόαιμος ο Έλληνας ρούφηξαν τότε ανεμπόδιστα όσο θέλανε τη χαρά της νίκης και το μέλι της ζωής στα μυρωδάτα αυτού χαλιά ξαπλώνοντας και από χρυσά ποτήρια πίνοντας μεθυστικά κρασιά κάθε λογής, γλεντοκοπώντας με φωνές και γέλια στα ολότελα βαβυλωνιακά συμπόσια εκείνα, όπου με πόθο άρπαξαν άγριο την κάθε απόλαυση και με καινούργια πάλι απόλαυση δυνάμωσαν και πιο πολύ τη φλογερή τους δίψα, και με πόθο ξανά και φωτιά μέσα τους φούντωσε πάλι η πείνα και η ορμή ανήμερη και για άλλες πράξεις και άλλες πύρες και άλλες νίκες. Έτσι, όπως πολύ γλαφυρά το περιγράφει ο Ντρόιζεν, σιγά σιγά ο στρατός του Μεγαλέξανδρου αρχίζει τότε να ζυμώνεται εκεί με την ασιατική ζωή και γεύσεις και τρόπους, να συμφιλιώνεται με εκείνους και με εκείνα που προκαταλήψεις αιώνων πίσω έκαναν όλους τους Έλληνες να μισούν, να περιφρονούν και να λένε βάρβαροι και βαρβαρικά. Δηλαδή αρχίζουν τότε πια σαφώς Ανατολή και Δύση να ζυμώνονται μαζί και να γεννιέται από τη σύμμιξη και τη σύνδεξη ένα άλλο μέλλον, όπου μέσα του πια η καθεμιά τους θα πόθεται τη χωριστή της υπόσταση. Του τόσο κεφαλαιόδους τούτου πολιτιστικού ζητήματος η οργανωτική διοικητική αντιμετώπιση και έκφραση, εδώ από τον Αλέξανδρο, είτε σαν έντονη συνείδηση του πού τραβάν και από μόνα τους τα πράγματα, είτε απλούσταρα σαν ευτυχή σύμπτωση, είτε και σαν αναγκαία συνέπεια σε εξαντικειμένου προϋποθέσεις, να τα δει κανείς, αν όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα, δηλαδή και η ροή των πραγμάτων αλλά και η θέληση των ανθρώπων, βέβαιο είναι πως έμπρακτα πάντως δείχτηκε η μόνη δυνατή και πιο σωστή και δίκαιη πολιτική. Εδώ στη Βαβυλώνα περισσότερο από όπου αλλού τα ντόπια ήθη άνθιζαν ισχυρά, φυσικά και άρτια στο είδος τους. Γιατί οι μικρασιατικές χώρες βέβαια που είχαν περάσει εντωμεταξύ βρίσκονταν πολύ κοντά στον ελληνικό βίο. Θα λέγε κανείς πως οι μικρασιατικές χώρες είχαν ποτιστεί από τον ελληνικό βίο. Ενώ η Μεσοποταμία και η καρδιά της που είναι τώρα η Βαβυλώνα ήταν ακόμα ανέπαφες. Η Αίγυπτος και η Συρία πάλι ήταν προσιτές οπωσδήποτε στους Έλληνες και δεμένες με την ίδια θάλασσα, στα σπίτια των πλούσιων εμπόρων και πολλών ηγεμόνων της Φινίκης, τα ελληνικά ήθη από καιρό είχαν μπει. Στο δέλτα του Νείλου και όλα από τα χρόνια των Φαραώ ήταν γνωστά τα ελληνικά ήθη και είχαν μεταφυτευτεί από πολλούς επικισμούς στην περιοχή της Κυρίνης με ποικίλες σχέσεις με ελληνικές πόλεις. Η Βαβυλώνα όμως βρισκόταν εδώ στο βάθος της, ανάμεσα στα δυο ποτάμια που διασχίζουν την αραμαϊκή γη και που από τη φύση και το εμπόριο, τα ήθη, τη θρησκεία και την ιστορία της πολλών αιώνων έκλεινε περισσότερο προς την Ινδία και την Αραβία παρά προς την Ευρώπη. Εδώ ζούσαν ακόμη σε αρχαίγωνο πολιτισμό. Γράφαν όπως από παλιά, σφινοειδή γράμματα, σε ψημένα κεραμίδια. Μελετούσαν και υπολόγιζαν τις τροχές των άστρων. Αριθμούσαν και μετρούσαν με τέλειο μετρικό σύστημα. Είχαν γενικά σπουδαίο τεχνικό πολιτισμό και άφταστους αριστοτέχνες. Σε αυτή λοιπόν την ξένη, τη γεμάτη από όλα και που τίποτα δεν της έλειπε ανθερή ζωή λογής λαών, φτάνουν τώρα κάποια πρώτα στοιχεία ελληνικά. Ασφαλώς ελάχιστα, μπρος στα τόσα ντόπια πολυδύναμα όμως στην ικανότητα πρόσφυσης και δημιουργικής σύμμιξης. Να και κάτι άλλο, λέει ο Ντρόιζεν, και δείτε εδώ τη ρίζα και τη σημερινή μας ταυτότητα. Καταπολεμήθηκε βέβαια στο πεδίο της μάχης η περσική δύναμη, δεν καταλήθηκε όμως και καθεαυτή, ούτε εξαφανίστηκε. Αν λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν ήθελε παρά μονάχα σαν Μακεδόνας και σαν Έλληνας να βασιλέψει αντί του μεγάλου βασιλιά που κατανίκησε είχε κιόλας πάρα πολύ προχωρήσει, ξεπερνώντας τόσο τα σύνορα με τη Δύση, για να φτάσει την κατάκτησή του και πέρα από την έρημο της Συρίας, κι άλλο δεν γύρευε παρά να αλλάξουν δεσπότοι απλώς οι λαοί της Ασίας και να νιώσουν δηλαδή και σκληρότεροι και ταπεινωτικότεροι την καταπίεση έτσι, καθώς ασκούμενοι και απανότεροι ή και αποτολμηρότεροι έστω πνευματική ανάπτυξη. Τότε μόνο τη στιγμή το πολύ πολύ της νίκης πάνω στη μάχη διόλου όμως και πέρα από δάφτη μπορούσε να είναι βέβαιος σοβαρά για την υποταγή τους. Γιατί μια έκρηξη λαϊκής οργής, μια ραγδαία επιδημία, μια επιτυχία αμφίβολη μπορούσαν οποτεδήποτε να ανατινάξουν τη χήμερα μιας τέτοιας αυταρχικής καταδυνάστευσης. Δηλαδή, και με άλλα λόγια, αν ο Αλέξανδρος κυβερνούσε εδώ ως Έλληνας και ως Μακεδόν, έτσι όπως κυβερνούσε τη χώρα της Μακεδονίας κάποτε ο πατέρας του Φίλιππος, οι μέρες του θα ήταν μετρημένες, καθώς μια κάποια έκρηξη λαϊκής οργής, ένα ακόμα και τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να ανατρέψει αυτήν την εξουσία των Ελλήνων, που ούτως ή άλλως ήταν και λίγοι στον αριθμό. Η αρχή άλλα του Μεγαλέξανδρου, δυναμικά ελάχιστη προς όσες χώρες και λαούς εξουσιάζει, πρέπει να αναζητήσει την ουσιαστική της δικαίωση μέσα από την εμπράγματη ευεργετικότητά της για τους νικημένους. Και τη στέρεα εδραίωσή της στο μέλλον να τις φυρηλατήσει από το διάπειρο μέταλλο αληθινής συγκατάθεσής τους για την επικράτειά του. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο Ντρόιζεν, έπρεπε ο Αλέξανδρος να βασιστεί σε κάθε δυνατή αναγνώριση και αποδοχή τρόπων, ηθών, εθίμων, πάτριων, νόμων, θρησκείας κάθε λαού, εφόσον δεν αντιστρατεύονταν την εξουσία του. Γενικά, ό,τι τόσο βαριά είχαν καταπιέσει και με χαρά θα κατάπνιγαν οι Πέρσες, ό,τι η αδιαφορία και η ανυμπόρια τους είχαν αφήσει στην πράξη, αλλά όχι και κατά τον νόμο να κρατεί, έπρεπε τώρα να αναγνωριστεί στοργικά, να αναστηλωθεί, να απελευθερωθεί προς ανάπτυξη, να συνδεθεί αμέσως με τον ελληνικό βίο και να μπορέσει να συγχωνευτεί μαζί του, όπως ακριβώς πριν από αιώνες είχε κινηθεί και ο βασικός εκείνος ελληνικός αποικισμός, που μέσα από τους Κήθες, τις απότατες Ταυρίδας, τους Αφρικάνους της Σύρτης, την Κιλικία και τις Κέλτικες ακτές γύρω από το στόμιο του Ροδανού, ο τρόπος αυτός που καταπιάνονταν οι Έλληνες και αναγνώριζαν τους ξένους, που συνεννοούνταν μαζί τους και κατάφεραν να συγχωνεύονται οργανικά, είναι ίσα ίσα το γενεσιουργικό στοιχείο τόσων νέων και ζωτικών εγκαταστάσεων, όπου εξελινίζοντας σιγά σιγά τους ντόπιους, μεγάλωνε πληθυσμιακά και δυνάμωνε σε ένταση ο ελληνισμός, λέει ο Ντρόιζεν, βάζοντας για πρώτη φορά στη γλώσσα μας και τη λέξη τούτη, δηλαδή ελληνισμός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξανδρος διάλεξε μια άλλη οδό, εκείνη που οι Έλληνες είχαν διαλέξει στα χρόνια του αποικισμού. Να έρθουν δηλαδή σε συνεννόηση με τους βαρβάρους, με τους άλλους λαούς και να υπάρξει λοιπόν μια ζύμωση, μια όσμωση μεταξύ τους. Από αυτήν λοιπόν τη ζύμωση, από αυτήν την όσμωση προέκυψε αυτός ο μέγας ελληνικός κόσμος που μας είπε ο Καβάφης νωρίτερα, από την Βακτριανή μέχρι και τη Μεσόγειο. Και εδώ πια αλλάζει και η ιστορία της Μεσοποταμίας. Η κοιτίδα του πολιτισμού δέχεται μια γόνιμη ελληνική επικονίαση και η ελληνική λαλιά, η ελληνική γλώσσα αλλά και πολλές από τις ελληνικές νοοτροπίες με πρώτη και κυριότερη το ήθος της απελευθέρωσης, της ελευθερίας θα το λέγαμε διαφορετικά ήρθε να μπολιάσει και να ριζώσει σε αυτήν την ασιατική γη της Μεσοποταμίας.

Αφού λοιπόν ο Αλέξανδρος διάλεξε τούτη την πολιτική, δηλαδή την πολιτική των απίκων, των αρχαίγων Ελλήνων απίκων από τον 7ο αιώνα, αρκετούς αιώνες νωρίτερα από αυτήν τη σημαδιακή ημέρα της 1ης Οκτωβρίου του 331, τι άλλο θα έκανε πια από το να χτίζει πόλεις. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Μεσοποταμία όλες εκείνες τις νέες πόλεις που χτίζονται ή τις παλιές που μετασκευάζονται και επικίζονται από Έλληνες από τη μια άκρη της στο βορρά μέχρι τον Περσικό κόλπο, από την Νίσιβη που την είδαμε χθες μέχρι και μέσα την Ουρούκ, την παλιά πρωτεύουσα των Σουμερίων. Η άκρα της Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια της Ασσυρίας, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η Αντιόχεια, η Έδεσα, η σημερινή Ούρφα δηλαδή, η άλλη Αντιόχεια και η άλλη Αντιόχεια η Αραβική, κοντά στη μεγάλη Αντιόχεια του Ορόντι, η Αντιόχεια του Χάρακα, η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάδος, η Αρτεμίτσα της Ασσυρίας, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, οι Βάτνες, πάλι στη Μεσοποταμία, εδώ που βρισκόμαστε, η Ασσυρία, η Δημητριάδα της Ασσυρίας, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Οσροϊνής, η Δούρα Ευρωπός, η μεγάλη πρωτεύουσα της Ανατολής, η Ελληνική Πόλη, το Ζεύγμα, η πόλη ζηνοδοτίων της Μεσοποταμίας, η Ηράκλεια, η Ηρακλέους Βομή και πάει λέγοντας. Ένας ατέλειωτος αριθμός ελληνικών πόλεων στη Μεσοποταμία, όπως και άλλες εκτός από αυτές που αναφέραμε χθες. Αυτές οι πόλεις λοιπόν που επικίστηκαν από Έλληνες εκείνη τη στιγμή από τον Αλέξανδρο, αλλά και συνεχίστηκαν να χτίζονται στα χρόνια των διαδόχων και των επιγόνων του Αλεξάνδρου και συνέχισαν να επικίζονται και να κατοικούνται από τους Έλληνες μέχρι ακόμα και τα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, όπως είπαμε άλλοτε. Οι πόλεις αυτές λοιπόν έφεραν μια καινούρια μίξη ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, αυτόν τον αρχαίγωνο πολιτισμό της ΕΔΕΜ. Και όπως σας είπα και πριν, σε κάτι που μπορεί να σκανδάλισε μερικούς, σε αυτή τη μίξη χρωστάμε και πολλά από τα στοιχεία τα ανατολικά της ταυτότητάς μας, και όχι βέβαια μόνο στην δουλεία στους Οθωμανούς. Καθώς ήδη όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, ο ελληνισμός συνοικούσε με τους λαούς της Ασίας για πάρα πολλούς αιώνες και συνέχισε αυτή η συνοίκηση μέχρι σχεδόν και τον 20ο αιώνα. Οι πόλεις λοιπόν αυτές που ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του έκτισαν στην Μεσοποταμία μας δίνουν το μέγεθος αυτής της πολιτιστικής διείσδυσης, θα το λέγαμε, ή μάλλον της πολιτιστικής σύμμιξης. Γιατί δεν έδωσαν μόνο στοιχεία οι Έλληνες, αλλά πήραν κιόλας, και αυτό φάνηκε αμέσως μόλις ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες του μπήκαν στη Βαγδάτη. Είναι πολύ γραφειρή η περιγραφή του Ντρόιζεν για τη ζωή της πόλης, της μεγαλούπολης, της ονειρεμένης πόλης, την οποία την κατέκτησε ο Αλέξανδρος αμαχητή, η οποία παραδόθηκε στον Αλέξανδρο όπως περίπου είχε παραδοθεί αιώνες πριν στον Κύρο, γιατί και ο Κύρος με μια μικρή αψημαχία την κατέλαβε την πόλη και εγκαθίδρυσε εκεί τη μεγάλη βασιλεία του που έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σε μια αντίστροφη πορεία λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας ακριβώς από το Αιγαίο και την Μεσόγειο, συνέχισε την πορεία του από τη Βαβυλώνα, αφού την κατέστησε πρωτεύουσα του δικού του κόσμου και του δικού του κόσμου, συνέχισε την πορεία του μέχρι και τον Ινδό ποταμό για να αντιμετωπίσει τον πόρο. Αυτή λοιπόν, αυτές οι δύο ανάστροφες πορείες, δηλαδή η πορεία από την ΕΔΕΜ, τα παράλια δηλαδή του Περσικού κόλπου, εκεί που χύνονταν κάποτε, κατά την περιγραφή της βίβλου, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, εκεί όπου γεννήθηκε η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός της, η αρχαίγονη κοιτίδα των ανθρώπων, και που ακολούθησε στους επόμενους αιώνες μια πορεία αντίθετη στην ροή των ποταμών, όπως είπαμε, του Τίγρη και του Εφράτη, προς την καρδιά της Μεσοποταμίας και από εκεί προς την βόρεια, την Άνω Μεσοποταμία, και από εκεί για τις ακτές δυτικά της Μεσογείου. Τώρα, σε αυτήν την σημαδιακή χρονιά, το 331,
έχουμε μια πορεία ανάστροφη. Δηλαδή ένας πολιτισμός που έρχεται ακριβώς αντίστροφα από την ακτή της Μεσογείου, περνά στην Άνω Μεσοποταμία και ταξιδεύει κατά τη ροή, όπως κατεβαίνουν δηλαδή τα ποτάμια προς τον Περσικό κόλπο, μέχρι ακριβώς αυτόν τον Περσικό κόλπο που αργότερα το ναυτικό του Αλέξανδρου θα περιπλέψει και μάλιστα θα προφητεύσει κατά κάποιον τρόπο πως τα νησιά μπροστά στο μυχό του Περσικού κόλπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πλούσια και το κέντρο κατά κάποιον τρόπο της γης. Και να αποκύλησαν οι αιώνες και φτάσαμε στον 19ο και τον 20ο αιώνα και όντως ο Περσικός κόλπος είναι κατά κάποιον τρόπο ένα από τα κέντρα της γης. Πλούσια αρκετά τα νησιά αυτά και τα πριγκιπάτα σήμερα στον κόλπο του Περσικού κόλπου. Θα έλεγε κανείς ότι ζουν και εκείνα ακόμα αυτές τις δύο πορείες του πολιτισμού. Ακόμα και σήμερα. Την αντίστροφη στη ροή των ποταμών από την Εδέμ προς την Μεσόγειο, αλλά και τη σύστροφη στη ροή των ποταμών από την Μεσόγειο προς την γη της Εδέμ. Οι Έλληνες βέβαια δεν αναζητούσαν κάποια γη της επαγγελίας με τον τρόπο που το έκανε ο Αβραάμ όταν έφυγε από την πατρίδα του την Ουρ, εδώ στην ακτή σχεδόν του Περσικού κόλπου, για να αναζητήσει την γη της επαγγελίας στην Χαράν και από εκεί στη γη Χανάν, δηλαδή στις ακτές της Μεσογείου. Οι Έλληνες λοιπόν δεν αναζητούσαν τη γη της επαγγελίας με αυτόν τον τρόπο. Αναζητούσαν όμως σίγουρα έναν καινούριο κόσμο που χτίστηκε σιγά σιγά μαζί με όλες αυτές τις πόλεις που σας περιγράψαμε. Και η σύμμιξη των Ελλήνων με τους Ασιάτες ήταν τόσο μεγάλη και συμπαγής που σε λίγο, λίγα χρόνια μετά, δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τη ζωή των Ελλήνων από τη ζωή των Ασιατών στα μέρη αυτά. Όσο και αν έφεραν τα δικά τους πολιτιστικά ήθη οι Έλληνες, με την οργάνωση των πόλεων και την πολιτική ζωή, με το θέατρο και τους αγώνες, τους γυμνικούς και τα γυμνάσια, με την παιδεία και την εκπαίδευση, με την νοοτροπία της απελευθέρωσης γενικά, της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Όσο λοιπόν έφερναν όλα αυτά τα στοιχεία από την Δύση προς την Ανατολή, άλλο τόσο έφερναν και μετάγγιζαν στοιχεία από την Ανατολή προς τη Δύση. Στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις απότερες και μύχιες πλευρές του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε πως σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι που μεταγράφεται και αυτή η αφήγηση της πορείας του Αβραάμ από την Ουρ στην γη της επαγγελίας, από τις σημειτικές γλώσσες, όπου υπήρχε γραμμένη από αιώνες, στην ελληνική. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται αυτό το ίδιο ταξίδι, αυτή η νοσταλγία της ανθρωπότητας για τον Παράδεισο, μέσω της ελληνικής και στη Δύση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι βέβαια η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα σε αυτό εδώ το ιστορικό πλαίσιο που δημιουργείται ή μάλλον που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου του 331. Αν λοιπόν η ιστορία κινείται καμιά φορά και αντίστροφα στο ρου των ποταμών, κινήθηκε αυτή τη φορά σύστροφα στον ρου των δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, από το βορρά προς τον νότο, από τη Δύση προς την Ανατολή, για να φέρει μαζί με τα νερά και τον πολιτισμό που κάρπισε εδώ στην γη της Μεσοποταμίας και έδωσε τους δικούς του καρπούς που σήμερα μπορεί να μας μοιάζουν μακρινοί και λιγάκι σαν παραμύθι. Σε αυτό το παραμύθι θα μείνουμε και στους λαούς της Ανατολής θα επιμείνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην επόμενη εκπομπή μας μαζί με τους Πέρσες και τους Ασσύριους που έζησαν μέχρι τις μέρες μας κι αυτοί, μεταφέροντας το δικό τους πολιτισμό, ακόμα και τη δική τους γλώσσα και μπολιάζοντας σε πολλές φορές ακόμα και την εκκλησιαστική ζωή με τις δικές τους γλώσσες και το δικό τους πολιτισμό. Στη Μεσοποταμία λοιπόν είμαστε, ας μείνουμε στη Βαβυλώνα και ας συναντηθούμε εδώ και στην αυριανή μας εκπομπή.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Βλάθρα, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και οι αέναες πρεσβείες και η σκέπη της Παναγίας μας να φτάσουμε άλλη μια χρονιά να γιορτάσουμε την πανσεπτικήμηση της μητέρας του Κυρίου μας και την εις ουρανούς μεταστασή της. Να βιώσουμε το χαρμόσυνο εορταστικό κλίμα της μεγάλης εορτής και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της Θείας Ευεργεσίας, της σωτηρίας μας, η οποία συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβολή της Παναγίας μας. Τη σημερινή μας εκπομπή την αφιερώνουμε στη χάρη της, αλλά και στην κατανόηση των σωτηρίων νοημάτων της μεγάλης εορτής. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό ψυχικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού εφοδιασμού μας, την οποία χαρακτηρίζουμε και αποκαλούμε ως το Πάσχα του καλοκαιριού και την οποία εορτάζουμε ανάλογα με την οφειλόμενη τιμή προς το ιερότατο πρόσωπο της Θεομήτωρος. Και δικαίως, διότι σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής, η δόξα της είναι ευπρεπής θεοφεγγές είναι κλάμπουσα χάρης. Και δεν εορτάζουμε μόνον εμείς, αλλά μαζί μας εορτάζουν εξουσίε, θρόνοι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και τα χεροβήμ και τα φρικτά σεραφείμ. Αγάλλοντι γηγενείς επί γης, θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουση βασιλής, σύν αρχαγγέλης, αγγέλης. Εορτάζει λοιπόν ολόκληρη δημιουργία, διότι δι' αυτής δεν απολυτρώθηκε μόνον ο άνθρωπος, αλλά ολόκληρη δημιουργία, η οποία, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 22, λόγω της αμαρτίας της δικής μας. Εορτάζουμε την εξοδό της από αυτόν τον κόσμο, την οποία αποκαλούμε κοίμηση, με θεσπέσιους ύμνους, ύψιστης θεολογικής και ποιητικής αξίας, με υπέροχες μελωδίες και εγκόμια, με χαρές και αγαλίαση, υμνούμε την εξοδό της και την εις ουρανούς αναβασή της. Είναι παράδοξη στα αλήθεια η συνήθεια να γιορτάζουμε οι χριστιανοί το θάνατο. Για τους οπαδούς των θρησιών του κόσμου, για τους φιλοσόφους, τους αθέους και γενικά τους κοσμικούς, αποτελεί μέγα σκάνδαλο και ακατανόητη τιμωρία να γιορτάζουμε την επέτειο του θανάτου και όχι της γεννήσεως αυτή η χριστιανική ιδιοτροπία, εντός εισαγωγικών ιδιοτροπία. Εκείνοι γιορτάζουν τη γέννηση, η οποία όμως προμηνύει τον εξάπαντος επερχόμενο θάνατο. Αντίθετα, στο τρομερό γεγονός του θανάτου, εκφράζουν οδύνη και συνοδεύουν τους νεκρούς με οδυρμούς και κοπετούς στην τελευταία τους κατοικία, η οποία είναι η παγερή γη για αυτούς, αφού λέγουσι την εσ εν ημίν ότι ανάσταση νεκρών ούκεστίν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο στίχος 12. Για την ορθόδοξη πίστη μας, ο εν Χριστώ θάνατος δεν λογίζεται ως θάνατος, αλλά ως γέννηση ή μάλλον ως αναγέννηση στην όντως ζωή, ως είσοδος στην ατέρμονη αιωνιότητα, διότι ο λυτρωτής μας Χριστός νίκησε το θάνατο με το δικό του θάνατο και έκλεισε διαπαντός τις αιώνιες και αδιαπέραστες πύλες του Άδη για τους πιστούς του. Δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. 1 Κορινθίους επιστολή, 15 κεφάλαιο στίχος 26. Ο σαρκωμένος Θεός μας ήρθε στον κόσμο, όχι να κάνει καλύτερους, ευσεβέστερους και ηθικότερους τους ανθρώπους ή να δημιουργήσει μια ανώτερη θρησκεία από τις υπάρχουσες, αλλά ήρθε να απολυτρώσει το υποδουλωμένο στο διάβολο, πεσμένο στην αμαρτία και ξεστρατισμένο από την προδιαγεγραμμένη του πορεία το ανθρώπινο γένος. Ήρθε να νικήσει το διάβολο, να άρει την αμαρτία από τον κόσμο και να καταργήσει τον όλεθρο και το καταστροφικό της αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο θάνατος. Ήρθε να ενώσει ξανά τον άνθρωπο με το Θεό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ο αρχαίγονος προορισμός του, ο οποίος είναι η καταχάριν θέωσή του. Ήρθε να γίνουμε κληρονόμοι εν Θεού, συγκληρονόμοι δια Χριστού, όπως και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του στίχος 17.
η υπεραγία Θεοτόκος αξιώθηκε να καταστεί το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο με το να γίνει η μητέρα του Θεού ή και χαριτωμένη και ευλογημένη εν γυναιξή. Η τιμιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Η υλοποίηση του θείου σχεδίου της απολυτρώσεως του ανθρωπινού γένους δι' αυτής έγινε πρόξενος ανατροπής των φυσικών νόμων. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο αιώνιος εισήλθε στον χρόνο, ο δημιουργός του παντός περιορίστηκε στο κτίσμα του, ο συντηρητής των πάντων συντηρείται από το πλάσμα του, ο γεννημένος πρόεως φόρου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Ψαλμών 101, Ψαλμός 23, εκ των πατρικών κόλπων γεννήθηκε ως άνθρωπος από γυναίκα και μάλιστα παρθένο. Η Θεοτόκος, άνθρωπος κατά πάντα, υποκείμενη στη φθορά και το θάνατο, επιλέγεται για να κυοφορήσει δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος το Θεό Λόγο, να κάνει το Θεό άνθρωπο με σκοπό να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέστηθε άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει μέτοχος της θεότητας ζώων θεούμενων, όπως λένε οι πατέρες. Στα Πάναγνα και αγιασμένας πλάχνα της έγινε η μεγάλη συνάντηση και ένωση Θεού και ανθρώπου. Παρθενικής απογαστρός της εν σκότη και σκιά σωματοθής ανέτειλεν ήλιος, ψάλλει ο υμνογράφος της εορτής. Αξιώθηκε να συντελεστεί στο πάναγνο σώμα της η αποκατάσταση της φθαρμένης και τραυματισμένης από την αμαρτία ανθρωπινής φύσεως. Στο ιερό της σκήνωμα σκήνωσε ο Θεός. Μέσω αυτής έλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, την οποία εντός του παρθενικού της σώματος την καθάρισε, την αγίασε, την θέωσε και την έκαμε και δική του φύση. Αυτή είναι άλλωστε η πεμπτουσία της υπέρτατης συμβολής της Θεομήτωρος στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό αξιώθηκε να είναι ξεχωριστή από όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα, να καταστεί Παναγία σε σύγκριση με την ανθρώπινη αγιότητα βέβαια και να απολαμβάνει τέτοιων τιμών ως θυγατέρα, θεόπαιδα και παρθένος. Η Παναγία μας και μετά τη συμβολή της στο έργο της σωτηρίας δεν φάνηκε κάτι το συνταρακτικό και υπερφυσικό στο ιερότατο πρόσωπό της και στη ζωή της. Έζησε με ταπείνωση, σχεδόν στην αφάνεια. Ελάχιστες φορές αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια και πολύ λίγα στοιχεία καταγράφηκαν από τον επίγειο βίο της. Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της τα αντλούμε από την άγραφη παράδοση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η πρωταγωνίστρια από ανθρωπίνης πλευράς του έργου της σωτηρίας, αφού πραγματοποίησε σε αυτό τη δική της συμβολή, παραχώρησε τη θέση της στον Υιό της, στο σαρκωμένο λόγο, να φανεί η δόξα του και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει, όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήν εϊμάς. Βιβλίο των Πράξεων, 4ο κεφάλαιο, στίχος 12. Ας μην εισμονούμε ότι στα ταραγμένα εκείνα χρόνια μεσουρανούσαν στο θρησκευτικό στερέωμα μια πλειάδα εντός εισαγωγικών θεενών του παγανισμού, στις οποίες είχε αποθέσει ο ιδωλατρικός κόσμος την ελπίδα της σωτηρίας του, και θα ήταν εύκολο να προσθεθεί άλλη μια στο πάνθεο των ψεύτικων σωτήρων. Αν διαξιώθηκε τέτοιων ακατανόητων τιμών, διήγε η Παναγία μας τον επίγειο βίο της. Αν διαξιώθηκε τέτοιων ακατανόητων τιμών, διήγε η Παναγία μας τον επίγειο βίο της με ταπείνωση, αθόρυβα,

δίνοντας προτεραιότητα στο σεβασμό προς την θεότητα του Υιού της. Έβλεπε με δέος το πρόσωπό του, άκουγε με ευσέβεια και ζήλο τα θεία διδαγματά του και παρατηρούσε με θαυμασμό τα έργα του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 2 κεφάλαιο, στίχος 51. Αυτές οι χάρες και οι ευλογίες έγιναν γνωστές μετά την εξοδό της από τον κόσμο αυτό, με την πάνσεπτη κοιμησή της και την θαυμαστή εις ουρανούς μεταστασή της. Τότε αναδείχθηκε ως πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Άλλωστε, οι χάρες της Παναγίας μας γίνονται αντιληπτές μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου λειτουργεί το μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό και τιμάται μέσα στην Εκκλησία από τους συνειδητούς πιστούς, ενώ έξω από αυτήν προβάλλεται και καταφρονείται δυστυχώς. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε ελάχιστο χρόνο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή Ρήματος Ζωής Αιωνίου, θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας και Εκκλησιαστικής Ζωής με τον Θεολόγο Λαμβρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητουργικής εορτής της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ως άνθρωπος λοιπόν ο Θεοτόκος έπρεπε να ακολουθήσει την λυπή ανθρωπότητα στο θάνατο, καθότι ουδής άνθρωπος δύναται να τον αποφύγει. Το γεγονός της πτώσεως οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτόν τον οδυνηρό τρόπο εξόδου από την γήινη ζωή. Ακόμη και ο Χριστός και ως άνθρωπος ακολούθησε αυτόν τον αιώνιο και αδυσόπιτο νόμο. Αλλά όπως προαναφέραμε, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος δεν έχει την ίδια σημασία με πριν. Δεν είναι πια το οδυνηρό τέλος της επίγειας ζωής και η είσοδος στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου, αλλά ένα συμβάν χωρίς οντολογικές συνέπειες στον άνθρωπο. Ένα πέρασμα από την φθαρτότητα και παροδικότητα στην αυθαρσία και την αιωνιότητα. Αν ο θάνατος έχει νικηθεί και δεν έχει πια οντολογικές συνέπειες στον κάθε απλό πιστό, πόσο μάλλον

είχε συνέπειες για την Θεομήτωρα σύμφωνα με την διδασκαλία και πίστη της Εκκλησίας μας, το πανάχρωτο σώμα της, το οποίο έγινε ο θρόνος της θεότητας και έθρεψε τον τροφέα της κτήσεως, δεν έπρεπε να υποστεί τη φυσική φθορά στον υγρό και παγερό τάφο. Μετά την ταφή της, ο Θεός ευδόκησε να γίνει η Αναστασή της ευθύς αμέσως πριν υποστεί φθορά το τίμιο σκεύος της. Δεν έπρεπε να περιμένει τη Γενική Ανάσταση, αλλά εκείνη τη στιγμή ενώθηκε η Αγία Ψυχή της με το άχραντο σώμα της και μετέστη στα ουράνια πνευματικά δώματα της Θείας Μεγαλοσύνης για να πάρει τη θέση της δίπλα στον Υιό της και να δοξάζεται στους αιώνες των αιώνων. Ο Θεός μετέστησε αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς, μετατρέποντας το θάνατο σε μνηστία ζωής στο ιερό προσωπό της. Ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία όρισε μαζί με την σεπτή της κοίμηση να τιμάται και εις ουρανούς μεταστασή της. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου δίνει απάντηση στο ερώτημα του Αποστόλου Παύλου: πώς γίνονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται? 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 35. Έτσι ακριβώς θα γίνει και η δική μας Ανάσταση. Εφόσον είμαστε πιστοί του Χριστού, θα είναι ολόιδια με την μετάσταση της Παναγίας μας. Θα γίνει εν ρηπείου οφθαλμού με τη δύναμη του Θεού και το σώμα της Αναστάσεως θα είναι το ίδιο σώμα της γήγης ζωής και όχι κάτι άλλο όπως δοξάζουν διάφοροι αιρετικοί. Ανάσταση σημαίνει ανασήκωμα, στάσιμο, ζωοποίηση αυτού του συγκεκριμένου σώματος που είναι πεσμένο, άπνουν, νεκρό και όχι δημιουργία κάποιου άλλου όντως. Με την θύμησή μας, όπως κακόδοξα διδάσκουν οι οπαδοί της Σκοπιάς, η Θεοτόκος ανέστη, μετέστη με το δικό της σώμα, αυτό που είχε πριν την κοιμησή της, καθότι ο τάφος της βρέθηκε μετά 3 ημέρες κενός, μαρτυρώντας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Έτσι πρέπει να έχουμε ακλόνητη την πεποίθηση ότι ο εγείρας των Χριστών κατά τον Απόστολο Παύλο εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 11. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου είναι η πραγμάτωση της επαγγελίας του Χριστού για την αιώνια ζωή που περιμένει τους πιστούς του. Την αρχή έκανε ο Χριστός, ο οποίος έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων και επιβεβαίωση σημειώθηκε στο ιερότατο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία τον ακολούθησε. Η σεπτή της κοίμηση μας υπενθυμίζει μεν τον νόμο του θανάτου, αλλά μας βεβαιώνει με την εις ουρανούς μεταστασή της, την πίστη και για τη δική μας ανάσταση και μετάσταση, αφού ζωαρχικήν δε πηγήν εργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου και ζωής βλιστάνωσα την μέλπωση, όπως έγραψε ο ιερός υμνογράφος της εορτής. Ας δούμε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας μας, όπως το διέσωσε η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτήν, η μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου παρέμεινε ένα απλό αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι Απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των χριστιανών στην Παλαιστίνη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων 8 κεφάλαιο, η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε, πάντως δεν πρέπει να γεύτηκε το υπόδεινο γύρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πήρε γρήγορα κοντά του, πιθανότατα γύρω στα 50 της χρόνια. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της εξόδου της, στάλθηκε και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει τη θέληση του Θεού και Υιού της. Ενώ προσευχόταν στον οίκο της στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε ο Άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φήνικα και της είπε: «Χαίρε και χαρτωμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξαστείς όπως σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε 3 ημέρες θα έρθει εκείνος
να πάρει την τίμια και αμόλυνη του ψυχή σου. Μετά από αυτό, και αφού συνήλθε από την οπτασία, χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο του όρος των ελαιών για να προσευχηθεί εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά και ο υιός της πριν το πάθος του. Συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά και να προσεύχεται εκεί. Ανηφορίζοντας το μονοπάτι, συνέβη το απροσδόκητο. Τα δέντρα και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Η άψυχη και άλογη κτήση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους του Κυρίου και Υιού της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και συνέστημα και προσκυνά την βασίλισσα του κόσμου. Κατευθύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα σεπτά της χέρια και ατένισε τον ουρανό και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής της, ένα ουράνιο φως την έλουζε. Το τίμιο και άγιο πρόσωπό της έλαμπε από θεία ενέργεια. Μετά γοργά γύρισε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα της κηδείας της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και φίλους και φίλες της και τους ανακοίνωσε τη θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Εκείνοι όταν το άκουσαν ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν το χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και πως από την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Για παρηγοριά τους δώρισε δύο από τα φορέματά της, την σκέπη της, το μαντίλι της κεφαλής της δηλαδή, και την αισθήτα της, τα οποία αποτέλεσαν κατόπιν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας. Την τρίτη ημέρα, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος, αφού ντύθηκε μόνη της στα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξάπλωσε ήρεμα στην πλήνη της. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Μια δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της. Μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι προκειμένου να παρευρεθούν στην εξοδό της. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτησε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Οι συγκεντρωμένοι Απόστολοι, οι προεστοί της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλουν εξόδιους ύμνους στη Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε όλη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους κατοίκους της Αγίας Πόλεως. Αλλά μόνον οι σκληρόκαρδοι και φθονεροί Ιουδαίοι δεν συγκινήθηκαν από το θαυμαστό αυτό γεγονός. Μετά σχηματίστηκε νεκρική πομπή η οποία κατευθυνόταν στο χωριό Γεθστημανή όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκηνομά της. Η θρήνη του πιστού λαού που είχε χάσει τη μάνα του έσμιγαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων. Στα ηλαρά προσωπά τους κυλούσαν δάκρυα λύπης και χαράς. Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής έφτασαν μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι και θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της μητέρας του Ιησού τον οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρις, απειλές και λιδωρίες προκαλούσαν τη σεμνή ομίγυρη. Κάποιος μάλιστα από αυτούς είχε την ανέδεια να πλησιάσει το σεπτοφέρετο της Θεοτόκου με σκοπό να ρίξει στο έδαφος το Άγιο Σκήνομα. Μόλις όμως τόλμησε να αγγίξει το στολισμένο με μυρωδάτα άνθη νεκροκρέβατο, πάρα αυτά κόπηκαν και τα δυο του χέρια και έμειναν κολλημένα σε αυτό. Ταυτόχρονα έχασε και το φως του. Τότε κατάλαβε την εσχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε τη μετανοιά του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Και ό του θαύματος, ο άνθρωπος εκείνος θεραπεύτηκε αμέσως. Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε και αυτός την ιερή πομπή. Αντίθετα, οι άλλοι συντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτωρος.
Εκεί στο ήσυχο χωριό Γεθσημανή έγινε η κίδευση του άχραντου λιψάνου της Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα της τέθηκε σε περιποιημένο μνημείο που είχαν ετοιμάσει οι χριστιανοί της Αγίας Πόλεως. Με λυγούς και δάκρυα οι Άγιοι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. Η ευσεβής παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες έφτασε στην Γεθσημανή αργοπορημένος ο Απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες όπου έκανε η Ιεραποστολή. Ζήτησε επίμονα με δάκρυα στα μάτια και λύπη πολύ να το ανοίξουν τον τάφο για να δει και να προσκυνήσει για τελευταία φορά το τίμιο σκήνωμα της αγαπημένης μητέρας του δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και ο του θαύματος, ο τάφος ήταν κενός. Ο Κύριος μετέστησε το πάνσευτο σώμα της στον ουρανό ώστε να μην γευθεί τη φυσική φθορά. Η αργοπορία του Θωμά χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία μας ως οικονομία του Θεού για να γίνει γνωστή η μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου. Ο κενός τάφος της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των μυριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι το τεκμήριο της μεταστασίας της στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα συνεχίσουμε τώρα αναφέροντας την συμβολή της Παναγίας μας στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, όπως είπαμε, μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός των πιστών την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντας άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχθεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτο αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντή. Το ιεροπρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας, μέρος του απερενοήτου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό, αυτή κατέχει το Κύριο Πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχθηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών ως η καθαρότερη και αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, προκειμένου να γίνει Θεοτόκος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους ο Θεός έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή και η ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία. Στο ιεροπρόσωπο εκείνης έγινε η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Μέσα στο πάναγνο σώμα εκείνης έγινε η μεγάλη καταλλαγή και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Ο μεγάλος πατέρας της αρχαίας εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος μαρτύρησε το έτος 199 μετά Χριστόν, παραλύλησε και σύγκρινε την Θεοτόκο με την προμήτωρα του ανθρωπίνου γένους την Εύα, ώστε να δείξει τη διαφορά μεταξύ τους. Η Παρθένος Εύα δεν έκαμε καλή χρήση των θείων δωρεών και δυνατοτήτων κατά τον Ιερό Πατέρα που είχε λάβει από το Θεό, αλλά τα χρησιμοποίησε για το κακό και την καταστρατήγηση του θείου θελήματος. Η αιτία και η ρίζα της ανταρσίας αυτής υπήρξε ο εγωισμός και η έπαρση. Αν εκείνη η Εύα δηλαδή υπήρξε φορέας της αλαζονίας, η Παναγία μας υπήρξε το πρότυπο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Ιερός Πατέρας τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία ή να μια παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοήν της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο οποίος εκοιμήθηκε το έτος 386, έγραψε πως «Δια παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έπρεπε δια παρθένου, μάλλον δε εκ παρθένου να φανεί ξανά η ζωή». Η ευλογημένη ρίση της προς τον άγγελο του Ευαγγελισμού «Ιδού ιδούλη Κυρίω, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο στίχος 38, αποτελεί σαφώς την πεπτουσία της συμβολής της στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του κόσμου. Το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότητα υπήρξε η Θεοτόκος. Με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της, καθαρίστηκε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, τον οποίο έφερε και αυτή εκούσα ως μέτοχος της ανθρωπίνης φύσεως, καθιστώντας την πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα σπλάχνα της το πύρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε η και χαριτωμένη, η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της θεώσεως του ανθρώπου. Η συμβολή της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επιγείς απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στον λυτρωτή μας από τη γέννηση ως το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Δοκίμασε ως μητέρα τις πίκρες των παθημάτων του Θείου Υιού της με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Ένιωσε κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα επίσης με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψύχωνε τους διοκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κοντολογής, η επιγή ζωή της Παναγίας μας
υπήρξε ένας συνεχής αγώνας και προσφορά για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πιστός λαός του Θεού, γι' αυτό αποδίδει σε Θεοτόκο από την αρχαιότητα ως τα σήμερα ύψιστη τιμή, τη μεγαλύτερη μετά τον Τριαδικό Θεό. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως μόνο η Ορθοδοξία μας αποδίδει την δέουσα τιμή στην μητέρα του Κυρίου μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι, όπως αναφέραμε, αφιερωμένο στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων, νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, τρέχουμε με δάκρυα στα μάτια, να εναποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέστη ψυχής να ελαφρώσει το βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά την σεπτή της κοίμηση συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στη μεγάλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς. Ακόμα υπάρχει χώρος για τους ιδρυστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλλουμε στο περίφημο μικρό παρακλητικό κανόνα προς αυτήν. Ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Η κοίμηση της Θεοτόκου στους ουρανούς και η μεταστασή της είναι συνάμα για μας ο προάγγελος, όπως προαναφέραμε, και της δικής μας αποκαταστάσεως. Ας μην ξεχνούμε πως η πίστη στην Ανάσταση είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Πίστη δίχως την προσδοκία της Αναστάσεως είναι μια τρομερή αυταπάτη, ένας εφιάλτης, διότι ευρισκόμεθα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ψευδομάρτυρες του Θεού και εμαρτυρήσαμεν κατά το Θεό ότι ήγηρεν υπερ άρα νεκροί ου και γύρονται. 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 15. Για όλα αυτά χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε στην επέτειο του θανάτου των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι νίκησαν τον κόσμο και μετέβαλαν το θάνατο σε ζωή. Στην εκκλησιαστική γλώσσα αποκαλούμε την επέτειο του θάνατου των Αγίων ως γενέθλια ημέρα τους. Ο θάνατος είναι πραγματικός θάνατος, φρίκη και οδύνη ανίποτη για τους απίστους και αμετανόητους, για τους μη έχοντες ελπίδα Αναστάσεως. Για όσους παραμένουν κλεισμένοι στα κάτεργα του οικοκεντρισμού τους και απεμπολούν την χάρη της σωτηρίας, την οποία χαρίζει απλόχερο ο Χριστός μας. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τελειώνοντας θα συνοψίσουμε αυτά τα σωτήρια που ακούστηκαν στη σημερινή εκπομπή. Ύστερα από μια 15ήμερη ψυχοσωματική και πνευματική προετοιμασία, μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία να συμμετάσχουμε σε ένα από τα πολλά συμπόσια της πίστεως και της εορταστικής ευοχίας. Να δεν φορυπηθούμε από τους σύγχρονους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, από τους οποίους οι μεν πρώτοι την ειδωλοποίησαν και την έκαναν εντός εισαγωγικών θεά, βεβηλώνοντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και οι υπόλοιποι αρνούνται κάθε τιμή σε αυτήν, υποβιβάζοντάς την σε μια απλή γυναίκα. Μας καλεί η Εκκλησία μας να συμμετάσχουμε στον πλούτο της λειτουργικής μεγαλοπρέπειας, μέσω της οποίας τιμάται η πανσεπτική μισή της και εις ουρανούς μεταστασή της, όπως δοξάζει η Εκκλησία μας. Καλούμαστε να κλείνουμε τα γόνατα μπροστά της και να την παρακαλέσουμε να μας σκεπάζει με τη χάρη της, να πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας τον Υιό της, ως έχουσα μητρική παρησία, να μας βοηθά να ξεπερνάμε τις αντικσότητες της ζωής μας, να την παρακαλέσουμε να μην εγκαταλείψει τον κόσμο στις τραγικές αποκαλυπτικές και σκατολογικές ημέρες μας, να μην χαθούμε στο βάραθρο της απολίας που μας οδεί ο διάβολος με τα επιγείς οργανά του. Ας συμμετάσχουμε λοιπόν όλοι μας στο λαμπρό πανηγύρι του Πάσχα του καλοκαιριού και ας αποδώσουμε στην Παναγία Μητέρα του Λειτουργή μας Χριστού την οφειλόμενη τιμή σε αυτήν που έγινε το αίτιο της σωτηρίας μας, η ανοπιός δύναμη με τον Δημιουργό μας, η γέφυρα μέσω της οποίας περάσαμε από την φθορά στην αυθαρσία, στην αποκατάσταση, στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωσή μας. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας να εισέλθει η αισιοδοξία και η χαρά, η οποία απορρέει από την βεβαιότητα της εν Χριστώ πολυτρωσεώς μας, χάρης στη συμβολή της Παναγίας μας. Ας γεμίσουμε την ύπαρξή μας από την σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνοι στη ζωή μας, αλλά έχουμε στον ουρανό τον μεγάλο μεσίτη μας Ιησού Χριστό, ο πιθανόν μάλλον και εγερθής, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερ ημών, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 8ο κεφάλαιο στίχος 35, αλλά έχουμε και την μεγάλη πρέσβυρα και μητέρα του, την Παναγία μας, η οποία δέεται αέναε για μας, ότι μη τυργέγον εν του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύωσα υπερ ημών. Έχοντας λοιπόν τέτοια ακλόνητα στηρίγματα στην πολυτάραχη ζωή μας, υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του, και ως εκ τούτου είμαστε, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι, όπως τονίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κτίσεις ετέρα δινήσετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχη 37-39, αλλά όμως και δια της αγάπης της Παναγίας Μητρός Του. Ας μίξουμε λοιπόν τους ένους μας με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής και αναφωνήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας αγλοφανώς μακαρίζοντες και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτύπα. Θεομήτωρ, Θεοκοιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα Παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής, φως της αληθείας, Αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα, η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή. Ο ποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστον η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη, μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία, ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, μητέρα Παναγία. Η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιον εστί, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκο,

ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, στο δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά, μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα, με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα, η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος, το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

Κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισσα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η Βασίλισσα του κόσμου, άνασα και ανάσα. Η Θεογεννήτρια Δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη, αθωνήτισσα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε, η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξέδιψα. Σε όλους τους αγιασμένους μήνες της. Αυτός ο Αύγουστος, σαν Απόστολος ή αγαπημένος έρχεται. Με ένα σκαρί πολυκερισμένο. Και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της Κυρίας. Και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της Κυρίας Θεοτόκου.

Θεού γεννήτριας. Σήμερα ως επί το πλείστον θα διαβάσουμε για την μετάστασή της το βιβλίο το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέρι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη, και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους, εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως όπως όλοι οι άνθρωποι και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή τον δερμάτινο χιτώνα του Αδάμ. Γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής, Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. «Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες Παρθένο, το δικό μου σώμα». Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το Θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος, και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός. Και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

Σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του Υιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλου αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, και επιθυμώντας να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανύμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν. Μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της, που βρέθηκαν στον τάφο της. «Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα». Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία Μητέρα Του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αυθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αυθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Και εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ο στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγέ σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του, κατατρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμόνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται. Το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιό. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου, ένα θεό μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου: «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κυλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμησιν της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πώς η Παρθένος απέρει από της γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών Αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν: «Τις αύτη». Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένην Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείον δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικό στην ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, όπως εκείνη του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου του στον κόσμο, έτσι τώρα και εκείνος παραστάθηκε κοντά της κατά την είσοδό της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας του εκείνην που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκ φύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η Θεομητωρική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινα πρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού, αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

γραμμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάδιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει του θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

προσευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων», γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας, «Άνοιξης Μεγάλη», ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με «Χάριν ουρανόθεν δοσμένη», υπό του μακαριστού Αγίου Γερόντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. «Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω». «Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώσεν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος. Ω Δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ιξίως ασχαρίτων, αΐτερη η συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ιρξάμιν βίου, πλουτών αείσαι προστά την παντός βίου, και πρέσβην ευπρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρη τίσου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον νυν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, Δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους. Αΐ ποτέ φρονούσα την χάνης γέννη, καμή μεγίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ, ένδοξη κόρη, ας δεχθεί στα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Και ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, και αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου, διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

Μόνο οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλοτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο Άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλό συνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο? Από τότε δεν ξανά πες «Παναγιά μου». Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Γιατί όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Αϊκίνητος και ευλαβής, πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρύν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος. Αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
2: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
2: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του, που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό. Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του.

0: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσει σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
1: Ο ακόλουθος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος, ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια, φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
0: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
1: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
0: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
1: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
0: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
1: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
0: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
1: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπαύεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους Του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον παράδεισο. Πλούτη του είναι η θεία παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότη συλλογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, που μοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυνση τετριμένων.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
4: Πάντα προς έπρος δοχός σου δώνει την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξε λόγους την χείρα τα σύμπαντα που στήσετε Χριστόρυπες, αποστρέψαντας δε σου το πρόσωπον ταρακτήσατε. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και εις μουχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσαντα και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξε Κυρίου εις τους αιώνας, αυτόν πιστείτε Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν κρέμην, ο απτώμενος των νεράων και καπνίζονται. Άσορ Κυρίω εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό με όσου πάρτο. Την θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεύτερον θύσουν πρι Κυρίω. Η κλίπη αναμαρτωλεί από τη γη και άνομη ασθενή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου ρον Κυρίω, ο ήλιο έδωνε την πίστη αυτού έθο κόλο και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνει τη τέργα σου, Κυρίε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρική η ογή αγίου πνεύμα και νικαίο η και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτη, ο αμαρτήτης φυλάχθην ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και φιλοδοξισμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέλησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αλλά το σώμ περιμέντος έλεος εν συν απεκδοκόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέραν την πρόσιρουσα νύχτα παντός εχθρού, από πάση δικημένη συνεργίες διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

προσευχήσουμε εν όλης επενδέσιν μεν και αληθεία σου εις ακουσόν μεν και δικαιοσύνη σου. Εμείς έλθεις εις κρίση με τα λουδούλου σου, ότι ου δικαιώθησαι τα ενωπιών σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσήν εις γίνει την ζωή μου. Κάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέρασα προσέτας κύρας μου ψυχή μου ως γεία νεκρός. Αρχής ακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψη στο προσωπό σου απ' εμού και ομοίωθησε με της καταβαίνουν συνείς φλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του έλεος σου ότι έπιση ήλπισα. Γνωρισών μου Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε έπωσε κατεύθυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν και ευθεία. Εν εκέν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

μεγάλεό σου και κατά το πλήθο των εκκυρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επί όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει ενώπιν εστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε κύσισε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιεί μια γαλλία συν και ευφροσύνη να γαλλιάσον δε ωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγέννησον εν τη εγκάλη μου. Μία απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλησε πενού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώνου του οδού σου και ασυντήσε τη σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το χεροστόμο μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ού και αποδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και λεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιδοθυσία στήριών σου μόσχου.

Άγιος, ισχυρός Άγιος, θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος, ισχυρός Άγιος, θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος, ισχυρός Άγιος, θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, νικαιώ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελεήσον ημάς, Κύριε, η λάσπη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, εν εκέν του ονόματός. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, νικαιώ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγία, στείλε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις σου φιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη το ιερό προσκύνημα τούτο και κρέθου παντή σε αιώνα σε αιώνων αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,

Εις την κοίμησιν και την απογύησις ουρανούς θείαν μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων,

Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους Κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σήμερα θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στις Ρωσινιάν του Μάουρο Τζουλιάνι, ολοκληρώνοντας με τη δεύτερη τριάδα από αυτές, με αριθμό όπους 122, 123 και 124. Στις αρχές του 19ου αιώνα η σύνθεση ενός ποτπουρί ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος για να παραχθεί νέα και επιτυχημένη μουσική. Ο Καρλ Τζέρνι δήλωσε ότι το κοινό εκείνης της εποχής βιώνει μεγάλη χαρά όταν βρίσκει σε μία σύνθεση κάποια ευχάριστη μελωδία, την οποία έχει ακούσει προηγουμένως στην όπερα. Και όταν αυτή εισέρχεται με πνευματώδη και λαμπρό τρόπο, τόσο ο συνθέτης όσο και ο εξασκημένος σολίστ μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη επιτυχία. Μεταγράφοντας τέτοια θέματα, προερχόμενα από όπερες και στη συνέχεια παραθέτοντας και συνδέοντας τα μαζί με γούστο και καλεσθησία, το είδος ποτπουρί όρισε τελικά τη δημοτικότητα ορισμένων συνθετών παύλα ερμηνευτών. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος αποσπάσματος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ποτπουρί, αυτό το θραύσμα, θα έλεγα, είναι ένα μουσικό κομμάτι προερχόμενο από μια συγκεκριμένη σύνθεση που επεξεργάζεται μέσω μιας διαδικασίας τεχνητής επιλογής και παρέκτασης από τον ίδιο ή άλλον συνθέτη, προκειμένου να το επαναχρησιμοποιήσει στη νέα σύνθεση. Ο Μάουρο Τζουλιάνι βρέθηκε στο επίκεντρο της εκμετάλλευσης αυτής της μουσικής πρακτικής. Η γνωριμία του με τον Ίγνας Μόσχελες και τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, οι ίδιοι διάσημοι συνθέτες ποτπουρί, μπορεί πιθανότατα να ήταν ο λόγος για τον οποίο μπόρεσε να γίνει τόσο μάστερ σε αυτό. Οι ρωσινιάνες του για κιθάρα, που γράφτηκαν τόσο για να τιμήσει τη μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνι, όσο και για να εκμεταλλευτεί την τεράστια δημοτικότητα του συνθέτη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, θεωρούνται αριστουργήματα αυτού του είδους. Όταν ο Μάουρο Τζουλιάνι επέστρεψε στο σπίτι του μετά τη θριαμβευτική βιενέζικη περίοδό του το 1819, βρήκε ένα περιβάλλον πολύ λιγότερα δεκτικό από αυτό που είχε αφήσει. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Ιταλία το ενδιαφέρον για την ενόργανη μουσική ήταν οριακό, καθώς στο επίκεντρο βρισκόταν η οπερατική μουσική. Έχει ενδιαφέρον ότι μόνο λίγες εβδομάδες μετά τη βιαστική αναχώρησή του από τη Βιέννη, ο Τζουλιάνι παραπονέθηκε ότι στη Βερόνα ο φτωχός Παγκανίνο δεν του πλήρωσε ούτε τα έξοδα, αφού έπρεπε να πληρώσει από την ίδια του την τσέπη. Παράλληλα βρέθηκε σε ένα πλαίσιο στο οποίο η κιθάρα θεωρούνταν ένα φτωχό και άχαρο όργανο, παρά το γεγονός ότι Ιταλοί κιθαριστές όπως ο Καρούλι, ο Μολίνο και ο Λενιάνι είχαν αναγνωριστεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα ίδια αυτά χρόνια. Αν στην Ιταλία παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να κάνει μεγάλη εντύπωση, συνεχίζοντας να ονειρεύεται μια επιστροφή στη Βιέννη σχεδόν μέχρι το θάνατό του, από καθαρά καλλιτεχνικής άποψης ήταν νικητής, χάρη στην ιδιοφυΐα του. Στην πραγματικότητα μπόρεσε να μετατρέψει τις αδυναμίες αυτής της κατάστασης σε μια συνθετική λύση, αξιοποιώντας το ιταλικό πάθος για την όπερα και τον Ρωσίνι, παρουσιάζοντας 6 φαντασίες με μια δεξιοτεχνία τέτοιας λαμπρότητας που δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Αν και η περίοδος ήταν γεμάτη οπερατικές φαντασίες, στον τομέα της κιθάρας δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ξανά σύνθεση τέτοιας αριστουργηματικής έμπνευσης, που να συνδυάζει εισαγωγές, θέματα, παραλλαγές, επεισόδια και λαμπερά φινάλε με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν στις Ρωσινιάν. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ακρόαση με την τέταρτη Ρωσινιάνα, όπους 122, με ερμηνευτή τον Τζούλιο Ταμπαλίνι. Με τη σειρά θα ακουστούν οι άριες «Forse un di conoscerete» και «Mi cantono le lacrime» από την όπερα «Κλέφτρα Κίσα», «Ase puo i così lasciarmi» από την όπερα «Μωυσής» στην Αίγυπτο, «Piacer egual l'idei» από την όπερα «Ματίλντα» του Σαμπράν και «Volio escoltar» από την όπερα «La pietra del Paragone», η πέτρα της σύγκρισης ή η δοκιμαστική πέτρα.

Σύμφωνα με τον κιθαριστή δάσκαλο και μελετητή Ρουτζέρο Κιέζα, στις Ρωσινιάν ο Τζουλιάνι ενσωμάτωσε θέματα που ανήκαν σε διάσημα έργα του Ρωσίνη, ακολουθούμενα από παραλλαγές της δικής του σύνθεσης, εναλλάσσοντας με επεισόδια που παραπέμπουν στο φωνητικό και οργανικό στυλ του περίφημου συμπατριώτη του. Το αποτέλεσμα είναι μια θαυμάσια τοιχογραφία μεγάλης αμεσότητας και ευρηματικότητας, καθώς και μια αριστοτεχνική επίδειξη κιθαριστικής γραφής. Η συναναστροφή του Τζουλιάνι και στις περισσότερες περιπτώσεις η φιλία του με προσωπικότητες όπως ο Μπετόβεν, ο Ρωσίνι, ο Παγκανίνι, ο Χούμελ, ο Μόσχελες και ο Σαλιέρι θα ήταν αρκετή ώστε κάποιος να τον κατατάξει ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της ιστορίας της μουσικής. Όμως, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους, η καλύτερη μουσική τους, στην οποία ανήκουν σίγουρα οι Ρωσινιάν, μαζί με τον πρωτεύοντα ρόλο του στην ανάπτυξη της κλασικής κιθάρας, θα ήταν αρκετά για να του χαρίσουν μια σημαντικότατη θέση στη μουσική ιστορία. Ο τίτλος Ρωσινιάνα επινοήθηκε από τον Τζουλιάνι σε μια προσπάθειά του να επικαλεστεί ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και γούστου που χαρακτήριζε το μουσικό κοινό του πρώιμου 19ου αιώνα. Αυτή του η επινόηση είχε στόχο να τραβήξει την προσοχή του κοινού, ένα κοινό το οποίο θα μάθαινε για τα έργα είτε παρακολουθώντας τις συναυλίες του, είτε διαβάζοντας τον τίτλο σε ένα μουσικό περιοδικό ή σε μία από τις δημοσιευμένες παρτιτούρες. Και τελικά, ίσως, αγόραζε τις παρτιτούρες αυτές. Ακολουθεί η πέμπτη, Ρωσινιάνα όπους 123, την οποία θα ακούσουμε από τον Ανιέλο Ντεζιντέριο. Με τις άριες «E tu quanto tornerai» από την όπερα «Tancredi», «Una vot che poco fa» από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλης», «Questo è un nodo avvilupato» από την όπερα «Η Σταχτοπούτα», «La sentuto l'amato Gianetto» από την όπερα «Η Κλέφτρα Κίσα» και «Gitti gitti piano piano» από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλης».

Η ποιότητα της μουσικής στις Ρωσινιάν οφείλεται τόσο στον Ρωσίνη όσο και στον Τζουλιάνη και σίγουρα ακόμα περισσότερο στην προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους όταν πέρασαν πολύ χρόνο μαζί στην Ιταλία. Η εξοικείωση του Τζουλιάνη με την προσωπικότητα του Ρωσίνη τον βοήθησε σημαντικά να κατανοήσει τη μουσική του. Ο Τζούλιαν Μπρίμ αναφέρει για τις Ρωσινιάν: «Πρόκειται για υπέροχα έργα γεμάτα εφευρετική γραφή για κιθάρα και τόσο καλά δομημένα που είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει η Ρωσίνη και πού ξεκινάει ο Τζουλιάνη». Η εξαιρετική δεξιοτεχνία του Τζουλιάνη είναι εμφανής στις 6 Ρωσινιάν. Παρουσιάζει την κιθάρα σαν μια μικρή ορχήστρα, χρησιμοποιεί βέβαια την πλήρη έκταση της ταστιέρας, αλλά και λαμπερές κλίμακες, πολύπλοκα αρπέτζιο που υποστηρίζουν το επιλεγμένο θέμα, εκθαμβωτικές οκτάβες, διαφοροποίηση σε διάθεση και ρυθμό, πολύπλοκες ρυθμικές ιδέες και πολλά άλλα. Μέσω της μουσικής του Ρωσίνη, ο Τζουλιάνη αναδεικνύει την ίδια γνωστή φύση της κιθάρας του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα προσφέρει τελειοποιήσεις τεχνικής και εκφραστικότητας, οι οποίες δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Το επίτευγμα του Τζουλιάνη προφανώς είναι κάτι περισσότερο από απλώς ιστορικό. Η μουσική του είναι σίγουρα καταπληκτική, εμπνευσμένη και βιρτουόζικη. Ακούγοντας κάποιος τα έργα του, θεωρεί πως ακούει ένα πιάνο με ουρά που παίζεται με μεγάλη ενέργεια και ταυτόχρονα με λεπτότητα, ελαφρότητα και μουσικότητα. Για να μπορέσει κάποιος να εμβαθύνει στις Ρωσινιάν εκτός από την κατανόηση του συναισθηματικού πλαισίου των αριών, αποκτάται σημαντική γνώση αυτής της μουσικής εξερευνώντας την προέλευσή της. Οι ιδέες για την ενορχήστρωση, τον τύπο, την ποιότητα και το χρώμα της φωνής, τις τονικότητες, τις ρυθμικές και τις εκφραστικές αγωγές μπορεί κανείς να τις εντοπίσει στις πρωτότυπες παρτιτούρες της κάθε άριας. Οι λέξεις μιας άριας επίσης είναι μια σαφής και σημαντική πηγή για την κατανόηση ενός φωνητικού κομματιού. Δίνοντας μεγάλη προσοχή σε αυτά, μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για την εκτέλεση των οργανικών έργων με έναν πιο ιστορικά ενημερωμένο τρόπο. Όπως ανάφερα όμως στην προηγούμενη εκπομπή, η γνώση όλων αυτών δεν είναι καθόλου απαραίτητη για την ακουστική απόλαυση των κομματιών. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τον θεμελιώδη προβληματισμό σχετικά με την προσέγγιση του Τζουλιάνη στη μουσική του Ρωσίνη και τους στόχους του, που δηλώνονται μέσω των Ρωσινιάν με τα λόγια του μαέστρου Αλφρέντο Καζέλα από το βιβλίο του «Il Pianoforte», στο οποίο γράφει: «Είδαμε ότι η εργασία του διασκευαστή υπακούει σε μια εσωτερική ανάγκη κάθε φορά και ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα ένας νέος και εκφραστικός κόσμος που καλύπτει τον αρχικό. Και επιτέλους διαπιστώνουμε πως αυτές οι φαινομενικές ελευθερίες, μερικές φορές τολμηρές, τελικά δεν είναι παρά μια βαθιά διείσδυση του πνεύματος αυτών των μουσικών έργων και μια ανώτερη μορφή, αν και χαοτική, σεβασμού και πάνω απ' όλα αγάπης προς αυτά τα αριστουργήματα». Θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στις Ρωσινιάν του Μάουρο Τζουλιάνη με την έκτη Ρωσινιάνα με αριθμό όπους 124, την οποία και θα απολαύσουμε από τον Γκόραν Κρυβοκάπιτς. Με τη σειρά θα ακουστούν οι άριες «Κουαλμέστο Τζέμιτο» από την όπερα «Σεμίραμις», «Ο Κουάντε Λάγκρι με Φινόρ Βερσάι» από την όπερα «Η γυναίκα της λίμνης» και «Κουέστο Νόμε και Σουόνα Βιτόρια» από την όπερα «Η πολιορκία της Κορίνθου». Αυτή ήταν και για απόψε η κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστο αν και εφραθήτω αν οι πισιπάντε ή ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γην τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη άνυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εθιμάς καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων των ασυνοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων των ασύγητων στόμα, χαίρε των αθλοφόρων.

0: θένουν τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμ. Προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό. Αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολίπτο ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Θεοτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εις προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλυθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλυθέντας των νουν. χαίρεη τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρεη τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς

0: Ωρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή ανταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Πρώτα έρχεται η αγάπη προς τον εαυτό μας. Κατόπιν, η αγάπη προς τους φίλους μας. Μετά, η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Και τέλος, η αγάπη προς τον Θεό. Ο Χριστός την αγάπη προς τον εαυτό μας την πήρε για μέτρο της αγάπης για τους ανθρώπους και για το Θεό. Όπως αγαπάς τον εαυτό σου, λέει ο Χριστός, να αγαπάς και τον πλησίον. Αν οι άνθρωποι είχαν χριστιανική αγάπη προς τον εαυτό τους, γρήγορα θα είχαν και χριστιανική αγάπη προς τους φίλους τους και προς τους εχθρούς τους. Αλλά αυτή η βασική αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη προς τον εαυτό μας, ακόμα πλειοψηφεί ως ζωώδης, εγωιστική, αδιφάγα, ακάθαρτη. Οπότε και κάθε άλλη αγάπη, βασιζόμενη σε τέτοια αγάπη, είναι ομοίως τέτοια. Όμως θα έρθει μια καλύτερη εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα αγαπιούνται περισσότερο με το πνεύμα και την αλήθεια και λόγω του πνεύματος και της αλήθειας και θα έχουν αληθινή αγάπη τόσοι όσοι είναι σήμερα η ψευδής αγάπη. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος για το φίλο θα είναι ιερέας και εξομολόγος και όχι συνεργάτης στη συγκέντρωση πλούτου και την απόλαυση αυτού του κόσμου. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος θα είναι για τον φίλο παρηγορητής και γιατρός και όχι αποπλανητής και εξολοθρευτής της ψυχής. Όταν έρθει αυτή η εποχή, τότε θα αρχίσει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα όσο μακριά κι αν είναι αυτή η εποχή, βρίσκεται καθοδόν και θα έρθει. Η αγάπη με την οποία σήμερα οι άνθρωποι αγαπιούνται οδηγεί στην αυτοκτονία. Αλλά όταν έρθει εκείνη η εποχή θα φέρει μαζί της και την αγάπη η οποία θα καθοδηγεί προς τη ζωή. Ακόμα δεν ήρθε η εποχή της αγάπης προς τους εχθρούς αφού ακόμα δεν πληρούμε την εντολή για την αγάπη προς τους φίλους. Αλλά θα εκπληρωθεί και η μία και η άλλη εντολή. Γιατί δεν προέρχονται από τον άνθρωπο, αλλά από το Θεό. Και η θεϊκή εντολή δεν μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτη. Δεν μπορώ εγώ, αδελφοί μου, να σας παρακινήσω με τους αδύναμους λόγους μου, ώστε να εκπληρώσετε τις θεϊκές εντολές περί αγάπης. Όμως θα σας κινήσει σε αυτό ο Θεός, ο οποίος κινεί τους ήλιους. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε τη δύναμη για αληθινή αγάπη προς τους φίλους, ούτε τη δύναμη για τη γνώση, ούτε τη δύναμη για το σεβασμό, ούτε τη δύναμη για τη θυσία. Αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσει εκείνος που έχει την παντοδυναμία στα χέρια του και που κινεί τα σύννεφα με τις σκέψεις. Το ζήτημα του Θεού θα καταστρεφόταν αν εξαρτιόταν από τους λόγους μου και από τις δικές σας συνήθειες. Αλλά το ζήτημα του Θεού, ανεξάρτητα από όλους εμάς, θα πετύχει και θα νικήσει. Εκείνος του οποίου τα χρόνια δεν έχουν αριθμό και η οντότητά του δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να αφήσει το επίγειο σπίτι του στις διαθέσεις μας, στα αδύναμα δημιουργήματά του, των οποίων η αρχή και το τέλος σχεδόν συναντιούνται σε ένα σημείο και των οποίων η οντότητα είναι μια κουκίδα. Δεν είναι ο άνθρωπος αλλά ο Θεός φερέγγιος και πιστός εγγυητής της βασιλείας της αγάπης στη γη. Ο Θεός μας είναι εγγυητής ότι ο ήλιος δεν θα σβήσει πριν να δει τα τέκνα του επί της γης να μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους. Κοίτα, σε λίγο καιρό θα σβήσει για μας ο ήλιος. Σκεπασμένοι από το μαύρο πέπλο του θανάτου, θα μένουμε κρυμμένοι από τον ήλιο. Αλλά γιατί και εμάς να μην μας δει ο ήλιος όσο ζούμε σαν τέκνα που μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους? Ας υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τέτοια ευχαρίστηση στον ήλιο και πόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε εμάς και στους φίλους μας. Ας είναι αρρωγός μας αυτό ο επουράνιος πατέρας μας και τώρα και στους αιώνες.
Μόνο δίπλα του η φιλία λαμβάνει θεϊκό φωτοστέφανο και θεϊκή ζεστασιά. Μόνο σε αυτόν υπάρχει αγάπη και μόνο μέσω αυτού η γνώση και ο σεβασμός και μόνο με τη βοήθειά του η θυσία. Δόξα εν υψίστης Θεό και το φως του μαζί μας επηγής.

Περί Αναστάσεως των νεκρών. Για τους φοβισμένους από το θάνατο και απαράκλητους από τη ζωή. Δεν θα σε δοξάζουν οι νεκροί, Κύριε, ούτε όλοι όσοι κατεβαίνουν στον Άδη. Αλλά εμείς, οι ζώντες, θα ευλογούμε τον Κύριο από τώρα και έως τους αιώνες. Ψαλμός 113, στίχοι 25 και 26. Εφόσον η πεποίθηση στην αθανασία είναι τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αυτή είναι και η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας. Και αν είναι έτσι, τότε και η ίδια η αθανασία της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει αναμφισβήτητα. Με μία λέξη, η ιδέα περί αθανασίας είναι η ίδια η ζωή, η ζωντανή ζωή, η τελική της μορφή και η κύρια πηγή της αλήθειας και της ορθής γνώσης για την ανθρωπότητα. Η αγάπη προς την ανθρωπότητα είναι τελείως αδιανόητη και τελείως αδύνατη χωρίς την πίστη στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Ντοστογεύσκη. Όλα τα βλέμματά σας στρέφονται σε μένα, αγαπητά αδέλφια, εκφράζοντας σήμερα μόνο μία μοναδική ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αυτή την ερώτηση υποβάλλατε πολλές φορές στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην ιστορία, στον πνευματισμό και στη χειρομαντία. Με την ψυχή γεμάτη από διάφορες αβέβαιες απαντήσεις, αφιταλαντεύεστε και απευθύνεστε σήμερα στην Εκκλησία με την ίδια ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Βιάζεστε για την απάντηση, γιατί ο θάνατος βιάζεται να σας συναντήσει. Κάθε μέρα περιπλανιέται σε αυτή την πόλη και παίρνει μαζί του ανεπιστρεπτή έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων. Είστε όλοι τοποθετημένοι σαν σε κλήρωση σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος κάνει βόλτα στα διαμερίσματά σας και μαζεύει τα κέρδη που του κληρώθηκαν. Τα κέρδη του είναι οι γονείς σας, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και εσείς οι ίδιοι. Τους πιο αγαπημένους σας, αυτούς που είναι γεμάτοι ζεστασιά και σημασία, γεμάτοι γλυκιά τρυφεράδα, έλξη και χρώμα, ο θάνατος τους μετατρέπει μπροστά στα μάτια σας σε σκληρές κέρινες φιγούρες. Βαριέστε τη σημερινή μέρα και είστε ανυπόμονοι να την αλλάξετε με την αυριανή. Ξεχνώντας ότι κάθε μέρα ο τροχός της τύχης του θανάτου είναι όλο και πιο κοντά στον αριθμό σας. Θα βγει τελικά και ο δικός σας αριθμός και ο θάνατος θα τον κοιτάξει με αδιάφορα μάτια, χορτασμένα με ανθρώπους, θα τον κοιτάξει και θα τον πάρει. Και εσύ, φίλε μου, θα κοίτεσαι μπροστά από τους φίλους σου σαν κέρινη φιγούρα και οι φίλοι σου θα σου βάλουν στα κρύα χέρια κερί και θα στέκουν σε κύκλο γύρω από το κεφάλι σου. Θα στέκουν και θα θλίβονται. Κοίτα τον φίλο μας που ήταν τόσο ευκίνητος, φωτεινός, ζεστός και αγαπητός. Κοίτα πως κοίταται τώρα μπροστά μας σαν μια μάζα από κύτταρα, ακίνητος και σιωπηλός. Η άλλοτε φωτεινή του ψυχή έχει λιγότερο φως και από αυτό το λεπτό κερί στα χέρια του. Η άλλοτε ζεστή του καρδιά έχει λιγότερη ζεστασιά και από αυτή τη μικρή ταλαντευόμενη φλογίτσα του κεριού. Βλέποντας τον νεκρό εσείς όλοι, αδέλφια, αναρωτιέστε. Υπάρχει όντως Ανάσταση νεκρών? Ακόμα και όταν απομακρυνθείτε από τον νεκρό και όταν ο κρύος υδρότας έχει στεγνώσει στο μέτωπο και τα δάκρυα στα μάτια, όταν έχετε φύγει ακολουθώντας τις καθημερινές σας δουλειές και φροντίδες, όταν υφαίνεται ή ράβετε ή διαβάζετε ή γράφετε ή χτίζετε ή διοικείτε τη χώρα, συχνά ανάμεσα στις συνήθεις σκέψεις
ισχωρεί και η σκέψη περί θανάτου και ανάστασης των νεκρών.

Μια μητέρα με ρώτησε πρόσφατα, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Ο γιος της μαχόταν νότια του Μπίτολ και σκοτώθηκε. Εκείνη περπατούσε στο πεδίο της μάχης και ξέθαβε τον ένα τάφο μετά τον άλλο για να βρει το γιο της. Οι νεκροί κοίτονταν ήδη πολύ καιρό κάτω από το χώμα και ήταν όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους και οι ίδιοι με το χώμα. Η μητέρα γνώρισε το γιο της από ένα περιλέμιο στο στήθος. Δεν μπορούσε πια να τον γνωρίσει από το πρόσωπο. Ακόμα και το ρούχο φαινόταν πιο αθάνατο από τον άνθρωπο που το φορούσε. Η μητέρα δεν μπορούσε να κλάψει. Η καταστροφική φρίκη του θανάτου έκανε γυαλί τα μάτια της και πάγωσε την ψυχή της. Μπροστά της υπήρχε ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Μία ζωή είχε γίνει κάρβουνο και πυλός. Από ανθρώπινο πλάσμα που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος του σώματός της και της ψυχής της, από τον άνθρωπο που την αποκαλούσε μάνα, που κουβαλούσε το όπλο και μαχόταν στις μάχες, φάνηκε μπροστά στα μάτια της μια χωική, άμορφη μάζα που ανακατευόταν με το χώμα. Μια ανενεργή χωμάτινη μάζα που δεν αισθανόταν πια συγγένεια με κανέναν εκτός από το χώμα. Μόλις που τόλμησε η μητέρα να πιάσει τον γιο με τα χέρια. Ήθελε τουλάχιστον να χαϊδέψει αυτή τη σκληρή ανάμνηση του όμορφου γιού της. Όμως τραβήχτηκε σαν από άσχημο όνειρο. Τα δάχτυλα δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια, αλλά αμέσως βυθίστηκαν βαθιά στο σαπισμένο σώμα όπως σε σάπια κολοκύθα. Φόβος περιέλαβε τη μητέρα. Αισθάνθηκε έναν αξεπέραστο γκρεμό ανάμεσα σε εκείνη και το γιο της. Τίποτα δικό της και τίποτα αγαπητό δεν μπορούσε να δει σε αυτό τον ανοιχτό τάφο, σε αυτό το σκοτεινό υπόγειο χημικό εργαστήριο. Ήρθε αποκαμωμένη και όταν μου διηγήθηκε το φοβερό θέαμα με ρώτησε, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Μου έθεσε η θλιμμένη μητέρα την ίδια ερώτηση που μου βάζετε εσείς αδέλφια σήμερα με τα βλέμματά σας. Πώς να σας απαντήσω? Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα των απεσιόδοξων και απελπισμένων, θα σας απαντούσα, «Όχι, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών». Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα αυτών που καταλαβαίνουν μόνο ότι είναι κοντά στα χέρια τους, θα σας απαντούσα, «Η Ανάσταση είναι ένα αλόκοτο παραμύθι των παλιών και των νέων καιρών. Με τη γλώσσα των σκλάβων και των άθλιων, των βασανισμένων και των κυνηγημένων, χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, θα σας έλεγα, η Ανάσταση των νεκρών είναι απαραίτητη ανάγκη επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Με τη γλώσσα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, των σοφότερων ανθρώπων της αρχαίας εποχής, θα σας απαντούσα, ναι, η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος είναι ξύπνημα από το όνειρο και πέρασμα στον ιδεώδη κόσμο. Με τη γλώσσα του Δάντη, του μεγαλύτερου ποιητή στους 30 περασμένους αιώνες, θα σας απαντούσα, εγώ ολόκληρη τη ζωή μου έβλεπα και υμνούσα αυτόν τον άλλο, με το θάνατο μεταμορφωμένο και με το Θεό αναστημένο στον κόσμο των νεκρών. Με τη γλώσσα του Μιχαήλ Άγγελου και του Ραφαήλ θα σας απαντούσα, ο μεγαλύτερος γλύπτης και ο μεγαλύτερος ζωγράφος αφιέρωσαν όλη την ευφυΐα τους και τη ζωή τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δηλαδή ενός οργανισμού που βασιζόταν όλος επάνω στο δόγμα περί Αναστάσεως. Με τη γλώσσα του Καντ, του μεγαλύτερου φιλοσόφου των νέων χρόνων, θα σας έλεγα, η ζωή με τα θάνατο είναι αναπόφευκτη, μια αναγκαιότητα βασισμένη επάνω στον οργανικό και ηθικό νόμο.
Εάν η ζωή διακόπτονταν με το θάνατο, θα διακόπτονταν και η ήδη ξεκινημένη εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο. Εάν η ζωή καταστρεφόταν με το θάνατο και ο πιο κατηγορηματικός νόμος, ο νόμος της συνείδησης και του ήθους, θα είχε καταστραφεί. Με τη γλώσσα του τωρινού Προέδρου της Ακαδημίας των Επιστημών του Λονδίνου, του Όλιβερ Λότζ, ο οποίος πρόσφατα έκανε μια ομιλία περί της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, με τη γλώσσα αυτού του γνωστού φυσικού, θα σας έλεγα. Πάνω από το φυσικό κόσμο υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος, του οποίου εμείς γινόμαστε συνειδητά μέλη μετά θάνατο.

Με τη γλώσσα του Λομπρόζο, του δοξασμένου ανθρωπολόγου και ψυχιάτρου, θα σας απαντούσα. Ο πνευματισμός είναι αληθινός. Υπάρχει πνευματικός κόσμος, ο οποίος ανακατεύεται με αυτό το φυσικό κόσμο και συμμετέχει στη ζωή του. Θέλετε να σας απαντήσω με τη γλώσσα των Ινδικών παγόδων ή των Αιγυπτιακών πυραμίδων και μούμιων ή των Αραβικών τζαμιών ή με τη γλώσσα του Μωάμεθ ή με τη γλώσσα του Πέρση προφήτη Ζωροάστρη ή με τη γλώσσα της ομάδας των ελληνικών ναών στην Ακρόπολη ή εκείνων στο Ρωμαϊκό Φόρουμ ή με τη γλώσσα των βωμών των Δριίδων του Νορβηγικού Βρετανικού Βορρά. Θα σας απαντήσω ένα και το αυτό. Εμείς θα είμαστε ζωντανοί και θα δικαστούμε μετά το θάνατο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
6: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιο, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντε σαφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσο του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι, γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία, η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απαρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα. Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Εννοώ τα απολυτίκια των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα την Κυριακή όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή σας λέω μια ιστορία να καταλάβετε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που

Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημί και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα, και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξε τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτου Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμεί σε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχέσιν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμης και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος, μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας, στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας, λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου, Κύριε, πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστην, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφόνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, με όμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι η σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε.
Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι Αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιον, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος, του Κυρίου δε ηθόμε, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνον ο λαός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β χορός επίσης, ο Α ξανά, ο Β ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προχριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ εστίκησαν κύκλο αυτού και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Κατά την παράδοση, ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χοροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Και εκφόνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος Σύ, ο Θεός ημών, και Σύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος εσύ ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση. Και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας, συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η Λειτουργική Φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσιν εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις, ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθης υπό του ιερού κλήρου, ή τα υπό των χορών, ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός, εις στάσης τέσσαρας, ο δε αρχιερεύς, εξερχόμενος εις τον Σολέαν, ευλογεί των λαών δια των δικυροτρικύρων, αναπέμπων την εξής δέησιν. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήταν ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήμα τη κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγνώσκονταν ολόκληροι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομαι και ο αναγνώστης αναγνώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς, ειρήνη σύ το αναγνώσκοντι. Ο λαός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναγνωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τα δεσποτικά εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγνώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζων αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δόη σειρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δεημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνήσας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων, απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλεις του Ιερού Βήματος, εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύματί σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσκομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε, δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θεία Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποίαν ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή, ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικόν εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοήν τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της Απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της Απαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Είναι άρα το λογαϊδικό του το μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλητε ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλίας τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλεη και αταλέπορη νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας συζυγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τας περικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μύτια, μόλις έβλεπε την Κρούσεκνα, έχανε αμέσως κάθε ζήλια και γίνονταν για λίγο εύπιστος και ευγενικός. Τόσο που περιφρονούσε και ο ίδιος τον εαυτό του για τα κακά του αισθήματα. Όμως αυτό σήμαινε μονάχα πως την αγάπη του για αυτήν τη γυναίκα υπήρχε κάτι ανώτερο. Κάτι ανώτερο από ό,τι υπέθετε και ο ίδιος. Και δεν ήταν μονάχα το πάθος για την λιγεράδα του κορμιού της, όπως είχε πει στον Αλιώσα. Όμως, όταν έχανε από κοντά του την Κρούσεκνα, άρχιζε αμέσως να την υποψιάζεται και να νομίζει πως είναι ικανή για κάθε μικρότητα και δολιότητα απάτης. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν ένιωθε καμία τύψη. Η ζήλια φούντωσε λοιπόν και πάλι στην καρδιά του. Έπρεπε να βιαστεί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρει έστω και λίγα χρήματα για να κινηθεί. Τα χθεσινά 9 ρούβλια είχαν ξοδευτεί σχεδόν όλα. Και αυτό όλοι το ξέρουν. Όταν είσαι εντελώς απένταρος, δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Όμως, μαζί με το σχέδιό του, είχε σκεφτεί καθώς έρχονταν με το αμάξι και πώς θα έβρισκε αυτά τα λίγα ψηλά. Είχε ένα ζευγάρι πιστόλια για μονομαχία με τις σφαίρες τους. Αν ως τώρα δεν τα είχε υποθηκεύσει, αυτό έγινε γιατί τα αγαπούσε. Τα αγαπούσε περισσότερο απ' όλα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα είχε γνωριστεί από καιρό με ένα νεαρό δημόσιο υπάλληλο και έμαθε πως ήταν εργένης και ευκατάστατος και αγαπούσε με πάθος τα όπλα. Αγόραζε πιστόλια, ρεβόλβερ, εγχειρίδια. Τα κρέμαγε στους τοίχους του σπιτιού του, τα έδειχνε στους γνωστούς του και πενεύονταν. Ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλες τις μάρκες των πιστολιών. Μπορούσε να κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς πρέπει κανείς να γεμίσει το όπλο, πώς να πυροβολήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια και δυο ομίτια πήγε σε αυτόν και του πρότεινε να του αφήσει τα πιστόλια ενέχειρο για 10 ρούβλια. Ο υπάλληλος, όλος χαρά, προσπαθούσε να τον πείσει να του τα πουλήσει. Όμως ο Μύτια δεν δέχτηκε. Τότε ο άλλος του έδωσε 10 ρούβλια, λέγοντάς του πως με κανέναν τρόπο δεν θα δεχτεί να του τα πάρει με τόκο. Χωρίστηκαν σαν καλοί φίλοι. Ο Μύτια βιάζονταν. Έτρεξε στο πίσω μέρος του κήπου του Φίοντορ Παύλοβιτς, στο δικό του περίπτερο, για να φωνάξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα το Σμερνιακόβ. Μα έτσι προέκυψε ένα στοιχείο, ότι μόλις 3, το πολύ 4 ώρες πριν από ένα ορισμένο συμβάν, που γι' αυτό θα πούμε πολλά παρακάτω, ο Μύτια δεν είχε καπίκι στην τσέπη του και έβαλε ενέχειρο ένα αγαπημένο του αντικείμενο για να πάρει 10 ρούβλια, ενώ ύστερα από 3 ώρες βρεθήκανε στα χέρια του χιλιάδες. Όμως προτρέχω, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις Μαρίας Κοντράτιευνας, της γειτόνισσας του Φίοντορ Παύλοβιτς, τον περίμενε η είδηση πως ο Σμερνιακόφ είναι άρρωστος. Αυτό τον τζάκισε και τον κατατρόμαξε. Του διηγήθηκαν πως έπεσε στο υπόγειο, πως έπαθε κρίση, πως ήρθε ο γιατρός, πως τον φρόντισε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Έμαθε ακόμα, και αυτό του φάνηκε πολύ περίεργο, πως ο αδερφός του Ιβάν Φιοντόροβιτς έφυγε το πρωί για τη Μόσχα. «Φαίνεται πως πέρασε πριν από μένα», σκέφτηκε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα ο Σμερνιακόφ τον ανησύχησε τρομερά. Τι θα γίνει τώρα? Ποιος
θα παραφυλάει. Ποιος θα με ειδοποιήσει. Άρχισε να ρωτάει ανυπόμονα τις γυναίκες. Μήπως παρατήρησαν να έγινε τίποτα εχθές το βράδυ. Αυτές καταλάβαιναν πολύ καλά για ποιο ζήτημα ενδιαφέρεται και τον βεβαιώσανε πως δεν ήρθε κανένας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοιμήθηκε στο σπίτι. Η νύχτα πέρασε εντελώς ήσυχα. Ο Μίτια έμεινε συλλογισμένος. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως έπρεπε να παραφυλάξει και απόψε. Πού όμως, εδώ ή έξω από την πόρτα του Σαμσόνοφ. Αποφάσισε πως και εδώ και εκεί, όπως θα έρχονταν τα πράγματα. Μα προς το παρόν, τώρα είχε εκείνο το σχέδιο, το καινούριο και σίγουρο σχέδιό του, που σκέφτηκε στο αμάξι και που ήταν αδύνατον πια να αναβάλει την εκτέλεσή του. Ο Μίτια αποφάσισε να θυσιάσει για αυτή τη δουλειά μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχω ξεμπερδέψει. Θα μάθω και ό,τι άλλο μου χρειάζεται και τελείωσε. Τότε θα πάω πρώτα στο σπίτι του Σαμσάνοφ. Θα πάω να ρωτήσω αν είναι εκεί η Γκρούσεκνα. Θα γυρίσω στη στιγμή εδώ πέρα και θα μείνω έως τις 11. Ύστερα θα πάω να την πάρω και θα την συνοδέψω ως το σπίτι της. Έτσι αποφάσισε να κάνει. Έτρεξε στο σπίτι του. Πλήθηκε, χτενίστηκε, ξεσκόνησε τα ρούχα του και βγήκε για να πάει στην κυρία Χοχλάκοβα. Αλίμονο. Το σχέδιό του ήταν εκεί. Αποφάσισε να δανειστεί 3.000 από αυτήν την κυρία και το σπουδαιότερο ήταν που απόκτησε ξαφνικά την πεποίθηση πως αυτή δεν θα του αρνηθεί. Ίσως να απορρίσουν μερικοί και να σκεφτούν, αφού ήταν τόσο βέβαιος, γιατί δεν ήρθε από την αρχή εδώ πέρα, σε ανθρώπους δηλαδή της δικής του κοινωνικής τάξης. Παρακουβαλήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, που ήταν ένας εντελώς ξένος για αυτόν και που δεν ήξερε ούτε πώς να του μιλήσει. Αυτό έγινε γιατί με τη Χοχλάκοβα τα είχε χαλάσει σχεδόν τον τελευταίο μήνα. Σαν να μη φτάνανε αυτά, ήξερε πολύ καλά πως εκείνη δεν τον χώνευε καθόλου. Αυτή η κυρία τον απεχθάνονταν από τότε που το γνώρισε, μόνο και μόνο γιατί ήταν αραβωνιαστικός της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Ενώ αυτή, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ήθελε να παντρευτεί η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον αξιαγάπητο, υποτικά μορφωμένο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που έχει τόσο υπέροχους τρόπους. Τους τρόπους του Μίτια δεν μπορούσε να τους υποφέρει. Ο Μίτια μάλιστα την κορόιδευε και μια φορά είπε για αυτήν πως όσο είναι ζωηρή και φλίαρη, άλλο τόσο είναι αμόρφωτη. Και να που το ίδιο εκείνο πρωί, μέσα στο αμάξι, του ήρθε μία ιδέα. Αφού δεν θέλει να παντρευτώ την Κατερίνα Ιβάνοβνα και μάλιστα δεν το θέλει σε τέτοιο σημείο, το ξέρε, σχεδόν μέχρι συστερισμού, γιατί να μου αρνηθεί τώρα αυτές τις 3.000, μια που τις θέλω για να παρατήσω την Κάτια και να φύγω για πάντα από εδώ πέρα. Αυτές οι παραχαϊδεμένες κυρίες της ανώτερης κοινωνίας, όταν θελήσουν να κάνουν κάτι, δεν λυπούνται τίποτα για να το πετύχουν. Εξάλλου είναι τόσο πλούσια, σκέφτονταν ο Μίτια. Όσο για το σχέδιο, αυτό έμεινε το ίδιο όπως και πριν. Θα της έκανε δηλαδή την πρόταση να της παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Θερμασνιά, μονάχα που τώρα αυτό δεν θα γίνονταν για κερδοσκοπία. Όπως χθες με τον
Σαμσόνοφ. Όχι για να δελεάσει αυτή την κυρία με τη δυνατότητα να βγάλει 6 ή 7 χιλιάδες με 3 που θα έδινε, μα μονάχα σαν μια ευγενική εγγύηση για το χρέος του. Καθώς γύριζε αυτήν την καινούρια σκέψη στο μυαλό του, ο Μίτια έφτασε μέχρι ενθουσιασμού. Έτσι γίνονταν πάντα όταν αποφάσιζε ή αναλάμβανε κάτι. Παραδίνονταν σε κάθε τι καινούριο, σε κάθε του σκέψη, παραδίνονταν με πάθος. Όμως, παρόλα αυτά, όταν πάτησε το κατόφλι του σπιτιού της κυρίας Χοχλάκοβας, ένιωσε ένα ρίγος φρίκης. Μόλις εκείνη τη στιγμή, αισθάνθηκε με μαθηματική ακρίβεια πως αυτή ήταν η τελευταία του ελπίδα και πως αν αποτύχαινε δεν θα ντούμενε παρά να σφάξει κανέναν και να τον ληστέψει. Να του πάρει αυτές

φτάσανε στο χολ, μπήκε τρέχοντας η οικοδέσποινα και του είπε πως πραγματικά τον περίμενε. «Σας περίμενα! Σας περίμενα!» Πρέπει να παραδεχτείτε πως δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθετε. Και όμως εγώ σας περίμενα. Θαυμάστε το ένστικτό μου, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όλο το πρωί ήμουν βέβαιη πως σήμερα θα έρθείτε. «Πραγματικά, κυρία μου, αυτό είναι καταπληκτικό», πρόφερε ο Μίτια, ενώ κάθονταν αδέξια. «Όμως εγώ ήρθα για μια σπουδαιότατη υπόθεση. Την πιο σπουδαία από τις σπουδαίες, για μένα δηλαδή. Κυρία μου, για μένα ατομικά, και βιάζομαι πολύ. Το ξέρω πως η υπόθεσή σας είναι σπουδαιότατη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και αυτό δεν είναι ούτε προαίσθημα, ούτε καμία οπισθοδρομική προδιάθεση στην πίστη των θαυμάτων. Ακούσατε τα νέα για τον Στάρετς Ζωσιμά? Εδώ είναι μαθηματικά. Δεν μπορούσατε να μην έρθετε ύστερα από αυτά που γίνανε με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Δεν μπορούσατε. Η απόδειξη είναι μαθηματική. Είναι ο ρεαλισμός της πραγματικότητας, κυρία μου. Να τι είναι. Όμως επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Ρεαλισμός. Σωστά το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τώρα είμαι ρεαλίστρια. Έχω βάλει μυαλό αναφορικά με τα θαύματα. Μάθατε το θάνατο του πατέρα Ζωσιμά? Όχι, κυρία μου. Τώρα μόλις το ακούω, είπε ο Μίτια απορώντας κάπως.

Στο μυαλό του πέρασε για μια στιγμή η εικόνα του Αλιώσα. Την περασμένη νύχτα, φανταστείτε, κυρία μου, τη διέκοψε ο Μύτια. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι πως βρίσκομαι σε τρομερά απελπιστική κατάσταση και αν δεν με βοηθήσετε, τότε όλα θα καταποντιστούν και ο πρώτος θα είμαι εγώ. Συγχωρέστε μου, που εκφράζομαι τόσο τετριμένα. Όμως βρίσκομαι σε έξαψη. Το ξέρω. Το ξέρω πως έχετε εξαφθεί. Όλα τα ξέρω. Εσείς δεν μπορείτε να βρεθείτε σε άλλη ψυχική κατάσταση. Και ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, εγώ τα ξέρω από πριν. Από καιρό τώρα σκέφτηκα για την τύχη σας. Ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, την παρακολουθώ και τη μελετώ. Πιστέψτε με, είμαι έμπειρος γιατρός της ψυχής, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, αν εσείς είσαστε έμπειρος γιατρός, είμαι κι εγώ έμπειρος άρρωστος, είπε το κοπλιμέντο του, βιάζοντας τον εαυτό του ομίτια. Και προβλέπω πως αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την τύχη μου, θα με βοηθήσετε τώρα που χάνομαι. Μα γι' αυτό επιτρέψτε μου επιτέλους να σας εξηγήσω το σχέδιο που έγινε αιτία να σας επισκεφτώ. Και εκείνο που περιμένω από σας είναι... Εγώ ήρθα, κυρία μου, σήμερα. Δεν χρειάζεται να μου τα πείτε. Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Όσο για τη βοήθεια, δεν είστε δά ο πρώτος που βοηθάω. Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, θα έχετε ίσως ακουστά για την ξαδέρφη μου, την Μελμέσοβα. Ο άντρας της καταστράφηκε, καταποντίστηκε, όπως το είπατε πολύ χαρακτηριστικά, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε λοιπόν κι εγώ τον συμβούλεψα να ασχοληθεί με τα υποφορβία. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Ξέρετε από υποφορβία? Γνωρίζετε τίποτα, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς? Όχι. Δεν έχω ιδέα, κυρία μου. Αχ, κυρία μου, όχι, δεν έχω ιδέα, φώναξε νευρικά και ανυπόμονα ο Μύτια και έκανε να σηκωθεί μάλιστα από τη θέση του. Σας οικετεύω μονάχα, καλή μου κυρία. Σας οικετεύω να με ακούσετε και να με αφήσετε για 2 λεπτά να σας μιλήσω, για να μπορέσω να σας τα εξηγήσω όλα. Όλη την πρόταση που ήρθα να σας κάνω. Γιατί δεν έχω καιρό. Είμαι τρομερά βιαστικός, φώναξε ο Μύτια, γιατί αισθάνθηκε πως εκείνη θα ξανάρχιζε να μιλάει, και ελπίζοντας πως έτσι θα σκέπαζε επιτέλους τη φωνή της. Ήρθα απελπισμένος. Βρίσκομαι στο τελευταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης. Ήρθα να σας ζητήσω δανεικά. 3.000 δανεικά, μα με σίγουρη, σιγουρότατη εγγύηση. Κυρία μου, με σιγουρότατη εγγύηση, με σιγουρότατη εξασφάλιση. Επιτρέψτε μου μονάχα να σας εξηγήσω. Όλα αυτά αργότερα. Αργότερα, είπε η κυρία Χοχλάκοβα χειρονομώντας. Γιατί ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, το ξέρω από τώρα. Αυτό σας το ξανάπα. Μου ζητάτε κάποιο ποσό. Σας χρειάζονται 3.000. Όμως εγώ θα σας δώσω περισσότερα. Αφάνταστα περισσότερα θα σας δώσω. Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, πρέπει όμως να με υπακούσετε. Ο Μύτια αναπήδησε σχεδόν από τη θέση του. Είναι δυνατόν, κυρία μου? Είναι δυνατόν να είσαστε τόσο καλοί, φώναζε πολύ συγκινημένος.
Ω Θεέ μου, με σώσατε. Σώζετε έναν άνθρωπο, κυρία μου. Έναν άνθρωπο τον σώζετε από την αυτοκτονία. Θα σας ευγνωμονώ αιωνίως. Θα σας δώσω αμέτρητες. Αμέτρητες χιλιάδες. Και όχι μονάχα τρεις, φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και χαμογελούσε με ένα φωτεινό χαμόγελο, βλέποντας τον ενθουσιασμό του Μίτια. Αμέτρητες. Μα ούτε μου χρειάζονται τόσες. Μου είναι απαραίτητες μονάχα τούτες οι μοιραίες για μένα 3.000. Εγώ από μέρους μου θα σας χρωστάω άμετρη εμπιστοσύνη, άμετρη ευγνωμοσύνη και θα σας δώσω μία σίγουρη εγγύηση. Γι' αυτό σας προτείνω το σχέδιό μου που ήρθα... Φτάνει! Φτάνει, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μιας και το είπα, έγινε κιόλας. Τον διέκοψε η κυρία Χοχλάκοβα, ενθουσιασμένη με την ευεργεσία της. Υποσχέθηκα να σας σώσω και θα σας σώσω. Θα σας σώσω όπως και τον Μπελμέζοφ. Τι γνώμη έχετε για τα χρυσορυχεία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Για τα χρυσορυχεία, κυρία μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα γι' αυτό. Όμως το σκέφτηκα εγώ για σας. Το σκέφτηκα και το ζήγησα από όλες τις μεριές. Είναι ένας μήνας τώρα που σας παρακολουθώ με αυτό το σκοπό. 100 φορές σας κοίταζα όταν περνούσατε. Και σκεφτόμουν να ένας ενεργητικός άνθρωπος που πρέπει να ασχοληθεί με τα ορυχεία. Μελέτησα και το βάδισμά σας ακόμα και το αποφάσισα. Αυτός ο άνθρωπος θα βρει πολλές φλέβες χρυσού. Από το βάδισμά μου το καταλάβατε? Τι λέτε, κυρία μου? Είπε χαμογελώντας ο Μίτια. Γιατί όχι? Μήπως δεν παραδέχεστε πως από το βάδισμα μπορεί να καταλάβει κανείς το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Ω Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτό δα το επιβεβαιώνουν και οι φυσικές επιστήμες. Τώρα είμαι ρεαλίστρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Από σήμερα, ύστερα από εκείνη την ιστορία στο μοναστήρι που με σύγχυσε τόσο, είμαι ρεαλίστρια πέρα για πέρα και θέλω να ριχτώ στην πρακτική δράση. Γιατρεύτηκα πια. Όμως, κυρία μου, αυτές τις 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα υποσχεθήκατε να μου δανείσετε, δεν πρόκειται να τις χάσετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τον διέκοψε αμέσως η κυρία Χοχλάκοβα. Αυτές οι 3.000 είναι σαν να βρίσκονται στη τσέπη σας. Και όχι μονάχα 3.000, μα 3.000.000, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πολύ σύντομα θα τα έχετε. Θα σας πω τι θα κάνετε. Θα ψάξετε και θα βρείτε φλέβες χρυσού. Θα κερδίσετε εκατομμύρια. Θα γυρίσετε και θα γίνετε κοινωνικός παράγοντας. Θα μας βοηθήσετε και μας να βρούμε τον σωστό δρόμο. Μα τι τάχα. Θα αφήσουμε τους Εβραίους να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα χτίσετε κοινοφελή ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις. Θα βοηθάτε τους φτωχούς και αυτοί θα σας ευλογούν. Ο αιώνας μας είναι ο αιώνας των σιδηροδρόμων, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θα γίνετε διάσημος και απαραίτητος για το Υπουργείο των Οικονομικών, που βρίσκεται σε τόση ανάγκη τώρα τελευταία. Η πτώση του χαρτονομίσματος με ανησυχεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, κυρία μου, τη διέκοψε και πάλι ο Μίτια με κάποιο ανήσυχο προαίσθημα. Ίσως να ακολουθήσω κατά γράμμα τη συμβουλή σας, τη σοφή συμβουλή σας,
κυρία μου, και ίσως να πάω εκεί κάτω, σ' αυτά τα ορυχεία που λέτε. Θα έρθω άλλη φορά όμως να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολλές φορές θα έρθω, πολλές φορές. Μα τώρα, αυτές οι 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα, θα μου δίνατε τη δυνατότητα να κινηθώ, και αν είναι δυνατόν σήμερα κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μου μένει ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα καιρό δεν έχω, κυρία μου. Αρκεί, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αρκεί, τον διέκοψε και πάλι επίμονα η κυρία Χοχλάκοβα. Σας ρωτάω, θα πάτε στα ορυχεία ή όχι? Το αποφασίσατε οριστικά? Απαντήστε μου με μαθηματική ακρίβεια. Θα πάω. Θα πάω, καλή μου κυρία, αργότερα. Θα πάω όπου θέλετε, κυρία μου. Μα τώρα, περιμένετε λοιπόν 2 λεπτά. Φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο πολυτελέστατο γραφείο της, που είχε αμέτρητα συρτάρια.

άρχισε να ανοίγει τα συρτάρια το ένα ύστερα από το άλλο. Κάτι έψαχνε, κάτι έψαχνε και βιάζονταν τρομερά. «Οι 3.000!» σκέφτηκε ο Μύτια και του κόπηκε η ανάσα. Και τώρα αμέσως, χωρίς χαρτιά, χωρίς συμβολαιογραφικές πράξεις. Μονάχα οι τζέγκλεμαν φέρονται έτσι. Υπέροχη γυναίκα. Αν δεν ήταν μονάχα τόσο μιλητική. «Να το!» φώναξε χαρούμενα η κυρία Χοχλάκοβα, γυρίζοντας κοντά στο Μύτια. «Να, γι' αυτό έψαχνα». Ήταν ένα μικρούτσικο, ασημένιο εικονισματάκι που κρέμονταν από ένα κορδόνι, σαν αυτά που φοράνε καμιά φορά στο λαιμό μαζί με το σταυρό. «Είναι από το Κίεβο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», εξακολουθούσε να λέει με ευλάβεια. «Από το ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος. Επιτρέψτε μου να σας το φορέσω, μοναχή μου, στο λαιμό και να σας δώσω έτσι την ευλογία μου για την καινούρια σας ζωή και τα καινούρια σας κατορθώματα». Πραγματικά, του πέρασε το εικονισματάκι στο λαιμό και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στο κολάρο του. Ο Μύτια, τρομερά αμήχανος, έσκυψε και τη βοήθησε και τελικά πέρασε το εικονισματάκι στο στήθος, κάτω από τη γραβάτα και το κολάρο του πουκάμισου. «Τώρα πια μπορείτε να αναχωρήσετε», πρόφερε η κυρία Χοχλάκοβα και κάθισε θριαμβευτικά στη θέση της. «Κυρία μου, είμαι τόσο πολύ συγκινημένος που δεν ξέρω ούτε πώς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας αισθήματα. Μα, αν ξέρατε μονάχα πόσο πολύτιμο μου είναι το κάθε λεπτό τώρα, το ποσό που τόσο ανυπόμονα περιμένω από την μεγαλοψυχία σας. Ω, κυρία μου, αφού είσαστε τόσο καλή, τόσο συγκινητικά μεγαλόψυχη μαζί μου», φώναξε ξαφνικά εμπνευσμένα ο Μύτια. «Επιτρέψτε μου να σας φανερώσω, πράγμα που βέβαια το ξέρατε από καιρό, πως αγαπώ ένα πλάσμα που μένει εδώ πέρα. Απάτησα την Κάτια, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, θέλω να πω. Φάνηκα απάνθρωπος και άτιμος απέναντί της. Όμως αγάπησα εδώ μια άλλη, μια γυναίκα, κυρία μου, που ίσως εσείς να την περιφρονείτε, γιατί εσείς τα ξέρετε βέβαια όλα πια, μα που εγώ δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να την εγκαταλείψω. Με κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό τώρα ζητάω τούτες τις 3.000. «Ξεχάστε τα όλα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέκοψε με αποφασιστικό τόνο η κυρία Χοχλάκοβα. «Ξεχάστε τα όλα και προπάντων τις γυναίκες. Ο σκοπός σας είναι τα ορυχεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε μαζί σας και γυναίκες εκεί πέρα. Αργότερα, όταν θα γυρίσετε πλούσιος και δοξασμένος, θα βρείτε τη σύντροφο της καρδιάς σας μέσα στην πιο υψηλή κοινωνία. Θα είναι μια κοπέλα μοντέρνα, μορφωμένη, χωρίς προλήψεις, χωρίς παρελθόν. Ως τότε θα οριμάσει το γυναικείο ζήτημα που άρχισε να συζητείτε τώρα και θα εμφανιστεί η νέα γυναίκα». «Κυρία μου, εγώ άλλο ήθελα να σας πω, άλλο εννοούσα», είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σταύρωσε παρακλητικά τα χέρια του. «Το ίδιο είναι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό σας χρειάζεται. Αυτό που ποθείτε,
χωρίς και ο ίδιος να το έχετε συνειδητοποιήσει. Εγώ συμφωνώ εντελώς με τη φεμινιστική κίνηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Η ανάπτυξη της γυναίκας και μάλιστα ο πολιτικός της ρόλος στο πιο κοντινό μέλλον είναι το ιδανικό μου. Έχω κι εγώ μια κόρη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και από αυτήν την πλευρά λίγο με ξέρουνε. Έγραψα γι' αυτό το ζήτημα στο συγγραφέα Στσεντρίν. Αυτός ο συγγραφέας μου έμαθε τόσο πολλά αναφορικά με τον προορισμό της γυναίκας που του έστειλα πέρυσι ένα ανώνυμο γράμμα με δύο αράδες μοναχά και του έλεγα «Σας αγκαλιάζω και σας φιλώ, συγγραφέα μου, εν ονόματι της συγχρόνου γυναικός. Συνεχίστε». Και υπέγραψα «Μητέρα». Σκέφτηκα για μια στιγμή να υπογράψω «Σύγχρονη μητέρα». Μα τελικά αποφάσισα να βάλω σκέτα «Μητέρα». Τούτη η λέξη, έτσι μονάχη της, έχει περισσότερη ηθική ομορφιά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και έπειτα η λέξη «σύγχρονη» θα του θύμιζε το σύγχρονο που είχαν πιει γι' αυτόν πολλά πολλά φαρμάκια από τη λογοκρισία. «Ο Θεέ μου, μα τι πάθατε?» «Κυρία μου», σηκώθηκε επιτέλους ο Μύτια, σταυρώνοντας μπροστά της τα χέρια του σε ανήμπορη παράκληση. «Θα με κάνετε να κλάψω, κυρία μου, αν αναβάλλετε εκείνο που τόσο μεγαλόψυχα...» «Να κλάψετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Ναι, να κλάψετε. Αυτό δείχνει υπέροχα αισθήματα. Έχετε μπροστά σας τέτοια πορεία. Τα δάκρυα θα σας ξαλαφρώσουν. Όταν θα γυρίσετε, θα έχετε καιρό να χαρείτε. Να δείτε πως θα έρθετε επίτηδες από τη Σιβηρία να με βρείτε, για να χαρούμε μαζί. Όμως επιτρέψτε μου», ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια, «σας παρακαλώ για τελευταία φορά, πέστε μου, μπορώ να έχω σήμερα το ποσό που μου υποσχεθήκατε? Αν όχι, πότε ακριβώς θέλετε να ξανάρθω για να το πάρω? Μιλήστε μου, πείτε μου, σας παρακαλώ». «Ποιο ποσό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Τις 3.000 που υποσχεθήκατε. Τώρα, πριν από λίγο. Τόσο μεγαλόψυχα. 3.000. Ρούβλια θέλετε να πείτε?» «Α, όχι. Δεν έχω 3.000. Πρόφερε με κάποια ήσυχη απορία η κυρία Χοχλάκοβα. Ο Μύτια έμεινε κόκαλο. «Μα πώς λοιπόν? Μα τώρα μόλις, πριν από λίγο, μου είπατε, είπατε μάλιστα, πως είναι το ίδιο σαν να τις έχω στην τσέπη μου κιόλας». «Α, όχι, δεν με καταλάβατε καλά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν το νομίσατε αυτό, θα πει πως δεν με καταλάβατε. Εγώ σας έλεγα για τα ορυχεία. Είναι αλήθεια πως σας υποσχέθηκα περισσότερες, αμέτρητες χιλιάδες, όχι μονάχα 3. Τώρα όλα τα θυμάμαι, μα εγώ μονάχα τα ορυχεία είχα υπόψη μου. Και τα λεφτά, και οι 3.000, αναφώνησε η ηλίθια ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Ω, αν εννοούσατε πως σας χρειάζονται λεφτά, τότε πρέπει να σας ομολογήσω πως δεν έχω. Δεν έχω καθόλου λεφτά τούτο τον καιρό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι στα μαχαίρια, ίσα ίσα με τον επιστάτη των κτημάτων μου, και μόλις πριν από λίγες μέρες δανείστηκα 500 ρούβλια από το Μιούζοφ. Όχι, λεφτά δεν έχω, όχι, δεν έχω. Και ξέρετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κι αν είχα, πάλι δεν θα σας έδινα. Πρώτο, γιατί
Σε κανέναν δεν δίνω δανεικά. Το να δώσεις δανεικά σημαίνει να κάνεις έναν εχθρό. Μα εσάς ειδικά δεν θα σας έδινα με κανέναν τρόπο. Δεν θα σας έδινα γιατί σας αγαπώ. Για να σας σώσω δεν θα σας έδινα. Γιατί εσάς μονάχα ένα σας χρειάζεται. Ορυχία. Ορυχία και πάλι ορυχία. Όπου να πάρει και να σηκώσει, κράβγασε ξαφνικά ο Μύτια και χτύπησε με όλη του τη δύναμη τη γροθιά του στο τραπέζι. Άρχισε να φωνάζει η Ιχοχλάκοβα και τρομαγμένη έτρεξε στην άλλη άκρη του σαλονιού.

Ο Μύτια έφτισε και με γρήγορα βήματα βγήκε από το δωμάτιο. Βγήκε από το σπίτι, έξω, στο δρόμο, στο σκοτάδι. Προχωρούσε σαν παλαβός, χτυπώντας το στήθος του σε εκείνο το ίδιο μέρος που το χτυπούσε εδώ και 2-3 μέρες μπροστά στον Αλιώσα, όταν τον είδε για τελευταία φορά στο σκοτάδι, στο δρόμο. Τι σήμαινε αυτό το χτύπημα του στήθους σε εκείνο το μέρος και τι ήθελε με αυτό να δείξει? Αυτό ήταν προς το παρόν μυστικό που δεν το ξέρε ως τότε κανένας στον κόσμο, που δεν το είπε ούτε στον Αλιώσα. Όμως τούτο το μυστικό σήμαινε για αυτόν κάτι παραπάνω από ντροπή. Σήμαινε το χαμό και την αυτοκτονία. Γιατί αυτό αποφάσισε να κάνει. Αν δεν κατάφερνε να βρει εκείνες τις 3.000 για να πληρώσει το χρέος του στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και να βγάλει έτσι από το στήθος του, από εκείνο το μέρος του στήθους του, την κατεσχήνη που κουβαλούσε μαζί του και που τόσο τον πίεζε, του πίεσε τη συνείδησή του. Όλα αυτά θα εξηγηθούν αργότερα, λεπτομεριακά. Μα τώρα, ύστερα από το χαμό της τελευταίας του ελπίδας, αυτός ο τόσο γερός σωματικά άνθρωπος, μόλις έκανε λίγα βήματα, φεύγοντας από το σπίτι της Χοχλάκοβας, έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Περπατούσε αποξεχασμένος και σκούπιζε με τη γροθιά του τα δάκρυά του. Έφτασε έτσι στην πλατεία και ένιωσε ξαφνικά πως έπεσε πάνω σε κάποιον διαβάτη. Ακούστηκε η κλαψιάρικη φωνή κάποιας γριούλας που παραλίγο να την έριχνε κάτω. «Ω, Θεέ μου, παραλίγο να με σκότωνες. Πού τάχεις τα μάτια σου, παλιόπαιδο?» «Μπα, εσείς είστε», φώναξε ο Μύτια, που είχε διακρίνει τη γριούλα μέσα στο σκοτάδι. Ήταν η υπηρέτρια του Κουσμά Σαμσόνοφ. «Και εσείς, ποιος είσαστε, πατερούλη?» πρόφερε με ένα εντελώς άλλο τόνο η γριούλα. «Δεν μπορώ, βλέπετε, να σας γνωρίσω έτσι στα σκοτεινά. Μένετε στου Κουσμά Κουσμίτς και είσαστε στη δούλεψή του, έτσι δεν είναι?» «Ακριβώς, πατερούλη. Τώρα μόλις πήγα στου Προχώριτς. Μα πώς έτσι δεν μπορώ να σας θυμηθώ εγώ καθόλου? Πέστε μου, μητερούλα, η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα είναι σε σας τώρα?» ρώτησε με παράφορη αδημονία ο Μύτια. «Πριν από λίγο τη συνόδευσε εκεί ο ίδιος. Ήρθε, πατερούλη, έκατσε για λίγο και έφυγε». «Πώς έφυγε?» ξεφώνησε ο Μύτια. «Πότε έφυγε?» «Μα έφυγε αμέσως. 2 λεπτά έμεινε σε μας». Διηγήθηκε την ιστορία σαν παραμύθι. Εκείνος έβαλε τα γέλια και αυτή έφυγε βιαστική. «Ψέματα, ψέματα, ψέματα λες, καταραμένη γριά!» ούρλιαξε ο Μύτια. «Σταμάτα!» άρχισε να φωνάζει η γριούλα. Μα ο Μύτια είχε χαθεί κιόλας από μπροστά της. Έτρεξε, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι της Μορόζοβα. Μόλις πριν από ένα τέταρτο είχε φύγει η Κρούσεκνα. Η Φένια κάθονταν με τη γιαγιά της, τη μαγείρισα, στη κουζίνα, όταν ξάφνου όρμησε μέσα φουριόζος ο λοχαγός. Βλέποντάς τον η Φένια, έβαλε τις φωνές. «Φωνάζεις, ε?» ούρλιαξε ο Μύτια. «Πες μου, πού είναι η Κρούσεκνα?»
Μα προτού προφτάσει να απαντήσει η Φένια, που είχε κοκαλώσει από τον τρόμο της, έπεσε ξάφνου στα γόνατα μπροστά της. «Φένια, Φένια, για όνομα του Χριστού, πες μου που είναι». «Καλέ μου κύριε, τίποτα δεν ξέρω». «Ω, καλούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, τίποτα δεν ξέρω. Αν θέλετε σκοτώστε με, όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα». Άρχισε να ορκίζεται και να σταυροκοπιέται η Φένια. «Εσείς ο ίδιος την πήρατε και φύγατε». «Ναι, μα αυτή ξαναγύρισε εδώ πέρα». «Ω, δεν ήρθε καλούλη μου, μα το Θεό σας λέω, δεν ήρθε». «Ψέματα, ψέματα λες», φώναξε ο Μύτια. «Από την τρομάρα σου καταλαβαίνω πως λες ψέματα. Βλέπω πολύ καλά μέσω από σένα που είναι». Έφυγε τρέχοντας. Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια. Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η δολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. «Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν». Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις γνώμες σας, τις κρίσεις, τις απόψεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Τι είναι, γέροντα, τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός, λόγου χάριν, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει, με τη βοήθεια του Θεού, σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάριν, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Να μην δικαιολογούμε τα πάθη μας.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο.

Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω: έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε να μας πεις ότι οι γονείς σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν. Οι γονείς σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν. Και όλα τα χαρίσματα

Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου. Πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά πάλι αλλά. Τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σα χέλη ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα. Αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει, και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.

Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να ο Αβάς Μωυσής, ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει χάρης του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός. Όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό, να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο. Αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Γιατί θυμώνουμε?

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις, να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει και πει καμιά κουβέντα επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να το απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα, του είπε. Δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται. Λόγω χάρη, κουράζεται να ακούει τους άλλους να μιλάνε. Έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή και η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός σε σένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία και ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά, αν τις έδιωχνες, έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές, από μερικές εξωτερικές αφορμές, αγανακτεί ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει.

Οι κοσμικοί λένε καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο: «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά: «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά: «Μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά: «Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή, του λέει, να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο.

Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή.

Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας, τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Καλύτερα όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. 1000 φορές στη φυλακή, παρά σε ένα τέτοιο σπίτι.

Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχθώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. Δυο του ανδρόγυνο και άλλοι δυο οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιος μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός. Και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ό,τι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε θα πει. Όλα αυτά τα βρήκαμε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση.

Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι...

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Μπορείτε στο 210-7290-8222 να αφήνετε τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, που είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως επίσης και με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος, μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Ναι, γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά, παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μια η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχία, ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτήν την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με το βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό.

Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών, όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του, που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από το Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουρανίων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με το γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας, ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή, όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί, φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα επωφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό. Και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμα και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή, και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το Πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε μας τρόπο, η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτη στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε, στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε, «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σχέση και αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες.

όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας τη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού. Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε αυτούς, σε όσους το ωρέγονται, γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλυθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Εμείς οι χριστιανοί παραδεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή και υποδέστερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι αντίθετο από την ψυχή, ότι δηλαδή την πολεμάει και ότι είναι πονηρό και αμαρτωλό. Αλλά έχει ανάγκη από την ψυχή, όπως ακριβώς η κιθάρα από τον κιθαριστή και το πλοίο από τον κυβερνήτη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με την παρακοή του ανθρώπου, τι εννοούμε? Την άρνηση του ανθρώπου να λειτουργήσει την ελευθερία ως αγάπη, με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί από τη σχέση. Αυτή την εμπειρία της αυτοεξορίας τη ζει και αναφορικά με το Θεό, τον πλησίον, αλλά και με το περιβάλλον. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος αυτοεξορίστηκε από την ίδια την κτήση, χωρίς να μετακινηθεί τοπικά, και έκτοτε όλα τα βλέπει εχθρικά. Έχουμε υπαρξιακή μετακίνηση, η οποία τον μεταβάλλει σε ξένο, μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, και αποξενωμένο από τις μέχρι πριν σχέσεις. Αγνώστου.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης. Ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας. Προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αββάς Ναζάριος.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να επικοινωνεί κανείς με το Θεό, ο οποίος είναι όλος χαρά, και αναπτύσσεται επιθυμία προσευχή σε εκείνους που γεύονται την ακόρεστη αγάπη του, σε σημείο που να λησμονούν σχεδόν ακόμα και την όρεξη για τροφή. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

όλα τα επίγεια είναι παροδικά. Μαζί τους και η πνευματική επικοινωνία. Διακόπτεται και αυτή με το θάνατο. Γίνεται έτσι αισθητό ότι ο πραγματικός πνευματικός πατέρας μας είναι ένας. Εκείνος που έχει την ιεροσύνη αδιάδοχο. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Στάρετς Λεωνίδας.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους ικτυρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αββάς Ναζάριος.

Τον γενναίο δεν τον διακρίνουν τόσο τα χαρίσματα που του δόθηκαν από το Θεό, όσο τα κατορθώματα που πέτυχε με τους δικούς του κόπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε ότι οι δικοί του μαθητές θα αναγνωρίζονται από την αγάπη και όχι από τα θαύματά τους. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Ο Δαρίος και ο στρατός του κράτησαν όλη τη νύχτα τις αρχικές τους θέσεις, γιατί δεν είχαν γύρω του στρατόπεδο με σαφώς καθορισμένα όρια και συγχρόνως φοβούνταν πιθανή νυχτερινή επίθεση των εχθρών. Και έβλαψε ακόμη τους Πέρσες το ότι έμειναν πολλή ώρα ένοπλοι, αλλά και ο φόβος τους, φόβος που γεννιέται πριν από τους μεγάλους κινδύνους και δεν γεννιέται ξαφνικά από ένα τυχαίο συμβάν, αλλά μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου και σκλαβώνει το νου. Ο Δαρίος λοιπόν παρέταξε τη στρατιά του με αυτόν τον τρόπο, αν και ο Αριστόβουλος μας λέει ότι ένα έγγραφο που περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο παρατάχθηκαν οι Πέρσες κατασχέθηκε. Στην αριστερή παράταξη λοιπόν βρίσκονταν οι Βάκτριοι Πείς, οι Δάες και οι Αραχωτοί. Ακολουθούσαν οι Πέρσες, Πεζοί και οι Πείς ανακατεμένοι. Μετά τους Πέρσες οι Σούσιοι και μετά οι Καδούσιοι. Αυτή ήταν η παράταξη από τα αριστερά μέχρι τη μέση όλης της φάλαγγας. Στη δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τα στρατεύματα από την Κύλη Συρία και τη Μεσοποταμία. Μετά οι Μίδοι, κατόπιν Παρθυραίοι και Σάκες, κατόπιν Τόπιροι και Ιρκάνοι, κατόπιν Αλβανοί και Σακεσίνες, μέχρι το μέσο όλης της παράταξης. Στη μέση τώρα όπου βρίσκονταν ο βασιλιάς Δαρίος είχαν τοποθετηθεί οι συγγενείς του βασιλιά, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κάρες που επωνομάζονταν ξεριζωμένοι και οι Μάρδοι τοξότες. Στο βάθος τοποθετήθηκαν οι Ούξιοι, οι Βαβυλώνοι, οι λαοί που κατοικούσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και οι Σιτακινοί. Μπροστά από την αριστερή παράταξη, απέναντι από τη δεξιά του Αλέξανδρου, είχαν τοποθετηθεί οι Σκύθες, οι Πείς, 1000 περίπου Βακτριανοί και 100 δρεπανηφόρα άρματα. Οι ελέφαντες μπήκαν μπροστά από τη βασιλική ύλη του Δαρίου μαζί με καμιά 50 άρματα. Μπροστά από τη δεξιά παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των Αρμενίων και των Καπαδοκών και 50 δρεπανηφόρα άρματα. Οι Έλληνες μισθοφόροι τέλος τοποθετήθηκαν γύρω από το Δαρίο και την προσωπική του φρουρά ακριβώς απέναντι από τη μακεδονική φάλαγγα, ως μόνοι ικανοί να τον αντιμετωπίσουν. Ο Αλέξανδρος απέναντι παρέταξε τη στρατιά του με τον ακόλουθο τρόπο. Τη δεξιά παράταξη την κατήχε το υπηκό των Εταίρων. Μπροστά βρισκόταν η βασιλική ύλη με ύλαρχο τον Κλήτο, το γιο του Δροπίδη. Κατόπιν η ύλη του Γλαυκία, μετά του Αρίστονα, μετά του Σόπολη, του γιου του Ερμόδωρου, μετά του Ηρακλίδη, του γιου του Αντίοχου, μετά του Δημήτριου, του γιου του Αλθεμένη, μετά του Μελέαγρου και τελευταία από τις βασιλικές ύλες εκείνη που είχε ύλαρχο τον Ηγέλοχο, γιο του Υπόστρατου. Αρχηγός ολόκληρου του υπηκού των Εταίρων ήταν ο Φιλότας, ο γιος του Παρμενίωνα. Όσον αφορά στη μακεδονική φάλαγγα, μετά το υπηκό, τοποθετήθηκε πρώτο το άγημα των υπασπιστών και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι υπασπιστές, αρχηγός τους ήταν ο Νικάνορας, ο άλλος γιος του Παρμενίωνα, ακολουθούσε το τάγμα του Κίνου, του γιου του Πολεμοκράτη, κατόπιν το τάγμα του Περδίκα, του γιου του Ορόντι, μετά του Μελέαγρου, του γιου του Νεοπτόλεμου, μετά του Πολυπέρχοντα, του γιου του Σημεία και μετά του Αμίντα, του γιου του Φιλίππου. Σε αυτήν όμως ήταν αρχηγός ο Σημείας, γιατί ο Αμίντας είχε σταλεί στη Μακεδονία για να συγκεντρώσει στρατό. Το αριστερό τμήμα της μακεδονικής φάλαγγας κατήχε το τάγμα του Κρατερού, του γιου του Αλέξανδρου, και ο ίδιος ο Κρατερός διοικούσε ολόκληρο το αριστερό τμήμα του Πεζικού, ακολουθούσε το συμμαχικό επικό που το διοικούσε ο Ερίγιος, ο γιος του Λάριχου, ακολουθούσαν μέχρι την αριστερή παράταξη οι Θεσσαλοί Πείς, με αρχηγό τον Φίλιππο, το γιο του Μενέλαου. Ολόκληρη την αριστερή παράταξη τη διοικούσε ο Παρμενίωνας, γιος του Φιλότα, περιστοιχισμένος από τους Ιππείς από τα Φάρσαλα, το καλύτερο και πολυπληθέστερο τμήμα του Θεσσαλικού Ιππικού. Ο Αλέξανδρος τακτοποίησε το μέτωπο της παράταξής του με τον ακόλουθο τρόπο. Τοποθέτησε δεύτερη γραμμή ώστε η φάλαγγα να έχει δύο μέτωπα. Έδωσε οδηγίες στους διοικητές της να γυρίσουν προς τα πίσω και να αντιμετωπίσουν τους βαρβάρους αν δουν τους δικούς τους περικυκλωμένους από τα περσικά στρατεύματα. Για την περίπτωση τώρα που θα έπρεπε ή να αναπτυχθεί ή να συγκλίνει η φάλαγγα σε γωνία στη δεξιά παράταξη, τοποθετήθηκαν οι μισοί Αγριάνες με αρχηγό τον Άταλο πίσω από τη βασιλική ύλη και μαζί με τους Μακεδόνες τοξότες με αρχηγό τον Βρίσσονα. Μετά τους τοξότες οι επωνομαζόμενοι παλιοί ξένοι με αρχηγό τον Κλέανδρο. Μπροστά από τους Αγριάνες και τους τοξότες μπήκαν οι πρόδρομοι Ιππείς και οι Παίωνες με αρχηγούς τον Αρέτη και τον Αρίστονα. Μπροστά από όλους βρίσκονταν οι μισθοφόροι Ιππείς με αρχηγό τον Μενίδα. Μπροστά από τη βασιλική ύλη και άλλους εταίρους μπήκαν
οι άλλοι μισοί αγριάνες και τοξότες και οι ακοντιστές του Βάλακρου. Αυτοί παρατάχτηκαν έναντι των δρεπανηφόρων αρμάτων. Ο Μενίδας και οι δικοί του πήραν την εντολή να σχηματίσουν γωνία και να χτυπήσουν τον εχθρό από τα πλάγια αν τους περικυκλώσει το βαρβαρικό υπηκό. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος τακτοποίησε τη δεξιά παράταξη. Στην αριστερή τώρα τοποθετήθηκαν σε γωνία οι Θράκες με αρχηγό τον Σιτάλκη, κατόπιν το συμμαχικό υπηκό με αρχηγό τον Κύρανο και μετά οι Οδρύσες, οι Πείς, με αρχηγό τον Αγάθωνα, το γιο του Τηρήμα. Μπροστά από όλη την παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των ξένων μισθοφόρων με αρχηγό τον Ανδρόμαχο, το γιο του Ιέρωνα. Το θρακικό πεζικό ορίστηκε φρουρά για τα ζώα που μετέφεραν Προμήθειες. Ολόκληρη η στρατιά του Αλέξανδρου αποτελούνταν από 7.000 Ιππείς και γύρω στις 40.000 πεζούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε στη Μεσοποταμία, σε έναν τόπο που έμελε να ράξει την ιστορία του κόσμου και λέγεται Γαυγάμηλα. Ο στρατός του Αλέξανδρου μόλις έχει περάσει τον Τίγρη ποταμό και έχει παραταχθεί κατά τον τρόπο που ακούσαμε στην αφήγηση του Αριανού. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και είναι 1η Οκτωβρίου του 331. Ο στρατός λοιπόν υπό τον Αλέξανδρο αντιμετωπίζει όλους τους λαούς της Περσικής Αυτοκρατορίας όπως τους ακούσαμε να παριθμούνται. Περισσότεροι από αυτοί λαοί της Μεσοποταμίας που ακολουθούν τον Μεγάλο Βασιλιά στην τελευταία του μάχη με τον Αλέξανδρο. Ο Δαρίος λοιπόν και ο στρατός του και ο Αλέξανδρος και ο δικός του στρατός αντιμέτωποι με την ιστορία. Αυτός είναι και ο φόβος που λέει ο Αριανός που έπιασε ξαφνικά το στρατόπεδο των Περσών. 1η Οκτωβρίου λοιπόν του 331. Θα λέγει κανείς πως εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε λίγο σχηματικά αλλά όχι μακριά από την αλήθεια τελείωσε στις 29 Μαΐου του 1453. Οι Έλληνες λοιπόν φτάνουν στη Μεσοποταμία και σε λίγο θα εγκατασταθούν στη Βαγδάτη τη Μεγάλη, που την περιγράψαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, αυτήν την μεγαλούπολη που ήταν το όνειρο του κόσμου για πολλές γενιές και ταυτόχρονα όμως η θεομίσιτη και λαομίσιτη πολιτεία. Γιατί τα έχουν αυτά οι μεγαλοπόλεις, να είναι ταυτόχρονα γοητευτικές αλλά και ταυτόχρονα πόρνες. Ο Δαρίος λοιπόν από τη μια μεριά και ο Αλέξανδρος από την άλλη. Σε μια παράταξη, όπως είπαμε, που θα κρίνει την ιστορία του κόσμου. Ο Αριανός περιγράφει, όπως ακούσαμε με τον δικό του τρόπο, αυτήν την παράταξη και ο Ντρόιζεν, ένας ιστορικός πολλούς αιώνες μετά, στον 19ο αιώνα, περιγράφει αυτήν την παράταξη και τη μάχη ως εξής. Άμα ξημέρωσε, κίνησε ο στρατός να χτυπηθεί με τους Πέρσες. Τραβούσαν τώρα κατά τον νοτιά, δεξιά από τους πρώτους λόφους των γορδιαίων βουνών και αριστερά του Τίγρη, χωρίς ακόμα να συναπαντάν εχθρό. Μανά, Σεπτεμβρίου 24, οι προφυλακοί μηνάει πως καβαλάριδες φανήκαν πέρα στην πεδιάδα. Δεν ξεχωρίζουν όμως ακόμα πόσοι. Συντάχθηκε λοιπόν η στρατιά και προχώραγε έτοιμη για μάχη, όταν καινούριο μήνυμα τους ανεβάζει τους υπείς εκείνους γύρω στους χίλιους. Όπου ο Αλέξανδρος διατάζει να καβαλήσουν τη βασιλική ύλη η δική του και οι εταίροι άλλη μια ύλη και από του ελαφρού υπεί υπέωνε και ορμάει με δάφτου, παραγγέλλοντα να έρχεται από πίσω σιγά σιγά και όλη η στρατιά. Σαν τόδαν οι Πέρσες το βάλαν στα πόδια, μα εκείνο του κυνήγησε και πιο πολλοί ξέφυγαν, αλλά κάμποσοι σκοτώθηκαν και κάποιου πιάσανε. Τέσσερις μέρες που ξεκουράστηκε ο στρατός εδώ φτάσανε για να είναι έτοιμοι για να δώσουν την κρίσιμη μάχη. Εχθροί όμως άλλοι δεν φαίνονταν, και άρα έπρεπε κανείς να υποθέσει πως ο Δαρίος είχε πιάσει κάποιον τόπο κατάλληλο για τις δυνάμεις του και δεν ήθελε, καθώς και στην Ισό, να παρασυρθεί από τον δισταγμό του εχθρού ή από την ίδια του την ανυπομονησία σαν πρόσφορο έδαφος. Αυτό είχε γίνει στην Ισό δηλαδή. Είχε παρασυρθεί σε πεδίο που υπέδειξε ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό αποφάσισε ο Αλέξανδρος να επιτεθεί. Παρά το ότι σύμφωνα με τον Αριανό που ακούσαμε, είχε παρατάξει το στράτευμά του σε παράταξη άμυνας, με μια αμυντική δηλαδή τακτική. Αφήνει το στρατόπεδο, στο στρατόπεδο τα μεταγωγικά όλα και κάθε άχρηστο για μάχη και ξεκινάει αργά τη νύχτα της 29ης προς την 30η Σεπτεμβρίου. Πρωί-πρωί έφτασαν εκεί στους τελευταίους λόφους και μόνο 11 χιλιόμετρα τους χώριζαν από τους Πέρσες, αλλά από τα υψώματα που ήταν μπρος τους δεν τους έβλεπαν ακόμη. Έπειτα από 5-6 χιλιόμετρα όμως, περνώντας πια και τους λόφους αυτούς, φάνηκαν πέρα στην πλατιά πεδιάδα μια ώρα δρόμο στο βάθος μιλιούνια που μαυρίζανε στον τόπο όλων. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε τις φάλαγγες. Μάζεψε φίλους, στρατηγούς, σύλλαρχους, αρχηγούς των συμμάχων και των μισθοφόρων και τους ρώταγε εκεί όλους να ρηχτούν αμέσως ή να στρατοπεδεύσουν. Να περιχαρακωθούν και να δούνε πρώτα τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Οι περισσότεροι θέλαν αμέσως, καθώς ήταν ζεστός τώρα έτσι ο στρατός, να ρηχτεί. Αλλά ο Παρμενίων συμβούλευε σύνεση
να προσέξουν, γιατί οι στρατιώτες είναι κατάκοποι από την πορεία και οι Πέρσες, τόσο καιρό στη βολική τους σε τούτη θέση, δεν θα παράλειψαν και τίποτα βέβαια για να την οργανώσουν όσο γινόταν πιο αποδοτικά με κάθε τρόπο. Και ούτε μπορούσαν ακόμη να ξέρουν αν τυχόν είχαν μπήξει και πασάλους, συμπάς και με κρυφούς λάκους, είχαν καλά οχυρώσει γύρω-γύρω την παράταξή τους. Και ότι η τέχνη και οι κανόνες του πολέμου λένε, μια φορά, να εξετάσουν τον τόπο πρώτα και να στήσουν στρατόπεδο. Νίκησε η γνώμη του γεροστρατηγού, του Παρμενίωνα, και ο Αλέξανδρος διάταξε να πιάσουν τους λόφους αντίκρι στον εχθρό και να στρατοπεδεύσουν με την τάξη που θα είχαν και στη μάχη. Και γίνονταν αυτά το πρωί της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη. Ο Δαρίος από την άλλη μεριά, μόνο που τόσο καιρό περίμενε να φτάσουν οι Μακεδόνες και είχε καθαρίσει την πλατιά πεδιάδα από κάθε εμπόδιο, μέχρι και από τα αγκαθερά τα θάμνα και τους τελευταίους αμόλοφους όπου θα μπορούσε να τύχει να καθυστερήσει καμιά ορμητική έφοδος των υπηκών στιφών του, ή η επέλα πάμνα και τους τελευταίους αμόλοφους όπου θα μπορούσε να τύχει να καθυστερήσει καμιά ορμητική έφοδος των υπηκών στιφών του, ή η επέλαση των δρεπανηφόρων του αρμόδιου.

πάντα στον αδύναμο σερβίρουν την τύφλα τους για οξυδέρκεια. Και τότε, το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου, φάνηκε στη Βορεινή Λοφορσηρά να προβαίνει συνταγμένη για μάχη η στρατιά του Μεγαλέξανδρου. Θαρώντας πως θα τους ορμούσαν αμέσως, παρατάχθηκαν οι Πέρσες στην τετράπλατη πεδιάδα. Μα καμιά επίθεση δεν έγινε και είδαν το στρατό, τον εχθρό να στρατοπεδεύει. Νύχτωσε. Σκόπευαν τάχα οι εχθροί καμιά νυχτερινή επίθεση. Το περσικό στρατόπεδο χωρίς χαρακόμα και χωρίς στάφρο δεν είχε καμιά άμυνα για κάτι τέτοιο. Δόθηκε λοιπόν διαταγή όλα εκείνα τα μιλιούνια να μένουν ξάγρυπνα και αρματωμένα όλη νύχτα, παραταγμένα για μάχη και να έχουν κοντά τους τα άλογα σαμαρωμένα δίπλα στις φωτιές των νυχτοφυλακών. Και ο Δαρίος ο ίδιος παρέλαβνε μέσα στο σκοτάδι μπρος από τις παρατάξεις να δώσει κουράγιο σε όλους με την παρουσία του και λίγα λόγια του. Κοίτανε στα άκρο αριστερό οι λαοί του Βύσου, Βάκτρι, Δάες και Σόγδι, και μπροστά τους 100 δρεπανηφόρα, μεταγμένους πιο μπρος αριστερά τους 1000 Βάκτριους, καβαλάριδες και μασαγέτες και σκύθες, άλογα και άντρες θωρακισμένοι όλοι δεξιά από το Βύσο και Αραχωτή και Βουνή Συνδύ. Και έπειτα Πέρσες πολλοί, πεζοί και πεις ανάκατα, και ύστερα Ισούσιοι και Καδούσιοι κοντά στο κέντρο, όπου οι τάξεις της ανώτερης περσικής ευγένειας, οι λεγόμενοι συγγενείς του βασιλέως και οι σωματοφύλακές του, οι μιλοφόροι και δεξιά και αριστερά ή ακόμα στην υπηρεσία του περσικού στρατού Έλληνες μισθοφόροι και έπειτα οι Ινδοί με τους ελέφαντες, κικάρες, οι ανάσπαστοι λεγόμενοι απόγονοι των παλαιών εκείνων που τους είχαν εμετικήσει στις απάνω σατραπίες, και οι τοξότες οι Μάρδοι και μπρος τους 50 δραπανηφόρα. Για δυνάμωμα του κέντρου αυτού που τόσο γρήγορα έσπασε στη μάχη του Πίναρου, είχαν ταχθεί από πίσω οι Ούξιοι και οι Βαβυλώνιοι και οι λαοί του περσικού κόλπου και οι Σιτακινοί. Με τρίδιπλη παράταξη, συμπυκνωμένο φαινόταν αρκετά πια δυνατό για να έχει στη μέση του το βασιλιά. Δεξιά κοντά στους Μάρτους οι Αλβανοί και οι Σακεσίνες, και ύστερα ο Φραταφέρνης με τους Πάρθους, τους Ιρκανούς, τους Τάπουρους και τους Άκες γύρα του, και έπειτα ο Ατροπάτης με τους Μίδους και ύστερα οι λαοί της Συρίας. Και από εδώ και από εκεί, από τα ποτάμια, και οι Καπαδόκες και οι Αρμένοι υπείς με 50 δρεπανηφόρα μπρος τους. Η νύχτα πέρασε ήσυχη. Ο Αλέξανδρος γύρισε με τους υπείς και τους ψηλούς πεζούς από την κατόπτευση του πεδίου της μάχης και μάζευσε πάλι τους αξιωματικούς του για να τους πει πως την άλλη μέρα σκεφτόταν να χτυπήσει τον εχθρό. Ξέρει το θάρρος τους, είπε, και αυτονών και των στρατιωτών, σε πολλές νίκες αποδειγμένο, και χρειάζεται ίσως χαλινάρι, όχι κεντρί. Προπάντων όμως πρέπει να καταφέρουν όλοι τους άντρες, όλοι τους να θυμούνται να βαδίζουν βουβί, ώστε οι κραυγοί τους, σαν θα ορμήσουν μαλαλαγμούς στην επίθεση, να υψωθεί φοβερότερη. Και οι ίδιοι οι επικεφαλείς να φροντίσουν να λαβαίνουν αμέσως και να εκτελούν τα προστάγματα, ώστε γοργά και με απόλυτη ακρίβεια να γίνονται οι κινήσεις. Και να ξέρουν πως η μάχη της αυριανής αυτής μεγάλης μέρας κρέμεται από τον καθένα τους. Και ο αγώνας δεν είναι πια για τη Συρία και την Αίγυπτο μοναχά, παρά για τη Ανατολή όλη στην οριστική κατάκτηση. Και σε αυτόν κρίνεται το ποιος από εδώ και μπρος θα κυβερνάει. Με δυνατές ζητοκραυγές, το απάντησαν οι στρατηγοί του και ο Αλέξανδρος διάταξε να δειπνίσουν οι στρατιώτες και να αναπαυθούν.

0: η 1η Οκτωβρίου του 331 και όπως περιγράφει ο Αριανός στο Αλεξάνδρου Ανάβασης, που είναι η περιγραφή της εισβολής των Ελλήνων στην Μεσοποταμία, καθώς από εκείνη την ημέρα και μετά όλο το πρόσωπο αυτής της περιοχής θα αλλάξει ριζικά, όπως είδαμε και χθες, με την ίδρυση δεκάδων πόλεων σε όλο το μήκος των ποταμών του Τίγρη και του Εφράτη, που θα φέρουν πια έναν άλλον αέρα στην Ανατολή, αλλά και τους Έλληνες θα τους φέρουν κοντά στα ανατολικά έθιμα, όπως θα δούμε σε λίγο. Γιατί πολλοί σήμερα μπορεί να είναι εκείνοι που λένε πως πολλές από τις ανατολίτικες συνήθειές μας τις έχουμε κληρονομήσει από τους Οθωμανούς, μα οι περισσότεροι ξεχνούν πως ετούτες τις συνήθειες ο Ελληνισμός τις έχει κληρονομήσει μάλλον από τον Αλέξανδρο. Πάμε λοιπόν στα Γαυγάμηλα, εδώ στην όχθη του Τίγρη ποταμού, κοντά στην Μοσούλη, όπου και σήμερα και παλιότερα και στους μεγάλους πολέμους έγιναν επίσης μεγάλες μάχες και πόλεμοι, καθώς η Μοσούλη, η πετρελαιοφόρος, είναι το μήλον της Έριδος και σήμερα. Λίγο πιο πέρα λοιπόν από την Μοσούλη και στο δρόμο για την Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε με το Δαρείο. Μόλις τα στρατόπεδα πλησίασαν το ένα το άλλο, φάνηκε ο Δαρείος και η ακολουθία του, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Αλβανοί, οι ξεριζωμένοι Κάρες και οι Μάρδοι, οι Τοξότες, είχαν τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξανδρο και στη Βασιλική Ύλη. Ο Αλέξανδρος όμως κίνησε τις δυνάμεις του μάλλον προς τα δεξιά του και οι Πέρσες ακολούθησαν αυτή την κίνηση, υπερφαλαγγίζοντας το αριστερό τμήμα του στρατού. Οι σκύθες λοιπόν υπήρξαν, επιτίθονταν μετάλογα και άγγιζαν την προφυλακή του Αλέξανδρου, ο οποίος όμως εξακολουθούσε να κινείται προς τα δεξιά και βρίσκονταν ήδη κοντά στο χώρο που είχαν εξομαλύνει οι Πέρσες. Ο Δαρείος όμως τότε φοβήθηκε μήπως οι Μακεδόνες προχωρήσουν στο ανώμαλο έδαφος, οπότε τα άρματα θα του ήταν άχρηστα. Διέταξε λοιπόν αυτούς που ήταν τοποθετημένοι μπροστά του στην αριστερή παράταξη να περικυκλώσουν μετάλογα τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων που οδηγούσε ο ίδιος Αλέξανδρος, για να μην προχωρήσουν πιο κοντά. Μόλις έγινε αυτό, ο Αλέξανδρος διέταξε το μισθοφορικό υπηκό που διοικούσε ο Μενίδας να τους επιτεθεί. Οι σκύθες υπείς και οι βάκτροι που πολεμούσαν μαζί τους αντεπιτέθηκαν και τους γύρισαν πίσω γιατί ήταν περισσότεροι. Τότε ο Αλέξανδρος διέταξε τους πέονες, το αρέτη και τους μισθοφόρους να επιτεθούν στους σκύθες. Οι βάρβαροι αναδιπλώθηκαν. Οι υπόλοιποι βάκτροι όμως πλησίασαν τους πέονας και τους μισθοφόρους και βοήθησαν να ξαναγυρίσουν στη μάχη οι δικοί τους που έφευγαν και μετέτρεψαν την υπομαχία σε μάχη σώμα με σώμα. Πολλοί από τους άνδρες του Αλέξανδρου έπεφταν και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των βαρβάρων και γιατί οι σκύθες και τα άλογά τους προφυλάσσονταν καλύτερα με τις πανοπλίες τους. Όμως, καθώς οι Μακεδόνες δέχονταν τις επιθέσεις τους, έπεφταν με δύναμη πάνω τους η μια έλλη μετά την άλλη και τους έβγαζαν από την παράταξη. Εκείνη τη στιγμή οι Πέρσες εξαπέλυσαν τα δρεπανηφόρα άρματα εναντίον του ίδιου του Αλέξανδρου για να διασκορπίσουν τη φάλαγγα γύρω του. Εκεί όμως έκαναν λάθος. Τα πρώτα, καθώς πλησίαζαν, τα χτύπησαν με ακόντια οι Αγριάνες και οι ακοντιστές του Βάλακρου που ήταν τοποθετημένοι μπροστά από το εταιρικό υπηκό. Απ' άλλα πάλι άρπαζαν τα ενία, έριχναν κάτω τους αναβάτες, περικύκλωναν τα άλογα και τους έσφαζαν. Μερικά όμως διέσπασαν την παράταξη των Μακεδόνων γιατί αυτοί είχαν πάρει την εντολή να διαχωρίζονται στο σημείο που έπεφταν τα άρματα. Και έτσι τα ίδια τα άρματα πέρασαν χωρίς ζημιές και αυτοί όμως που δέχτηκαν την επέλασή τους δεν έπαθαν τίποτα. Και αυτά τα άρματα όμως τα συγκράτησαν οι υποκόμοι της στρατιάς του Αλέξανδρου και οι βασιλικοί υπασπιστές. Μόλις ο Δαρείος επιτέθηκε σε όλο το μήκος της παράταξης, ο Αλέξανδρος διέταξε τον αρέτη να χτυπήσει το τμήμα του περσικού υπηκού που προσπαθούσε να περικυκλώσει τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων. Ο ίδιος οδήγησε τις δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά του, μόλις όμως οι υπείς που είχαν ξεκινήσει για να επιτεθούν στη δεξιά παράταξη διέσπασαν ένα τμήμα της περσικής φάλαγγας, στράφηκε προς το κενό που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποίησε ως έμβολο το εταιρικό υπηκό και το κομμάτι της φάλαγγας που ήταν τοποθετημένο σε αυτό το σημείο και επιτέθηκε με ορμή και αλλαλαγμούς στον ίδιο το Δαρείο. Για μικρό χρονικό διάστημα διεξήχθη μάχη σώμα με σώμα. Ο Αλέξανδρος και οι υπείς του προχωρούσαν με ορμή, πίεζαν τους Πέρσες και τους χτυπούσαν με τα δόρατα στα πρόσωπα. Συμπαγήσιμα η μακεδονική φάλαγγα τους χτυπούσε με προτεταμένες τις άριζες. Ο ήδη τρομοκρατημένος Δαρείος είδε γύρω του μόνο πανικό και τράπηκε πρώτος σε φυγή. Αλλά και το περσικό υπηκό που περικύκλωνε τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων τρομοκρατήθηκε με τη ρωμαλαία επίθεση του αρέτη και των δικών του. Σε εκείνο το σημείο φυγή των Περσών ήταν καθολική. Οι Μακεδόνες τους καταδίωκαν και τους σκότωναν. Έτσι λοιπόν κρίθηκε η μάχη σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και όπως λέει ο Αριανός, σκοτώθηκαν γύρω στους 100 άνδρες του Αλέξανδρου και 1000 περίπου άλογα πέθαναν από τα τραύματα και τις ταλαιπωρίες κατά την καταδίωξη. Από αυτά, μόνο τα μισά ανήκαν στο εταιρικό υπικό. Λέγεται ότι σκοτώθηκαν 300.000 περίπου βάρβαροι, πιάστηκαν πολύ περισσότεροι και μαζί οι ελέφαντες και τα άρματα που δεν καταστράφηκαν στη μάχη. Έτσι τελείωσε αυτή η μάχη, όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Αριστοφάνης, κατά τον μήνα Πιανεψιώνα, και έτσι βγήκε αληθινή η προφητεία του Αρίστανδρου, ότι η μάχη και η νίκη του Αλέξανδρου θα συμβεί τον ίδιο μήνα με την έκλειψη της Σελήνης, γράφει ο Αριανός, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, σύμφωνα με τους σημερινούς υπολογισμούς, του 331 π.Χ. Η μάχη στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερα όχθη του Τίγρη, εκεί όπου κρίθηκε το μέλλον του κόσμου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Ένα ταξίδι στην ιστορία και στη γεωγραφία, ένα ταξίδι επίσης στους ποταμούς της ιστορίας. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα και μόλις περιγράψαμε με λίγα λόγια, αλλά νομίζω με πολύ σημασία και από τον Αριανό και από τον Τρόιζεν, την μεγάλη εκείνη μάχη. 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερη όχθη του Τίγρη, εκεί κάπου κοντά στην σημερινή πόλη Μοσούλη. Σε ένα πεδίο λοιπόν, όπου ο Δαρίος, παρότι είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο και είχε επιλέξει το πεδίο της μάχης, τελικά κατάφερε παρά το πλήθος των λαών που τον ακολουθούσε και τον υπεράσπιζε να ιτηθεί. Η συνέχεια ήταν κοσμογονική, ή όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, από την μέρα εκείνη ξεπήδησε ο ελληνισμός, όπως θα έλεγε και ο Ντρόιζεν. Ξεπήδησαν οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και οι Ενμηδία και οι Ενπερσίδη και τόσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα την Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς, όπως λέει ο Αλεξανδρινός Καβάφης. Άλλαξε λοιπόν η πορεία του κόσμου και τι θα λέγατε τώρα να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο να μπαίνει στη Βαβυλώνα. Γιατί εδώ δεν άλλαξε μόνο η ιστορία της Ασίας, μα άλλαξε και η ιστορία των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μετά τη μάχη δεν κυνήγησε το Δαρείο, ούτε πήρε τους δρόμους που πήγαιναν για τα Σούσα, αλλά πήρε το δρόμο για τη Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα του απέραντου αραμαϊκού βαθύπεδου και πρωτεύουσα της περσικής επικράτειας από τα χρόνια του Δαρίου, του Ιστάσπους. Γιατί αυτή άλλωστε ήταν μπρος στο χέρι του ο άμεσος καρπός της νίκης στα Γαυγάμηλα. Ο καρπός της νίκης ήταν η Βαβυλώνα. Και μόνο που ο Αλέξανδρος πρόβλεπε ότι θα υπάρξει αντίσταση στην πόλη, ξέροντας, έχοντας ακούσει, έχοντας διαβάσει άλλωστε και τον Ηρόδοτο για τα πελώρια τείχη της πόλης και το δίκτυο με τις διόρυγες γύρω από την πόλη και τις τάφρους, και καθώς είχε ακούσει ότι η πόλη άντεξε πολύ στις πολιορκίες παλιά και στην πολιορκία του Κύρου και του Δαρίου, και σαν έμαθε κιόλας πως ο Μαζαίος που είχε πολεμήσει εδώ στα Γαυγάμηλα είχε τρέξει στη Βαβυλώνα με το στρατό του, τότε πράγματι ο Αλέξανδρος πίστευε ότι οι Βαβυλώνιοι θα αντισταθούν. Η πρόβλεψή του όμως δεν ήταν σωστή, γιατί όταν έφτασαν οι Μακεδόνες στη Βαβυλώνα, όπως γράφει ο Ντρόιζεν, άξαφνα ανοίγουν διάπλατες οι πύλες της πόλης και να οι Βαβυλώνιοι με στεφάνια και δώρα πλούσια να τον προϋπαντήσουν με επικεφαλής τους Χαλδαίους, με τους γεροντότερους και τους Πέρσες αξιωματούχους. Ο Μαζαίος παραδίνει την πόλη, την Ακρόπολη, τους θησαυρούς και ο νικητής Αλέξανδρος μπαίνει στην πελώρια πρωτεύουσα της Εμμύραμης. Αυτού πια δόθηκε μεγαλύτερη άδεια στο στρατό να ξεδώσει. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ, η απέραντη, πρώτη καθ' αυτό μεγαλούπολη της Ανατολής, που βλέπαν, με τα θαυμάσια κτίρια και τα πελώρια τείχη, τους κρεμαστούς εκείνους κήπους της Εμμύραμης και τον τεράστιο κυβικό πύργο του Βύλου, όπου πάνω του ξεθύμανε την άφρη και τη λύσα του Οξέρξης για την καυτή ντροπή της Σαλαμίνας, και τα πλήθη τα αναρρύθμιτα που μαζεύονταν από την Αραβία και την Αρμενία, την Περσία και τη Συρία, με την αμύθιτη πολυτέλεια και καλοπέραση, με τις εκπληκτικές ποικιλίες των πιο αφάνταστων απολαύσεων και της πιο απίθανης φιλιδονίας. Μόλι τέλος πάντων, όπως λέει ο Ντρόιζεν, την παραμυθένια εκείνη μαγεία του ανατολίτικου αισθησιασμού, που δόθηκε τώρα φιδόλευτη στα παιδιά τούτα της Δύσης για τους τόσους κόπους και τις τέτοιες νίκες τους. Έτσι ο στιβαρός ο Μακεδόνας και τ' άγριο παλικάρι της Θράκης και ο θερμόαιμος ο Έλληνας ρούφηξαν τότε ανεμπόδιστα όσο θέλανε τη χαρά της νίκης και το μέλι της ζωής στα μυρωδάτα αυτού χαλιά ξαπλώνοντας και από χρυσά ποτήρια πίνοντας μεθυστικά κρασιά κάθε λογής, γλεντοκοπώντας με φωνές και γέλια στα ολότελα βαβυλωνιακά συμπόσια εκείνα, όπου με πόθο άρπαξαν άγριο την κάθε απόλαυση και με καινούργια πάλι απόλαυση δυνάμωσαν και πιο πολύ τη φλογερή τους δίψα, και με πόθο ξανά και φωτιά μέσα τους φούντωσε πάλι η πείνα και η ορμή ανήμερη και για άλλες πράξεις και άλλες πύρες και άλλες νίκες. Έτσι, όπως πολύ γλαφυρά το περιγράφει ο Ντρόιζεν, σιγά σιγά ο στρατός του Μεγαλέξανδρου αρχίζει τότε να ζυμώνεται εκεί με την ασιατική ζωή και γεύσεις και τρόπους, να συμφιλιώνεται με εκείνους και με εκείνα που προκαταλήψεις αιώνων πίσω έκαναν όλους τους Έλληνες να μισούν, να περιφρονούν και να λένε βάρβαροι και βαρβαρικά. Δηλαδή αρχίζουν τότε πια σαφώς Ανατολή και Δύση να ζυμώνονται μαζί και να γεννιέται από τη σύμμιξη και τη σύνδεξη ένα άλλο μέλλον, όπου μέσα του πια η καθεμιά τους θα πόθεται τη χωριστή της υπόσταση. Του τόσο κεφαλαιόδους τούτου πολιτιστικού ζητήματος η οργανωτική διοικητική αντιμετώπιση και έκφραση, εδώ από τον Αλέξανδρο, είτε σαν έντονη συνείδηση του πού τραβάν και από μόνα τους τα πράγματα, είτε απλούσταρα σαν ευτυχή σύμπτωση, είτε και σαν αναγκαία συνέπεια σε εξαντικειμένου προϋποθέσεις, να τα δει κανείς, αν όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα, δηλαδή και η ροή των πραγμάτων αλλά και η θέληση των ανθρώπων, βέβαιο είναι πως έμπρακτα πάντως δείχτηκε η μόνη δυνατή και πιο σωστή και δίκαιη πολιτική. Εδώ στη Βαβυλώνα περισσότερο από όπου αλλού τα ντόπια ήθη άνθιζαν ισχυρά, φυσικά και άρτια στο είδος τους. Γιατί οι μικρασιατικές χώρες βέβαια που είχαν περάσει εντωμεταξύ βρίσκονταν πολύ κοντά στον ελληνικό βίο. Θα λέγει κανείς πως οι μικρασιατικές χώρες είχαν ποτιστεί από τον ελληνικό βίο. Ενώ η Μεσοποταμία και η καρδιά της που είναι τώρα η Βαβυλώνα ήταν ακόμα ανέπαφες. Η Αίγυπτος και η Συρία πάλι ήταν προσιτές οπωσδήποτε στους Έλληνες και δεμένες με την ίδια θάλασσα, στα σπίτια των πλούσιων εμπόρων και πολλών ηγεμόνων της Φινίκης, τα ελληνικά ήθη από καιρό είχαν μπει. Στο δέλτα του Νείλου και όλες από τα χρόνια των Φαραώ ήταν γνωστά τα ελληνικά ήθη και είχαν μεταφυτευτεί από πολλούς επικισμούς στην περιοχή της Κυρίνης με ποικίλες σχέσεις με ελληνικές πόλεις. Η Βαβυλώνα όμως βρισκόταν εδώ στο βάθος της, ανάμεσα στα δυο ποτάμια που διασχίζουν την αραμαϊκή γη και που από τη φύση και το εμπόριο, τα ήθη, τη θρησκεία και την ιστορία της πολλών αιώνων έκλεινε περισσότερο προς την Ινδία και την Αραβία παρά προς την Ευρώπη. Εδώ ζούσαν ακόμη σε αρχαίγωνο πολιτισμό. Γράφαν όπως από παλιά, σφινοειδή γράμματα, σε ψημένα κεραμίδια. Μελετούσαν και υπολόγιζαν τις τροχές των άστρων. Αριθμούσαν και μετρούσαν με τέλειο μετρικό σύστημα. Είχαν γενικά σπουδαίο τεχνικό πολιτισμό και άφταστους αριστοτέχνες. Σε αυτή λοιπόν την ξένη, τη γεμάτη απ' όλα και που τίποτα δεν της έλειπε ανθερή ζωή λογής λαών, φτάνουν τώρα κάποια πρώτα στοιχεία ελληνικά. Ασφαλώς ελάχιστα, μπροστά τόσα ντόπια πολυδύναμα όμως στην ικανότητα πρόσφυσης και δημιουργικής σύμμιξης. Να και κάτι άλλο, λέει ο Ντρόιζεν, και δείτε εδώ τη ρίζα και τη σημερινής μας ταυτότητας. Καταπολεμήθηκε βέβαια στο πεδίο της μάχης η περσική δύναμη, δεν καταλήθηκε όμως και καθεαυτή, ούτε εξαφανίστηκε. Αν λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν ήθελε παρά μονάχα σαν Μακεδόνας και σαν Έλληνας να βασιλέψει αντί του μεγάλου βασιλιά που κατανίκησε, είχε κιόλας πάρα πολύ προχωρήσει, ξεπερνώντας τόσο τα σύνορα με τη Δύση, για να φτάσει την κατάκτησή του και πέρα από την έρημο της Συρίας, κι άλλο δεν γύρευε παρά να αλλάξουν δεσπότη απλώς οι λαοί της Ασίας και να νιώσουν δηλαδή και σκληρότεροι και ταπεινωτικότεροι την καταπίεση έτσι, καθώ ασκούμενοι και απανότεροι ή και αποτολμηρότεροι έστω πνευματική ανάπτυξη. Τότε μόνο τη στιγμή το πολύ πολύ της νίκης πάνω στη μάχη διόλου όμως και πέρα από δάφτη μπορούσε να είναι βέβαιος, σοβαρά για την υποταγή τους. Γιατί μια έκρηξη λαϊκής οργής, μια ραγδαία επιδημία, μια επιτυχία αμφίβολη μπορούσαν οποτεδήποτε να ανατινάξουν τη χήμερα μιας τέτοιας αυταρχικής καταδυνάστευσης. Δηλαδή, και με άλλα λόγια, αν ο Αλέξανδρος κυβερνούσε εδώ ως Έλληνας και ως Μακεδόν, έτσι όπως κυβερνούσε τη χώρα της Μακεδονίας κάποτε ο πατέρας του Φίλιππος, οι μέρες του θα ήταν μετρημένες, καθώς μια κάποια έκρηξη λαϊκής οργής, ένα ακόμα και τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να ανατρέψει αυτήν την εξουσία των Ελλήνων, που ούτως ή άλλως ήταν και λίγοι στον αριθμό. Η αρχή άλλα του Μεγαλέξανδρου, δυναμικά ελάχιστη προς όσες χώρες και λαούς εξουσιάζει, πρέπει να αναζητήσει την ουσιαστική της δικαίωση μέσα από την εμπράγματη ευεργετικότητά της για τους νικημένους. Και τη στέρεα εδραίωσή της στο μέλλον να τις φυρηλατήσει από το διάπειρο μέταλλο αληθινής συγκατάθεσής τους για την επικράτειά του. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο Ντρόιζεν, έπρεπε ο Αλέξανδρος να βασιστεί σε κάθε δυνατή αναγνώριση και αποδοχή τρόπων, ηθών, εθίμων, πάτριων, νόμων, θρησκείας κάθε λαού, εφόσον δεν αντιστρατεύονταν την εξουσία του. Γενικά, ό,τι τόσο βαριά είχαν καταπιέσει και με χαρά θα κατάπνιγαν οι Πέρσες, ό,τι η αδιαφορία και η ανυπόρια τους είχαν αφήσει στην πράξη, αλλά όχι και κατά τον νόμο να κρατεί, έπρεπε τώρα να αναγνωριστεί στοργικά, να αναστηλωθεί, να απελευθερωθεί προς ανάπτυξη, να συνδεθεί αμέσως με τον ελληνικό βίο και να μπορέσει να συγχωνευτεί μαζί του, όπως ακριβώς πριν από αιώνες είχε κινηθεί και ο βασικός εκείνος ελληνικός αποικισμός, που μέσα από τους Κήθες, τις απότατες Ταυρίδας, τους Αφρικάνους της Σύρτης, την Κυλικία και τις Κέλτικες ακτές γύρω από το στόμιο του Ροδανού, ο τρόπος αυτός που καταπιάνονταν οι Έλληνες και αναγνώριζαν τους ξένους, που συνεννοούνταν μαζί τους και κατάφεραν να συγχωνεύονται οργανικά, είναι ίσα ίσα το γενεσιουργικό στοιχείο τόσων νέων και ζωτικών εγκαταστάσεων, όπου εξελινίζοντας σιγά σιγά τους ντόπιους, μεγάλωνε πληθυσμιακά και δυνάμωνε σε ένταση ο ελληνισμός, λέει ο Ντρόιζεν, βάζοντας για πρώτη φορά στη γλώσσα μας και τη λέξη τούτη, δηλαδή ελληνισμός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξανδρος διάλεξε μια άλλη οδό, εκείνη που οι Έλληνες είχαν διαλέξει στα χρόνια του αποικισμού. Να έρθουν δηλαδή σε συνεννόηση με τους βαρβάρους, με τους άλλους λαούς και να υπάρξει λοιπόν μια ζύμωση, μια όσμωση μεταξύ τους. Από αυτήν λοιπόν τη ζύμωση, από αυτήν την όσμωση προέκυψε αυτός ο μέγας ελληνικός κόσμος που μας είπε ο Καβάφης νωρίτερα, από την Βακτριανή μέχρι και τη Μεσόγειο. Και εδώ πια αλλάζει και η ιστορία της Μεσοποταμίας. Η κοιτίδα του πολιτισμού δέχεται μια γόνιμη ελληνική επικονίαση και η ελληνική λαλιά, η ελληνική γλώσσα αλλά και πολλές από τις ελληνικές νοοτροπίες με πρώτη και κυριότερη το ήθος της απελευθέρωσης, της ελευθερίας θα το λέγαμε διαφορετικά ήρθε να μπολιάσει και να ριζώσει σε αυτήν την ασιατική γη της Μεσοποταμίας.

Αφού λοιπόν ο Αλέξανδρος διάλεξε τούτη την πολιτική, δηλαδή την πολιτική των απίκων, των αρχαίων Ελλήνων απίκων από τον 7ο αιώνα, αρκετούς αιώνες νωρίτερα από αυτήν τη σημαδιακή ημέρα της 1ης Οκτωβρίου του 331, τι άλλο θα έκανε πια από το να χτίζει πόλεις. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Μεσοποταμία όλες εκείνες τις νέες πόλεις που χτίζονται ή τις παλιές που μετασκευάζονται και επικίζονται από Έλληνες από τη μια άκρη της στο βορρά μέχρι τον Περσικό κόλπο, από την Νίσιβη που την είδαμε χθες μέχρι και μέσα την Ουρούκ, την παλιά πρωτεύουσα των Σουμερίων. Η άκρα της Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια της Ασσυρίας, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η Αντιόχεια, η Έδεσα, η σημερινή Ούρφα δηλαδή, η άλλη Αντιόχεια και η άλλη Αντιόχεια η Αραβική, κοντά στη μεγάλη Αντιόχεια του Ορόντι, η Αντιόχεια του Χάρακα, η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάδος, η Αρτεμίτσα της Ασσυρίας, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, οι Βάτνες, πάλι στη Μεσοποταμία, εδώ που βρισκόμαστε, η Ασσυρία, η Δημητριάδα της Ασσυρίας, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Οσροϊνής, η Δούρα Ευρωπός, η μεγάλη πρωτεύουσα της Ανατολής, η ελληνική πόλη, το Ζεύγμα, η πόλη Ζηνοδοτίων της Μεσοποταμίας, η Ηράκλεια, η Ηρακλέους Βομή και πάει λέγοντας. Ένας ατέλειωτος αριθμός ελληνικών πόλεων στη Μεσοποταμία, όπως και άλλες εκτός από αυτές που αναφέραμε χθες. Αυτές οι πόλεις λοιπόν που επικίστηκαν από Έλληνες εκείνη τη στιγμή από τον Αλέξανδρο, αλλά και συνεχίστηκαν να χτίζονται στα χρόνια των διαδόχων και των επιγόνων του Αλεξάνδρου και συνέχισαν να επικίζονται και να κατοικούνται από τους Έλληνες μέχρι ακόμα και τα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, όπως είπαμε άλλοτε. Οι πόλεις αυτές λοιπόν έφεραν μια καινούργια μίξη ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, αυτόν τον αρχαίγωνο πολιτισμό της ΕΔΕΜ. Και όπως σας είπα και πριν, σε κάτι που μπορεί να σκανδάλισε μερκούς, σε αυτή τη μίξη χρωστάμε και πολλά από τα στοιχεία τα ανατολικά της ταυτότητάς μας, και όχι βέβαια μόνο στην δουλεία στους Οθωμανούς. Καθώς ήδη όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, ο Ελληνισμός συνοικούσε με τους λαούς της Ασίας για πάρα πολλούς αιώνες και συνέχισε αυτή η συνοίκηση μέχρι σχεδόν και τον 20ο αιώνα. Οι πόλεις λοιπόν αυτές που ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του έκτισαν στην Μεσοποταμία μας δίνουν το μέγεθος αυτής της πολιτιστικής διείσδυσης, θα το λέγαμε, ή μάλλον της πολιτιστικής σύμμιξης. Γιατί δεν έδωσαν μόνο στοιχεία οι Έλληνες, αλλά πήραν κιόλας, και αυτό φάνηκε αμέσως μόλις ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες του μπήκαν στη Βαγδάτη. Είναι πολύ γραφηρή η περιγραφή του Ντρόιζεν για τη ζωή της πόλης, της μεγαλούπολης, της ονειρεμένης πόλης, την οποία την κατέκτησε ο Αλέξανδρος αμαχητή, η οποία παραδόθηκε στον Αλέξανδρο όπως περίπου είχε παραδοθεί αιώνες πριν στον Κύρο, γιατί και ο Κύρος με μια μικρή αψημαχία την κατέλαβε την πόλη και εγκαθίδρυσε εκεί τη μεγάλη βασιλεία του που έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σε μια αντίστροφη πορεία λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας ακριβώς από το Αιγαίο και την Μεσόγειο, συνέχισε την πορεία του από τη Βαβυλώνα, αφού την κατέστησε πρωτεύουσα του δικού του κόσμου και του δικού του κόσμου, συνέχισε την πορεία του μέχρι και τον Ινδό ποταμό για να αντιμετωπίσει τον πόρο. Αυτή λοιπόν, αυτές οι δύο ανάστροφες πορείες, δηλαδή η πορεία από την ΕΔΕΜ, τα παράλια δηλαδή του Περσικού κόλπου, εκεί που χύνονταν κάποτε, κατά την περιγραφή της βίβλου, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, εκεί όπου γεννήθηκε η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός της, η αρχαίγονη κοιτίδα των ανθρώπων, και που ακολούθησε στους επόμενους αιώνες μια πορεία αντίθετη στην ροή των ποταμών, όπως είπαμε, του Τίγρη και του Εφράτη, προς την καρδιά της Μεσοποταμίας και από εκεί προς την βόρεια, την Άνω Μεσοποταμία, και από εκεί για τις ακτές δυτικά της Μεσογείου. Τώρα, σε αυτήν την σημαδιακή χρονιά, το 331,
έχουμε μια πορεία ανάστροφη. Δηλαδή ένας πολιτισμός που έρχεται ακριβώς αντίστροφα από την ακτή της Μεσογείου, περνά στην Άνω Μεσοποταμία και ταξιδεύει κατά τη ροή, όπως κατεβαίνουν δηλαδή τα ποτάμια προς τον Περσικό κόλπο, μέχρι ακριβώς αυτόν τον Περσικό κόλπο που αργότερα το ναυτικό του Αλέξανδρου θα περιπλέψει και μάλιστα θα προφητεύσει κατά κάποιον τρόπο πως τα νησιά μπροστά στο μυχό του Περσικού κόλπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πλούσια και το κέντρο κατά κάποιον τρόπο της γης. Και να αποκύλησαν οι αιώνες και φτάσαμε στον 19ο και τον 20ο αιώνα και όντως ο Περσικός κόλπος είναι κατά κάποιον τρόπο ένα από τα κέντρα της γης. Πλούσια αρκετά τα νησιά αυτά και τα πριγκιπάτα σήμερα στον κόλπο του Περσικού κόλπου. Θα έλεγε κανείς ότι ζουν και εκείνα ακόμα αυτές τις δύο πορείες του πολιτισμού. Ακόμα και σήμερα. Την αντίστροφη στη ροή των ποταμών από την Εδέμ προς την Μεσόγειο, αλλά και τη σύστροφη στη ροή των ποταμών από την Μεσόγειο προς την γη της Εδέμ. Οι Έλληνες βέβαια δεν αναζητούσαν κάποια γη της επαγγελίας με τον τρόπο που το έκανε ο Αβραάμ όταν έφυγε από την πατρίδα του την Ουρ, εδώ στην ακτή σχεδόν του Περσικού κόλπου, για να αναζητήσει την γη της επαγγελίας στην Χαράν και από εκεί στη γη Χανάν, δηλαδή στις ακτές της Μεσογείου. Οι Έλληνες λοιπόν δεν αναζητούσαν τη γη της επαγγελίας με αυτόν τον τρόπο. Αναζητούσαν όμως σίγουρα έναν καινούριο κόσμο που χτίστηκε σιγά σιγά μαζί με όλες αυτές τις πόλεις που σας περιγράψαμε. Και η σύμμιξη των Ελλήνων με τους Ασιάτες ήταν τόσο μεγάλη και συμπαγής που σε λίγο, λίγα χρόνια μετά, δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τη ζωή των Ελλήνων από τη ζωή των Ασιατών στα μέρη αυτά. Όσο και αν έφεραν τα δικά τους πολιτιστικά ήθη οι Έλληνες, με την οργάνωση των πόλεων και την πολιτική ζωή, με το θέατρο και τους αγώνες, τους γυμνικούς και τα γυμνάσια, με την παιδεία και την εκπαίδευση, με την νοοτροπία της απελευθέρωσης γενικά, της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Όσο λοιπόν έφερναν όλα αυτά τα στοιχεία από την Δύση προς την Ανατολή, άλλο τόσο έφερναν και μετάγγιζαν στοιχεία από την Ανατολή προς τη Δύση. Στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις απότερες και μύχιες πλευρές του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε πως σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι που μεταγράφεται και αυτή η αφήγηση της πορείας του Αβραάμ από την Ουρ στην γη της επαγγελίας, από τις σημητικές γλώσσες, όπου υπήρχε γραμμένη από αιώνες, στην ελληνική. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται αυτό το ίδιο ταξίδι, αυτή η νοσταλγία της ανθρωπότητας για τον Παράδεισο, μέσω της ελληνικής και στη Δύση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι βέβαια η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, σε αυτό εδώ το ιστορικό πλαίσιο που δημιουργείται, ή μάλλον που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου του 331. Αν λοιπόν η ιστορία κινείται καμιά φορά και αντίστροφα στο ρου των ποταμών, κινήθηκε αυτή τη φορά σύστροφα στον ρου των δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, από το βορρά προς τον νότο, από τη Δύση προς την Ανατολή, για να φέρει μαζί με τα νερά και τον πολιτισμό που κάρπισε εδώ στην γη της Μεσοποταμίας και έδωσε τους δικούς του καρπούς που σήμερα μπορεί να μας μοιάζουν μακρινοί και λιγάκι σαν παραμύθι. Σε αυτό το παραμύθι θα μείνουμε και στους λαούς της Ανατολής θα επιμείνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην επόμενη εκπομπή μας μαζί με τους Πέρσες και τους Ασσύριους που έζησαν μέχρι τις μέρες μας κι αυτοί, μεταφέροντας το δικό τους πολιτισμό, ακόμα και τη δική τους γλώσσα και μπολιάζοντας σε πολλές φορές ακόμα και την εκκλησιαστική ζωή με τις δικές τους γλώσσες και το δικό τους πολιτισμό. Στη Μεσοποταμία λοιπόν είμαστε, ας μείνουμε στη Βαβυλώνα και ας συναντηθούμε εδώ και στην αυριανή μας εκπομπή.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Βλάθρα, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής Μαρινέλα Πολυζώτη και στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.